θα πει όλοι μας. Ρώτησε. Ναι, ήθελες να φωνάξεις δυνατά, αλλά δεν μίλησες, γιατί αυτά πρέπει να τα μαθαίνει κανείς στην πράξη, μόνος του, ακόμα και όταν νιώθει σαπατημένη τσιχλόφουσκα. Ιδίως τότε.

0: from its hook, a broken valentine. I see the smoke from a revolver. Will I get hit? I hardly care. Well, I'm bombed. I stretch like bubble gum and look too long straight at the morning sun. Love, there are flowers along the avenue, all things perfectly in place. I build a shrine, I set a monument, because you're fire, because you're a fire escape.
1: Μίλησες για την αγάπη που πετάει ή για τα όνειρα που αργούν? Ή μήπως για τις ανάγκες σου που νιώθεις πως κανείς δεν τις ακούει τελευταία? Αν η αγάπη πετάει, η τσακισμένη Βαλεντίνη δεν πονάνε όσο φαίνεται. Το ξέρεις.

0: υπόσχεσαι. Δε φοβάσαι, μη δηλιάσεις και δεν τηρήσεις τελικά όσα υπόσχεσαι. Ο Γιάννης Ανδριανάτος γράφει στο δείπνο αντιβαρύτητας. Το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθείς, διπλός προγραμματισμούς για την άλλη μέρα. Ποιες δουλειές έχω αν ζήσω και ποιες αν πεθάνω. Μα σχεδιάζεις να πεθάνεις, σε ρώτησε. Και ξαναπαντάει ο Ανδριανάτος. Ζεις σε μια ηλικία που δεν έχεις ψυχικά συνομήλικους. Όσοι είχαν το χρόνο των βιωμάτων σου αποδήμησαν όλοι εδώ και καιρό. Μόνη λύση στην απλησία στη ερημιά σου να μεγαλώσεις κάποιους πρόωρα. Και πες μου, νιώθεις πως χρωστάς την καρδιά σου.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

Αν νιώθεις πως χρωστάς την καρδιά σου στο πολυκατάστημα που μόλις ψώνισες, λέω πως θα την πάρεις πίσω αν τη διεκδικήσεις πρώτα. Πως? Με το θάνατο μην παίζεις άμυνα, θα συντριφτείς. Με το θάνατο παίξε επίθεση. Ερωτεύσου το μη ερωτεύσιμο. Φίλησε ό,τι οι άλλοι φοβούνται. Και ο θάνατος από γκολτζής γίνεται goalkeeper, γράφει ο Αδριανάτος.

0: Τα δάκρυα είναι ηλεκτρισμός αναξιοποίητος.
1: I remember all the times that still a stroke of lives and I miss you. Funny, isn't it?
0: Έλα ξανά, φίδι, να επανενώσουμε το δαγκωμένο μήλο.
1: You are my everything.
0: Οι λέξεις, οι μουτζουρωμένες, οι απορριπταίες, οι αποσυνάγωγες από το ποίημα συνενώθηκαν, συνδικαλίστηκαν και φτιάξαν το ποίημα που έλειπε από το βιβλίο της ζωής.

εκστρατεύεις ενάντια στον εαυτό σου κάθε μέρα. Να κρατάς ομοίρους, συνήθειες και αιμονές και φόβους. Μόνο έτσι δεν θα σε υποδουλώσει κανείς. Συνεχίζει ο Ανδρεανάτος.

ξυπνάς το πρωί και ένα ποίημα σε περιμένει για να γραφτείς στο κομωδίνο, δίπλα στο μισοάδιο ποτήρι νερού. Αν δεν το γράψεις, ζεις συνεχώς ακατάπαυστα παράλλακτα την ίδια μέρα. Συνεχίζει ο Γιάννης Ανδριανάτος, και εσύ ξέρεις πως όλοι μας ζητάμε να μην ξαναζήσουμε την ίδια μέρα. Και αυτό δεν τολμάμε να ομολογήσουμε πως μπορεί να μας παρηγορεί η σόβια. Οπότε φοβόμαστε το θάνατο και ότι φεύγει και μας εγκαταλείπει.

τόσες φωνές μέσα σου. Καμιά δικιά σου, όλες δικές σου. Ό,τι απάντηση και να δώσεις, ποιος απαντάει?

μόλις κατανοήσεις κάποιον και τον νιώθεις ευεξήγητο, βγάζεις ένα πιστόλι και τον πυροβολείς ανάμεσα στα μάτια, όπως έναν εχμάλωτο που δεν προσδοκεί.

0: αγαπάς όλο το αύριο προκαταβολικά. Συνεχίζει ο Ανδριανάτος. Και να θεραπεύεις της μετρητής όλο το χτες. Αυτό θα πει, θα έρθω μαζί σου και όπου βγει, ρώτησε ο ήρωας της σημερινής ραδιοφωνικής ταινίας. Και εσύ του είπες πως ο έρωτας παραμονεύει ακόμα και τους αρνητές του. Κι αν νιώθεις πως δεν σε απαντάω ευθέως, συνέχισες. Κοίτα γύρω σου όλους αυτούς τους καψούριδες που και τόλμησαν και τολμούν.
1: I remember when I used to be innocent. Ain't shit changed, I'm a young black belligerent. Child of an immigrant, lifestyle frivolous. Round here we keep bad company, couldn't people pay dividends? What's the point of being rich when your family ain't? It's like flying first class in a crashing plane. Dinners with the same niggas, just higher bills. And all the models Himalayan, they got higher hills.
0: Είμαστε τελικά μόνοι?
1: You know we're all alone in this together, right?
0: Αν είμαστε μόνοι, τότε τι φοβόμαστε, ρώτησες. Αν είμαστε μόνοι, τότε πάμε.
1: You know the seats in the Aston Red Leather light.

0: Κοιτώ το χέρι μου, αν έχει δύναμη να το πιέσω στην πλάτη σου, απαλά να μαγνητήσει σαν το τριμμένο μάλινο τη σκόνη της αγωνίας σου. Αν έχει θέληση να δοκιμάσει ξανά. Ευαγγελία Ανδριτσάνου.
1: I got a message from a kid on Sunday morning, said he don't know what to do and that he's thinking of killing himself. Me and him got more in common than he thinks, but I tell him to see a shrink so I can go on and live with myself. I knew that my life was a film from when I had to share a bed with my mum and I was pissing myself. I just want my flowers while I'm here so I can put them at the front of the grave that I've been digging myself. I grew up in a two-bed flat with seven people living with me, you don't know what I did for myself. My mum's the one that gave me opportunities and put me in positions that I couldn't have pictured myself. We're from Nigeria, Benin City, Sin City, don't know what it's like, take a trip for yourself. Poverty's killing us, the government's killing us, if they ain't killing us then we're killing ourselves. I will die for the niggas I love, my life's full of plot holes and I'm filling them up. I told mommy I ain't nothing like my father, I'ma show her there's a different definition to love. I tell my fans we're all alone in this together, you can trust me, all the shit that you've been feeling, you're feeling with me. We all took the wrong turns in different streets, we all cried the same tears on different cheeks. I got a message from a kid on Monday morning, said he's grateful I responded and he's feeling at peace with himself. Me and him got more in common than he thinks, but I tell him it's nothing big so I can go on and live with myself. I knew that God had cast me as the lead in something special when he messaged me and told me that I saved his life. In 23 years I've done so much wrong, but in that moment I just felt like I had made it right.
0: Τρεις φορές στα ξεστρατίσματα ο Σεφέρης αναφέρεται στο στέγνωμα της ψυχής. Στη φύση που αφήσαμε να στεγνώσει μέσα μας, που μας εγκατέλειψε όταν εγκαταλείψαμε κι εμείς τους θεούς και τις λατρείες. Σε μας που κάποτε ζούσαμε, ενώ τώρα βαδίζουμε προς την αποστέγνωση, αφού η γονιμότητα δεν είναι πια ιδιότητα των ζωντανών, αλλά έχει μεταφερθεί στις μηχανές. Αν επιμένω στο στέγνωμα της ψυχής, είναι γιατί εδώ υπάρχει κάτι που ξεπερνάει το στενό χρονικό ορίζοντα. Ένα τόξο εκτείνεται από τους ψαλμούς Γιερίμο και Αβάτο και Ανίδρο ως τις άνομβρες καταιγίδες και τις άδειες δεξαμενές του μοντερνισμού. A heap of broken images. Στη στίβα προστίθενται ξερές κήτες, αραχνιασμένες κρίνες, ετοιμόρροπες γέφυρες και φραγμένα πηγάδια, μαραμένοι κήποι και πηγές που έχουν στερέψει. Καμιά φορά η δίψα δεν καταλαγιάζει, δεν φτάνει στην ανακούφιση της πίστης και τότε γίνεται η σωματική έκφραση της απελπισίας, ο προάγγελος της σιωπής. Δεν έχουν τέλος οι παραλλαγές της εικόνας, όπου μόνη σταθερά είναι η απώλεια. Στέκομαι απλώς σε μια παρατήρηση του Πεντζίκη που μας διαβεβαιώνει ότι η έρημος αρδεύεται από τη συνεχή ροή των δακρύων. Τι συμβολίζει, μάλλον τι είναι το πηγάδι όταν προσφέρει ακόμα νερό? Μέσω συνειδητοποιήσεως από το οποίο τα έγκατα αντλείται η μνήμη και που έχει σαπιθμένα, αντίθετα προς όσα μπορεί κανείς να σκεφτεί, τον ουρανό. Σκότος και φως εν ταυτό, γράφει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στο «Ανάμεσα στους ήλιους».

Τι ψάχνει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πλέοντας και γράφοντας? Αν το φως της μέρας είναι το ίδιο πράγμα με το αίμα του ανθρώπου, αν τέτοιου είδους ταξίδια είναι μια πορεία προς την οίκια, τον άλλο κόσμο, αν ο άλλος κόσμος είναι εδώ, εάν ο τρόπος της φύσης είναι να δένει τις μεταπτώσεις της ψυχής με τις δικές της αναστατώσεις, εάν είναι το ειδωλό τους. Σίγουρα ξέρω πως κάθε νύχτα νιώθω πως πεθαίνω αν δεν καταφέρω να κοιμηθώ, και πως το παραμικρό ίχνος φωτός κάθε πρωί μ' ανασταίνει.

Όσο για τους δύο ασθενείς που εμφανίζουν τρόμο στο κεφάλι, ο ένας διηγείται ότι την κρίσιμη στιγμή είχε χτυπήσει το κεφάλι του πάνω στο τείχωμα, στο καταφύγιο που βρισκόταν. Ο δε άλλος ότι είχε μαζέψει το κεφάλι μέσα στους ώμους του, όταν άκουσε το σφύριγμα της οβίδας που πλησίαζε. Ο ασθενής με τον αριστερό ώμο που τρεμεί διαρκώς, τη στιγμή της έκρηξης είχε τραυματιστεί ελαφρά στο μέρος του σώματος που τώρα πλήττεται από σπασμούς. Η ουλή είναι ακόμα εμφανής.

είναι βέβαιο ότι τη στιγμή που προηγείται της διάσησης, ο στρατιώτης είχε πλήρη συνείδηση. Μπορούσε συνεπώς να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Αυτό επιβεβαιώνεται από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που δεν νόσησαν παρά την εγκύτητα της έκρηξης. Τη στιγμή της ίδιας της διάσησης, ο στρατιώτης ενδέχεται να λιποθύμησε και αργότερα να πάθε αναδρομική αμνησία. Το μνημονικό ίχνος της κατάστασης που προηγήθηκε της διάσησης ήταν ήδη καθυλωμένο και μπόρεσε στο ασυνείδητο να επηρεάσει τη διαμόρφωση του συμπτώματος, γράφει ο Δ. Σάντορ Φερέντσι, απαντώντας στο Φρόιντ, περιγράφοντας τα δύο είδη νευρώσεων πολέμου. Και αναρωτιέσαι πως όταν τελειώσει αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος που μένεται διαρκώς γύρω μας, ποιο σύμπτωμα θα επιμείνει και θα μας ταλαιπωρεί, και αν θα βρεθούν αντίστοιχοι δόκτορες να κατηγοριοποιήσουν αυτά τα συμπτώματα, μπας και μας βοηθήσουν να τα νικήσουμε κάποτε. Φοβάμαι, είπες, πως θα αργήσει ή πως δεν θα συμβεί ποτέ μια τέτοιου είδους λύση. Σε άκουσα, αλλά δεν φοβάμαι.

Αν ένα σκύλο ή ένα πεύκο δεν μπερδεύεται στον προορισμό του, τότε ή κάτι κρίσιμο έχουμε ξεχάσει ή κάτι κέριο δεν το μάθαμε ποτέ. Από το δείπνο αντιβαρύτη.

Γιάννης Ανδριανάτος. Όταν είσαι έτοιμος, δεν έχει ενδιαφέρον. Όταν δεν είσαι έτοιμος, πάλι δεν έχει ενδιαφέρον. Το «σχεδόν έτοιμος» είναι η πιο συγκλονιστική εκδοχή της ζωής.

μάχη ή με κόλπα θα το κερδίσεις. Σε όνειρα θα το βρεις

0: με όπλα να το δείξεις, το ακατόρθωτο. Όπλα που κρύβονται στα όνειρα και στα κρυφά σημειωματάκια που γράφεις, αλλά δεν παραδίδεις ποτέ στους παραλήπτες. Όπου παραλήπτης είναι όποιος σου λείπει, σε ρώτησε. Μάλλον προβοκάρει. Όχι, απάντησες. Είναι όποιος με φοβάται ή όποιος μου κρύβεται ή όποιος με υποτιμά. Και εσύ πως αντιδράς, σε ξαναρώτησε. Γράφω ποίηματα, απάντησε ο ήρωάς μας, σε χαρτάκια, σε εισιτήρια, σε αποδείξεις, σε εφημερίδες, χαρτοπετσέτες, όπου βρω. Τα γράφω και δεν τα παραδίδω ποτέ. Το να είναι κανείς ποιητής επαναστάτης σημαίνει ότι είναι επαναστάτης στην τέχνη του. Το ποίημα δεν είναι ποτέ ένα εγκόμιο, δεν είναι ένα μέσο, δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν γράφω ποίηση για την ποίηση, γράφω ποίηση για τη ζωή. Δεν υπερασπίζομαι την υπόθεση των λαών, υπερασπίζομαι τον άνθρωπο. Η δημιουργία συνιστά μια πράξη επαναστατική, μια πράξη ανθρώπινη, γράφει ο ποιητής Άδωνης.
1: Καρά, ένα εγώ.

0: μια προγονική παλινδρόμηση της συμπεριφοράς μετά από ένα ξαφνικό αίσθημα φόβου. Είναι η διάγνωση του Φερέντσι σχετικά με τις νευρώσεις που αφήνει ένας πόλεμος. Μαζί με δύο άλλους γιατρούς που υπηρέτησαν ως γιατροί στον πόλεμο, άρχισε μια συνομιλία με τον Φρόιντ σχετικά με τα ψυχικά τραύματα που μένουν μετατραυματικά σε όσους ένιωσαν φόβο. Ο ήρωας αυτής της ιστορίας παλεύει με όσα του φορτώνουν καθημερινά, φόβοι και απειλές, και αναρωτιέται πότε ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει. Του λένε πως δεν είναι έτσι ο πόλεμος, και αυτός δεν απαντάει γιατί ξέρει. Όπως ξέρουν όλοι οι ερασιτέχνες και οι μαχητές. Δεν είναι μόνο οι μαχητές που έχουν πληγεί σοβαρά από τη βία. Είναι και οι εχμάλωτοι, και οι πολίτες, και όσοι απειλούνται, και όσοι πενθούν, και όσοι σιωπούν.
1: And then, the finer details. Who's your Juliet? What's the dynamic in the situation between the two leads? You know, I guess we're all just looking for a happy ending somewhere.
0: Κι εγώ ψάχνω για ένα happy end, είπες. Δεν το κυνηγάς όμως όπως του αξίζει. Σου απάντησε. Μα υπάρχουν συνταγές, ξαναρώτησες. Υπάρχουν προϋποθέσεις, σου ψιθύρισε. Τουλάχιστον, κοίταξέ το και ας μην το βλέπεις.

πάλι για τον έρωτα μιλάς. Εγώ, ρώτησες. Ή μήπως η ζωή, ή μήπως εσύ και δεν το παραδέχεσαι. Τον αφόπλησε ο ευνηδιασμός. Και το τραγούδι μιλούσε για τις δύο πλευρές ενός χαμόγελου στην άκρη των χιλιών, αλλά και τις φορές που τα χαμόγελα είναι κλάμα, θρήνος, βάσανο, πένθος, πόνος. Και τότε τι απομένει όταν το χαμόγελο δεν είναι χαμόγελο. Μια φωνή σου ψιθύρισε και η πίστη σου. Θα συμβεί. Ό,τι αγαπάς και αξίζει, θα συμβεί. Το ακατόρθωτο δηλαδή, ρώτησες. Ναι, γιατί δεν υπάρχει ακατόρθωτο, σκέφτηκε, αλλά δεν στο είπε.

φωνή που κανείς δεν ξέρει από πού βγαίνει, ένας αναστεναγμός που ίσως διώξει το φόβο και το ακατόρθωτο. Να το, έτοιμο να συμβεί ή να χαθεί. Αρσένη Ταρκόφσκι. Το είδα στο όνειρό μου. Το είδα στο όνειρό μου και κάποτε πάλι θα ξανάρθει και όλα θα επαναληφθούν, όλα θα γίνουν. Και αυτό που είδα στο όνειρό μου θα έρθει και στο δικό σας ύπνο. Εκεί μακριά από τον κόσμο μας, νύχτες μακριά, τρέχουν τα κύματα για να ξεσπάσουν στη στεριά. Και πάνω τους είναι ένας άνθρωπος, ένα πουλί και ένα αστέρι. Και παρουσίες, τα όνειρα και ο θάνατος, το ένα κύμα πίσω απ' τ' άλλο. Δεν μου χρειάζονται οι χρόνοι. Ήμουν, είμαι, θα είμαι. Η ζωή θαύμα θαυμάτων και πέφτω στα γόνατα μονάχος μπροστά στο θαύμα σαν ορφανό παιδί, ανάμεσα στους αντικατοπτρισμούς και τους καθρέφτες των πόλεων, των θαλασσών που λάμπουνε μες στους καπνούς, ενώ η μάνα παίρνει δακρύζοντας την αγκαλιά της το παιδί. Γράφει ο Αρσένη Ταρκόφσκι, επιβεβαιώνοντας πως στο τέλος της μέρας οι ματαιώσεις, οι φοβισμένοι που γίνονται τοξικοί, τα μικρά και τα μεγάλα εγκλήματα δεν ισχύουν. Πως στο φως της επόμενης μέρας θα μπορέσεις και θα μπορείς κάθε που αποφασίζεις πως το ακατόρθωτο μπορεί να συμβεί. Και αν δεν συμβεί, μήπως αυτό που συμβαίνει τελικά ανταυτού είναι αυτό που χρειαζόσουν. Να αγαπάς το ακατόρθωτο, σου είπε, για την ουσία του και όχι για τη διαδικασία. Γιατί αν μείνει κανείς στη διαδικασία γίνεται μόνο αγώνας, άθλημα και παγίδα και καθελωτική αιμονή. Εσύ το ακατόρθωτο το θες για να πετάς και για να συνεχίζεις, όχι για να καθυλώνεσαι.

0: «Δε μετανιώνει», σου είπε, και δεν ήταν ερώτηση. «Αυτή είναι η αρχή», σε βεβαίωσε. «Να μην μετανιώνεις για όσα προηγήθηκαν. Και αυτή είναι η βάση για όσα απομένουν. Και η δύναμη για να συνεχίσεις στην απόφασή σου αυτή. Με τον τρόπο σου, διορθώνοντας κάθε τόσο λάθη και αυλεψίες, πάμε ξανά και διαρκώς για το ακατόρθωτο».
1: Tu me fais tourner la

Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο ευτυχώς και τίποτα δεν θα είναι φοβισμένο όσο κυνηγάς με πάθος αυτό που ονειρεύεσαι. Και αυτό είναι ο τρόπος σου. Μην τους αφήσεις να στο αμφισβητήσουν. Με ένα τραγούδι πάντα λέγεται καλύτερα.

0: ευτυχώς που είπες όσα εσύ χρειάζονται και όσα μπορούν να ακυρώνουν την ναρκισσιστική εκείνη λίμπιντο που απειλεί τους περισσότερους γύρω μας σήμερα. Είναι ένα είδος απομόνωσης που κορυφώνεται σε περίοδους πανδημιών και φόβων. Τότε που ο καθένας αγαπάει πρώτα και κυρίως τον εαυτό του και έτσι χάνει την επαφή με τον άλλο, με το περιβάλλον, με το νέο, με την πραγματικότητα, με τις προοπτικές που φέρνει το καινούριο και το τυχαίο. Ας αντισταθούμε ή ας διαγνώσουμε πρώτα εκείνη την προγονική παλινδρόμηση της συμπεριφοράς που φέρνει ένα ξαφνικό αίσθημα φόβου. Είναι αυτό που τρεις γιατροί μαχητές στον πόλεμο εντόπισαν μαζί με τον Φρόιντ ως μετατραυματικές καταστάσεις που βασανίζουν τους ανθρώπους. Ας προσπαθήσουμε να γιατρευτούμε και να πιστούμε πως το ακατόρθωτο δεν είναι πάντα ακατόρθωτο.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
0: να σου δείξει πως ό,τι μοιάζει ακατόρθωτο μπορεί να συμβεί. Όχι με τον τρόπο που συμβαίνει στις σαπουνόπερες με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά με τον τρόπο που αντέχεις εσύ, όπου εσύ θα πει όλοι μας, ρώτησε. Ναι, ήθελες να φωνάξεις δυνατά, αλλά δεν μίλησες, γιατί αυτά πρέπει να τα μαθαίνει κανείς στην πράξη μόνος του. Ακόμα και όταν νιώθει σαν χιλιοπατημένη τσιχλόφουσκα. Ιδίως τότε.

0: στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν Both Sides as a Smile, Dave. Bubblegum, Mark Lanegan, Bombed. I Will, Rembrandt, Leah Hyde. 16 Tones, Tennessee Ernie Ford. Mercy, Prince Obi. Ο τρελός τσιγκάνος, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Στελάκης Περπινιάδης. We Are All Alone, Dave. Handel, Saul, Dead March, Alfred Eswe. Ραζουνόφσκι Συμφώνια. Like an Angel Passing Through My Room, Benny Anderson and Bjorn Ulvaeus. Σόνια Γιόντσεβα, Καπέλα Μεντιτερανέα. I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye. Μαγεμένος Αυλός, Πράξη Πρώτη, Wolfgang Amadeus Mozart, Emmanuel Sigadener, Michael Hallas, Χοροδία, Hungarian Festival Chorus, Herbert Lippert, Helen Kwon, Kurt Wald, Germination, Ryuichi Sakamoto. Patsy, Παιδί Τραύμα. Initium Sapentie Timor Domini, Nicola Fago, Emel Yantsev, Jacob Joseph Orlinsky και Il Pomodoro. Silent Woods, Opus 68, νούμερο 5, Σόνα Ρόλστον, Ούρι Μάγερ, Edmonton Symphony Orchestra. Mon Manesa Moi, Etienne Dao. Μαζί ακούστηκαν αποσπάσματα από το Δείπνο Αντιβαρύτητας του Γιάννη Ανδριανάτου, ποίημα από την Αντιγόνη, Μια Κόρη, Μια Χώρα της Ευαγγελίας Ανδριτσάνου, αποσπάσματα από το Ανάμεσα στους Ήλιους του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, αποσπάσματα από τις Νευρώσεις του Πολέμου, Σίγμουντ Φρόιντ, Σάντορ Φερέντσι, Καρλ Άμπραχαμ, Έρνστ Σίμελ, σε μετάφραση της Σοφίας Λεωνίδη, από τα άσματα του Μιχιάρ του Δαμασκηνού, του Άδωνη, σε μετάφραση του Μάρκελου Πυράρ, και ένα ποίημα του Αρσένη Ταρκόφσκι από τους 6 Ευρωπαίους ποιητές, σε μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
2: Παντού,
1: πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.
3: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
4: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
5: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
6: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
5: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας σε κάθε γωνιά του πλανήτη όπου χτυπάει η ελληνική καρδιά. Απόψε τα μικρόφωνά μας ανοίγουν για να υποδεχτούν το πιο απόκοσμο, το πιο συγκλονιστικό και ευαίσθητο, ξωτικό του πολιτισμού μας. Απόψε στο δίωρο λοιπόν μεγάλο μας αφιέρωμα είναι ολοκληρωτικά δοσμένο στη Φλέρη Νταντονάκη. Είναι η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Έφη Γεωργοπούλου.
1: Yeah.

η ιστορία μας ξεκινά το 1937 στην Αθήνα, όπου γεννιέται η Ελευθερία Παπαδαντωνάκη, το κορίτσι που ο κόσμος θα μάθει μετά ως Φλέρη. Μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αστικό, με έντονες πνευματικές ανησυχίες, δείχνοντας από πολύ νωρίς μια ιδιαίτερη σχεδόν μεταφυσική ευαισθησία. Η σχέση της με τον κόσμο γύρω δεν είναι επιφανειακή, γιατί νιώθει τα πάντα στο έπακρο, με μια εσωτερικότητα που ξαφνιάζει τους δικούς της.

0: sometimes.
1: Η μουσική και ο λόγος γίνονται από νωρίς τα καταφύγια της Φλέρης. Οι τρόποι της να επικοινωνεί με ένα σύμπαν που της φαίνεται συχνά ξένο. Αυτά τα πρώτα χρόνια στην πρωτεύουσα διαμορφώνουν την εύθραστη αλλά και πανίσχυρη καλλιτεχνική της ταυτότητα. Η Αθήνα των παιδικών της χρόνων θα μείνει μέσα της ως μια γλυκιά, μακρινή ανάμνηση.

Αρχές δεκαετίας του 50 η νεαρή Φλέρι παίρνει τη μεγάλη απόφαση να φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναζητώντας έτσι νέους ορίζοντες. Το ταξίδι αυτό δεν είναι απλώς μια γεωγραφική μετακίνηση, είναι μια εσωτερική ανάγκη για ελευθερία, έκφραση και γνώση. Φτάνοντας εκεί, έρχεται σε επαφή με ένα τελείως διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, γεμάτο προκλήσεις, αντιθέσεις και καλλιτεχνικά ρεύματα. Η Αμερική τη μαγνητίζει με την πολυπολιτισμικότητά της, αλλά ταυτόχρονα ξυπνά μέσα της μια βαθιά υπαρξιακή μοναξιά.

0: but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright.
1: Σε αυτό λοιπόν το ξένο περιβάλλον η Φλέρη αρχίζει να ανακαλύπτει τη δύναμη της φωνής της ως μέσο επιβίωσης και επικοινωνίας. Είναι περίοδος που το κορίτσι από την Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια ανήσυχη πολίτη του κόσμου. Στην Αμερική η Νταντονάκη δεν στρέφεται αμέσως στο τραγούδι, αλλά σπουδάζει ιστορία, φιλολογία και κυρίως υποκριτική. Το θέατρο γίνεται το μεγάλο της πάθος, το σανίδι, όπου μπορεί να διοχετεύει όλη την εσωτερική της ένταση και το δράμα.
2: Love is but a song we sing. Fear's the way we die.

0: right now. All right, let's go in here. La la. I say potato, you say. Ella, come on. And you say.
1: No,
0: you don't know?
1: I don't only know the first you say. Potatoes, potatoes.
0: Tomatoes, tomato. Let's call the whole thing off.
2: Η Φλέρι μελετά τους μεγάλους κλασικούς συγγραφείς, εμβαθύνει στη ψυχολογία των χαρακτήρων και αποκτά μια σπάνια θεατρική παιδεία. Αυτή η σπουδή θα αποδεχθεί καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνεύει αργότερα τα τραγούδια. Κάθε κομμάτι που αγγίζει το αντιμετωπίζει σαν ένα μικρό θεατρικό μονόλογο, σαν μια κατάθεση ψυχής. Το θέατρο της δίδαξε την απόλυτη αλήθεια στη σκηνή, την άρνηση κάθε ψεύτικου μανιερισμού ή εύκολου εντυπωσιασμού.

Στα μέσα της δεκαετίας του 60 τώρα, η Φλέρι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και συνδέεται με το ανατρεπτικό κίνημα των folk singers. Είναι η εποχή της αμφισβήτησης των κοινωνικών αγώνων και της άνθησης της ποίησης που τραγουδιέται με μία κιθάρα. Η Νταντονάκη λοιπόν μαγεύεται από την αυθεντικότητα αυτού του είδους και αρχίζει να εμφανίζεται σε μικρές μπουάτ. Εκεί τραγουδά κομμάτια πνευματικά, διαμαρτυρίας αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορα μέρη του κόσμου, κερδίζοντας έτσι το κοινό. Η φωνή, γεμάτη από ένα ιδιαίτερο σπαρακτικό βιμπράτο, ξεχωρίζει αμέσως μέσα στο πολύβο καλλιτεχνικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης.

0: 1965 η Φλέρι Νταντονάκη κάνει το πρώτο της μεγάλο δισκογραφικό βήμα στην Αμερική, ηχογραφώντας ένα άλμπουμ με τίτλο «Φλέρι». Ο δίσκος περιλαμβάνει μια πανέμορφη συλλογή από ελληνικά, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια, ενορχιστρωμένα με ένα ιδιαίτερο κοσμοπολίτικο, θα λέγαμε, τρόπο. Η ερμηνεία της ξαφνιάζει τους ξένους ακροατές, καθώς κουβαλά μια αρχαία δωρική δύναμη σε συνδυασμό με μια μοντέρνα ευαισθησία.
1: Just think of a song we will sing now.
2: Imagine.
1: What a wonderful idea.
2: Yes.
1: Any key will do.

Μέσα από αυτό λοιπόν το δίσκο η Φλέρη εκφράζει όλη την νοσταλγία της για την πατρίδα, μετατρόποντας τον καημό της σε τέχνη. Αν και ο δίσκος δεν γίνεται εμπορική επιτυχία μεγάλων διαστάσεων, αποτελεί πάντως ένα σπάνιο καλλιτεχνικό ντοκουμέντο. Είναι η απόδειξη ότι η Φλέρη ήταν έτοιμη για τα μεγάλα πράγματα που θα ακολουθούσαν.

1970 στη Νέα Υόρκη η μοίρα φέρνει τη Φλέρι Νταντονάκη στο δρόμο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Μάνου Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης που ζει εκείνη την περίοδο στην Αμερική ψάχνει μια φωνή που να μπορεί να αποδώσει το νέο του όραμα. Όταν ακούει λοιπόν τη Φλέρι να τραγουδά μένει άναυδος από το βάθος, την πλαστικότητα και το μεταφυσικό ρίγος της φωνής της. Καταλαβαίνει αμέσως ότι έχει μπροστά του την ιδανική ερμηνεύτρια, εκείνο το όργανο που έψαχνε για να ζωντανέψει τα πιο εσωτερικά του έργα. Η συνάντηση αυτή εξελίσσεται σε μια βαθιά πνευματική φιλία και μια από τις πιο συγκλονιστικές

συνεργασία τους λοιπόν ξεκινά με εντατικές πρόβες στο διαμέρισμα του Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη, μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης καλλιτεχνικής μέθης. Ο συνθέτης μελοποιεί σπουδαία ερωτικά ποίηματα της ελληνικής γραμματείας από τη Σαπφό μέχρι τον Καβάφη και τον Ελίτη ως τον Γκάτσο. Η Φλέρη βυθίζεται στους στίχους, προσπαθώντας να ανακαλύψει το κρυφό νόημα πίσω από κάθε λέξη, καθοδηγούμενη από το Μάνο. Οι πρόβες αυτές δεν είναι μια απλή διαδικασία τεχνική, αλλά μια ιεροτελεστία, μια πνευματική άσκηση για τους δύο δημιουργούς.

Αντωνάκη νιώθει ότι αυτά τα τραγούδια είναι γραμμένα για την ίδια της την ψυχή, για τα δικά της αδιέξοδα. Γεννιέται σιγά σιγά το υλικό που θα άλλαζε για πάντα την αισθητική του ελληνικού τραγουδιού. 1972, ο Μάνος Χατζηδάκης και η Φλέρι Ντοντονάκη επιστρέφουν στην Αθήνα για να ηχογραφήσουν το μεγάλο ερωτικό στα στούντιο της Κολούμπια. Στην παρέα προστίθεται ο νεαρός τότε Δημήτρης Ψαριανός, συμπληρώνοντας έτσι ιδανικά το ερμηνευτικό παζλ του δίσκου.

Η ατμόσφαιρα στο στούντιο λοιπόν είναι γεμάτη συγκίνηση, με τους μουσικούς να καταλαβαίνουν ότι συμμετέχουν σε κάτι πολύ ιστορικό. Η φλέρη μπροστά στο μικρόφωνο ξεπερνά τα όρια της απλής ερμηνείας, προσφέρει μια κατάθεση ψυχής γεμάτη λυρισμό και δέος. Ο δίσκος κυκλοφορεί και προκαλεί αμέσως αίσθηση, αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς για τον ελληνικό πολιτισμό. Η φλέρη Δαντωνάκη γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία ως η φωνή του απόλυτου έρωτα.

Μέσα στο μεγάλο ερωτικό, η ερμηνεία της Φλέρη στο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη ήταν του Μάη το πρόσωπο, κόβει την ανάσα. Η μουσική του Χατζηδάκη, τα λόγια του νομπελίστα ποιητή, βρίσκουν στη φωνή της την απόλυτη μοναδική δικαίωση. Η Νταντωνάκη σιγοτραγουδά με μια ευαισθησία που μοιάζει έτοιμη να σπάσει, μεταφέροντας όλη τη μελαγχολία της χαμένης άνοιξης. Κάθε φορά που ακούγεται αυτό το κομμάτι, ο χρόνος μοιάζει να σταματά, παρασύροντας σε ένα σύμπαν ομορφιάς. Η Φλέρη αποδεικνύει με αυτό το τραγούδι ότι η φωνή μπορεί να γίνει ένα πνευματικό όργανο. Ποτίσω.

κλαις, μην κλαις, μην κλαις, μην κλαις το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας.

μας άσπρη μέρα και για μας και για μας και για σας και για όλους μας άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας, άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας και για τα μικρά μικρά παιδάκια και για τα μικρά μικρά γεροντάκια και για τις όμορφες γειτονιές και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη.

Η Φλέρι Νταντονάκη δεν υπήρξε ποτέ μια συμβατική τραγουδίστρια της πίστας ή των μεγάλων απρόσωπων συναυλιακών χώρων. Η σχέση της με τη σκηνή ήταν βαθιά εσωτερική, σχεδόν βασανιστική, καθώς ένιωθε τεράστια έκθεση απέναντι στα βλέμματα του κοινού.

perhaps you trust her, for she's touched your perfect body.

Όταν τραγουδούσε, η Φλέρη έκλεινε τα μάτια, απομονωνόταν στο δικό της σύμπαν και επικοινωνούσε απευθείας με το πνεύμα των τραγουδιών. Δεν την ενδιέφερε η δόξα, το χειροκρότημα ή η εμπορική επιτυχία, αλλά η αυθεντικότητα της στιγμής και η αλήθεια. Αυτή η στάση της την έκανε να μοιάζει με μια αποκόσμη φιγούρα, μια ιέρια που αποτελεί ένα μυστήριο μπροστά στους πιστούς.

0: Αν και ο Κεμάλ γράφτηκε αρχικά στην Αμερική ως οργανικό κομμάτι, η ερμηνεία της Φλέρης στους στίχους του Νίκου Γκάτσου έμεινε στην αιωνιότητα. Η Νταντονάκη αφηγείται την ιστορία του νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής με μια φωνή γεμάτη παραμύθι, σοφία και βαθιά μελαγχολία. Μετατρέπει το τραγούδι σε ένα συγκλονιστικό κοινωνικό και υπαρξιακό μανιφέστο για τη δικαιοσύνη και την ήττα των ρομαντικών. Η ερμηνεία τέση γεμάτη από τις αποχρώσεις του πόνου και της ελπίδας καθυλώνει κάθε ακροατή από τις πρώτες νότες. Ο Κεμάλ ταυτίζεται απόλυτα με τη δική της ύπαρξη, καθώς και η ίδια ήταν μια πρικίπισσα που δεν χώρεσε στον κόσμο.
1: Ποτίσω με ένα δάκρυ μου αλμυρό το καιρό. Πικρά

Μην κλαις, μην κλαις, μην κλαις, μην κλαις το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Να λες, δεν πειράζει,

Άσπρη μέρα και για μας, και για μας και για σας και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν ήταν απλώς ο συνθέτης της, αλλά ο άνθρωπος που την κατάλαβε, την προστάτευσε και την ανέδειξε όσο κανείς άλλος. Γνώριζε τις μεγάλες της ευαισθησίες, τις φοβίες της και την εύθραστη ψυχοσύνθεσή της, προσπαθούσε πάντα να της δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον. Η σχέση τους βασιζόταν σε μια απόλυτη καλλιτεχνική εμπιστοσύνη, όπου ο ένας αποτελούσε το συμπλήρωμα του άλλου. Ο Μάνος έλεγε συχνά ότι η Φλέρ ήταν η πιο σπουδαία φωνή που άκουσε ποτέ. Ένα όργανο μοναδικής αξίας.

Το 74 ο Χατζηδάκης προτείνει στη Φλέρ ένα ανατρεπτικό πείραμα να ερμηνεύσει κλασικά ρεμπέτικα τραγούδια στο δίσκο «Τα Πέριξ». Πρόκειται για τα έργα του Μάρκου Βαμβακάρη, του Βασίλη Τσιτσάνη και άλλων βέβαια μεγάλων, ιδωμένα όμως από μια λόγια λυρική ματιά. Η Φλέρ Νταντονάκη πλησιάζει το ρεμπέτικο όχι με τη μάγκικη διάθεση του δρόμου, αλλά με μια δωρική αρχόντικη σοβαρότητα. Μετατρέπει έτσι τα τραγούδια του Λιμανιού και του Τεκέ σε προσευχές, αποδεικνύοντας την απίστευτη πλαστικότητα του ταλέντου της.

Μετά την επιστροφή της από την Αμερική, η Φλέρη δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στους ρυθμούς και στις απαιτήσεις της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Η Αθήνα της μεταπολίτευσης είναι γεμάτη από πολιτικά τραγούδια, συνθήματα, μια έντονη εξωστρεφή κοινωνική ζωή που την τρομάζει. Εκείνη ουσαών εσωτερικό και πνευματικό αρνείται να μπει στη διαδικασία των εύκολων συναυλίων και της εμπορικής εκμετάλλευσης. Νιώθει ξένη ανάμεσα στις παρέες των καλλιτεχνών που κυνηγούν τη δημοσιότητα και τα μεγάλα συμβόλαια.

Αρχές δεκαετίες του 80 τώρα η Φλέρη Νταντονάκη συναντά έναν άλλο σπουδαίο και πρόωρα χαμένο δημιουργό, τον Δημήτρη Λάγιο. Ο Λάγιος με τη λεπτή ευαισθησία και τη βαθιά του παιδεία βρίσκει στη φωνή της Φλέρης την ιδανική έκφραση για τα έργα του. Συνεργάζονται σε συναυλίες, ηχογραφήσεις, προσφέροντας σε κοινό στιγμές μοναδικής συγκίνησης και καλλιτεχνικής καθαρότητας. Η Φλέρη αγαπά τον τρόπο γραφής του νεαρού συνθέτη, καθώς της θυμίζει τη χαμένη αθωότητα του τραγουδιού.

Μια άλλη λιγότερη γνωστή αλλά εξαιρετική σημαντική πτυχή του έργου της είναι η ενασχόλησή της με το λόγο του Γιώργου Χειμωνά. Η Φλέρη με τη θεατρική της παιδεία ερμηνεύει κείμενα και αποσπάσματα από τα έργα του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα με συγκλονιστικό τρόπο. Η φωνή της γίνεται το όχημα για να εκφραστούν οι σκοτεινές, υπαρξιακές και ποιητικές αναζητήσεις του Χειμωνά. Αυτή η συνεργασία αποδεικνύει ότι η Νταντονάκη δεν περιοριζόταν μόνο στα στενά όρια του τραγουδιού, αλλά ήταν και μια συνολική καλλιτέχνητα του λόγου.

Όσο περνούσαν τα χρόνια, η Φλέρη νιώθει όλο και πιο έντονα την ανάγκη να αποτραβηχτεί από τη δημοσιότητα. Τα φώτα της σκηνής, οι συνεντεύξεις και η πίεση των εταιριών αρχίζουν να γίνονται ένα ασήκωτο βάρος για την ψυχή της. Επιλέγει έτσι να ζήσει απλά μακριά από τα κοσμικά στέκια της Αθήνας, περιτριγυρισμένη μόνο από ελάχιστους πιστούς φίλους.

Αυτή η απομάκρυνση δεν είναι μια πράξη μισανθρωπίας, αλλά μια ανάγκη αυτοπροστασίας και εσωτερικής αναζήτησης. Η Φλέρη αρνείται να πουλήσει την τέχνη για λίγα λεπτά δημοσιότητας. Το τραγούδι για εκείνη παραμένει μια προσωπική προσευχή, όχι ένα προϊόν προς πώληση.

0: κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά.
1: Η Φλέριντα Αντωνάκη, μια γυναίκα με βαθιά καλλιέργεια, διάβαζε ασταμάτητα ποίηση, φιλοσοφία και παγκόσμια λογοτεχνία. Οι λέξεις των μεγάλων ποιητών δεν ήταν για εκείνη απλά στίχη προς τραγούδισμα, αλλά βιωμένη πραγματικότητα απαντήσει στα ερωτήματά της. Είχε την ικανότητα να αναλύει τα κείμενα με τη ματιά ενός έμπειρου φιλόλογου, ανακαλύπτοντας τις κρυφές τους αποχρώσεις.

Αυτή η πνευματική της συγκρότηση είναι που έδινε στις ερμηνείες της αυτό το μοναδικό βάρος και την αρχοντιά. Όταν τραγουδούσε Καβάφη, Γκάτσο ή Ελίτη, ένιωθες ότι οι ίδιοι ποιητές μιλούσαν μέσα από το δικό της στόμα. Η ποιήση ήταν ο φυσικός της χώρος, το σπίτι της.

Το 1985 ο Μάνος Χατζηδάκης διοργανώνει μια ιστορική σειρά συναυλιών στη ρωμαϊκή αγορά της Αθήνας με τη συμμετοχή της Φλέρης. Είναι μία από τις τελευταίες μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις της ερμηνεύτριας που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη όσων είχαν την τύχη να παρευρεθούν. Η Φλέρη κάτω από τον Αττικό ουρανό και ανάμεσα στα αρχαία μάρμαρα προσφέρει ερμηνείες που αγγίζουν τα όρια της μυσταγωγίας.

Η φωνή της, αν και κουβαλά την κούραση των χρόνων, έχει αποκτήσει ένα ακόμα πιο βαθύ συγκλονιστικό μέταλλο. Η συναυλή αυτή ήταν ο αποχαιρετισμός της Φλέρης στο μεγάλο κοινό της Αθήνας, μια κατάθεση ομορφιάς πριν τη σιωπή. Ο Μάνος την κοιτούσε με δάκρυα στα μάτια, ξέροντας την αξία της στιγμής.

τέλη της δεκαετίας του 80, η εύθραστη ψυχική υγεία της Φλέρης αρχίζει να κλονίζεται σοβαρά, επηρεάζοντας την καθημερινότητά της. Η δυσκολία της να επικοινωνήσει με το σύγχρονο κόσμο μετατρέπεται σε μια βαθιά επώδυνη κατάθλιψη που την καθυλώνει. Οι φίλοι της και ο Μάνος προσπαθούν να τη στηρίξουν, προσφέροντας της αγάπη, προστασία, οικονομική ασφάλεια. Όμως η Φλέρη μοιάζει να έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή προς τα μέσα, προς τα δικά της προσωπικά σκοτάδια. Η μουσική που κάποτε ήταν το φάρμακό της τώρα γίνεται ένα βάρος που δεν μπορεί πάντα να σηκώσει. Η αξιοπρέπεια με την οποία βίωσε την ασθένειά της συγκλώνησε όσους τη γνώριζαν.

Μετά τη φυγή της, ο μύθος της Φλέρης άρχισε να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, παίρνοντας τις πραγματικές του διαστάσεις. Μουσικολόγοι, κριτικοί, μελετητές του πολιτισμού μας την κατέτεξαν ανάμεσα στις κορυφαίες και πιο επιδραστικές φωνές του 20ου αιώνα. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Έφη Γεωργοπούλου. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Η φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή Καλές Θάλασσες με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

βασανίζεται μέσα στο σαλόνι και παίρνει τη ζωή όπως της έρχεται. Και με στολίδια και παιδιά που τη λατρεύουν κι όλο λένε το όνομά της. Και με τους άντρες που σηκώνουν

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: On the Road, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

πλέον δεν ταξιδεύουμε μόνο για αναψυχή. Συνολικά θα έλεγα ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια είναι διαφορετικός. Έχουν προσθεθεί και κάποιοι άλλοι παράγοντες που κάνουν το ταξίδι μας να αξίζει. Δεν αγοράζουμε παθιασμένα ταξιδιωτικούς οδηγούς, το Lonely Planet έπεσε από το αναλόγιο. Δεν σημειώνουμε χάρτες και οι συστάσεις των φίλων μας δεν φτάνουν, αν και αυτά είναι καλοδεχούμενα. Δεν ψάχνουμε αρημανίως να βρούμε καμιά διαφημισούλα μέσα στα περιοδικά, να έτσι να δούμε τι υπάρχει και να ανοίξει το πνεύμα μας. Ούτε περιμένουμε με λαχτάρα να πάρουμε φυλάδια. Ούτε καν καμπάνιες δεν μπορούν να μας εντυπωσιάσουν με τον ίδιο τρόπο, με τα free samples και τα destination accessoir. Ούτε εμπιστευόμαστε με κλειστά μάτια τους ξενοδόχους, τους ταξιτζίδες, τους ντόπιους και το που αξίζει να πας. Εννοείται πως μπορούν να μας τα πούνε, το είπαμε. Όμως όσον αφορά τις ταξιδιωτικές εκπομπές, τα ντοκιμαντέρ πλέον δεν λειτουργούν μόνο ως παράθυρο σε έναν άγνωστο κόσμο. Δεν θα δώσουν απλά πληροφορίες. Υπάρχουν τα social media γι' αυτό. Τα food trends, influencers, τα vlogs που μπορούν πάρα πολύ καλά να κάνουν πράγματα. Κυρίως λοιπόν ποια επιλέγουμε. Τι θα βρούμε από ένα TikTok, από ένα Insta Reel, ένα βίντεο των 15 δευτερολέπτων. Μπορεί να μετατρέψει μια αγορά, ένα καφέ, μια παραλία, ένα στενό, ένα σοκάκι, ένα πιάτο σε παγκόσμιο προορισμό. Και κάπως έτσι ένας προορισμός μπορεί να αποκτήσει παγκόσμιο ενδιαφέρον μέσα σε μόλις λίγες ώρες, γιατί είναι πιο οικονομικό, πιο αυθεντικό ή λιγότερο γνωστό, dupe, όπως το λέμε, για παράδειγμα η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία. Προορισμοί που θα μπορούσαν να παραμείνουν άγνωστοι μπορούν τώρα να αποκτήσουν φήμη μέσα σε μια νύχτα, όπως έγινε με την Ισλανδία, με τον Μπαλί, με τα νησιά Φερόες. Εκπληκτικές φωτογραφίες, ενδιαφέροντα βίντεο, hashtag και προσωπικές μαρτυρίες φτάνουν σε εκατομμύρια πιθανούς συμμελλοντικούς επισκέπτες, πυροδοτώντας την επιθυμία να φτάσουν και να επισκεφτούν αυτούς τους τόπους. Η νέα κουλτούρα μεταφέρει τη δύναμη προβολής. Δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον έπρεπε να πιω μια γουλιά καφέ για να καθαρίσει ο λαιμός μου. Στην υγειά μου λοιπόν, πιο καθαρός λαιμός. Η νέα κουλτούρα λοιπόν μεταφέρει τη δύναμη της προβολής ενός τόπου από το νεό του στους δήμους και από αυτό πάμε στους ταξιδιώτες, τους creators και τα viral trends. Σύμφωνα με στοιχεία της Expedia, η μεγάλη αλλαγή φαίνεται και στους αριθμούς. Δηλαδή πάνω από το 60% των ταξιδιωτών του 2025 δηλώνουν ότι τα social media αποτελούν την main πηγή της ταξιδιωτικής τους έμπνευσης. Ποσοστό πολύ αυξημένο σε σχέση με το 2023. Το νέο destination marketing του τουρισμού έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα πιο οπτική, πιο βιώσιμη, πιο μοιράσιμη. Γι' αυτό και ξεκάθαρα έχει αλλάξει και το τι θεωρούμε αξιοθέατο. Και βλέπουμε να εμφανίζονται νέες μορφές τουρισμού, όπως το sightseeing, το food tourism, το wellness tourism, τα goods gateways, όπου έχεις δει κάτι το οποίο είναι viral και πας και τα αγοράζεις, το sleep tourism, ο... καθίστε καλά, ο βιβλιοπολικός τουρισμός και το grocery convenience store tourism. Είναι η επίσημη ονομασία για να υποδηλώσεις το ότι πηγαίνεις από αγορά σε αγορά στον κόσμο. Όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να μας πούνε μόνο ότι πήγαν εκεί, αλλά θέλουν να μας δείξουν και πώς είναι να είσαι εκεί. Και κάπου εκεί ακριβώς αναδύθηκε και το viral. Γιατί το viral δεν είναι απλώς κάτι που έγινε διάσημο στο ίντερνετ. Είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο ένα μέρος μπαίνει στο spectrum, στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό μας χάρτη, χωρίς κάποια καμπάνια ή κάποια πληρωμένη προώθηση για να γίνει γνωστό. Είπαμε, φεύγει από το νεό και τους δήμους και πηγαίνει στους ταξιδιώτες τους ίδιους. Δηλαδή αρκεί ένα βίντεο, αρκεί μια εικόνα, ένα κάτι που γίνει trend, μια σκηνή από σειρά ή ταινία, ή ένα τραγούδι, ένα meme, ένα φαγητό, μια δραστηριότητα κάπως πιασάρικη για να συμβεί η ψηφιακή του εξάπλωση σε όλο τον κόσμο και αναφορές σε αυτό να κατακλείσουν την ψηφιακή μας καθημερινότητα. Όπως έγινε με το τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστροκώστα, αλλά αυτό το ίδιο πράγμα σε μέρη. Πάμε λοιπόν να βρούμε τα viral μέρη αυτής της στιγμής που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Η Bangkok της Ταϊλάνδης, όπως το τραγούδι που ακούσαμε, ταϊλανδέζικο, είναι μια πολύ σύγχναστη πόλη, γνωστή για τα εκπληκτικά εμπορικά κέντρα της και τις μοναδικές αγορές της. Ο παράδεισος για τους ψωνιομανείς, όπως λέγονται, τους shop lovers. Τα απίστευτα πολυκαταστήματα, τα μαγαζάκια, οι πλωτές αγορές, τα παζάρια του Σαββατοκυριακού, οι νυχτερινές αγορές και οι τεράστιες υπαίθριες λαϊκές, μαζί με την πολύ ζωντανή ατμόσφαιρα, τους χαμογελαστούς ανθρώπους, την ποικιλία των πραγμάτων και το νόστιμο street food, κάνουν την εμπειρία μοναδική. Τα float markets ειδικά έγιναν viral για όλους αυτούς τους λόγους. Εκτός φυσικά από το ότι γράφουν τέλεια. Το Confusio παντού δίνει τη δυνατότητα για αμέτρητα βίντεο και φώτο για το TikTok με ντόπιους να πίνουν τσάι νερό γαρίδας. Το Dam Neon Sandwak και το Amphawa ή Amphawa, κάπως έτσι, είναι αγορές που έγιναν δημοφιλείς γιατί αποτυπώνουν πολύ το εξωτικό φαντασιακό μιας ασιατικής πόλης. Ξύλινες βάρκες, καπέλα, τροπικά φρούτα, βαβούρα, χρώμα, νερό, σκόνη, κίνηση. Για έναν επισκέπτη λοιπόν, η ιδέα ότι η αγορά γίνεται να είναι μέσα στο κανάλι πάνω στο νερό είναι από μόνο του ό,τι πιο καταπληκτικό. Αλλά το πιο viral στοιχείο απ' όλα είναι ότι δεν βλέπεις απλώς χιλιάδες φρούτα και πολυκοσμία. Βλέπεις τους ντόπιους τα καλύτερά τους να μαγειρεύουν, στις βάρκες να ψήνονται σατέι, μικρά καλαμάκια κρέατος με αρωματικά μπαχαρικά και σάλτσα φιστικιού, ενώ στα wok ετοιμάζεται το pad thai. Τα διάσημα ταϊλανδέζικα νούντλς με το αυγό, το lime, το φιστίκι και τη γλυκόξινη σάλτσα. Σερβίρουν από βάρκες, πουλάνε την πραμάτια τους, κάνουνε παζάρια, πηδάνε από το ένα πλωτό στο άλλο, οικοπηλατούν και μιλάνε μεταξύ τους. Μάλιστα, θα έχετε και διαφορετική αίσθηση ανάλογα με την ώρα. Τι θέλω να πω, το Dam Neon Sandwak είναι πιο πρωινό, πολύχρωμο, γεμάτο ενέργεια, ενώ το Amphawa είναι πιο απογευματινό-βραδινό, με φαγητό, με φώτα και πιο ρομαντική ατμόσφαιρα. Την ημέρα βλέπεις κυρίως την αγορά ως αξιοθέατο. Καΐκια, φασαρία, τουρίστες να τρώνε φρούτα έτσι σαν και σένα, κίνηση. Το βράδυ όμως γίνεται ένα setting μαγευτικό, με τα φώτα να καθρεφτίζονται στο νερό, τις μυρωδιές από mango sticky rice και coconut pancakes και το street food γενικά να εχμαλωτίζουν τις σκέψεις σου. Μικρές βάρκες να περνούν αργά στο κανάλι, δίπλα σου. Local μουσικές από local μαγαζάκια. Φωνές, ζέστη, υγρασία, όλα γίνονται πιο γλυκά. Πολλές φορές μπορεί να κάνεις και βαρκάδα για να δεις τις πυγολαμπίδες στα δέντρα δίπλα στο ποτάμι.

Εδώ και κάποια χρόνια το Βιετνάμ έχει ανέβει πάρα πολύ σε προορισμούς, γιατί συνδυάζει αυτό που ψάχνει σήμερα ο ταξιδιώτης. Ένα οικονομικό, αλλά value for money, εξωτικό, αλλά προσβάσιμο, με δυνατή κουλτούρα, street food, φύση, ευγενικούς ανθρώπους, πόλεις με ενέργεια και πολλές πολλές εμπειρίες που γράφουν τέλεια στα social media. Αν λοιπόν πάτε κατά εκεί, το Basket Boat Ride είναι από τα πιο viral που μπορείς να κάνεις σαν εμπειρία στο Βιετνάμ. Κυρίως στο Hoi An, στο χωριό, κοντά στο χωριό της Καρίδας, Camp Tan, και στο δάσος της Καρίδας, στο Baui Maui. Η κλασική βόλτα με τις τρογγυλές βάρκες από πλεγμένο μπαμπού που μοιάζουν με καλάθια, για όποιον κατάλαβε που αναφέρομαι, γιατί τα βιντεάκια κατακλείζουν το TikTok μας. Αυτή η βόλτα κρατά περίπου 30 με 45 λεπτά και κοστίζει, κρατηθείτε, 3 με 7,5 ευρώ. Ναι. Οι ντόπιοι τις χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά για ψάρεμα, αλλά σήμερα μπαίνεις μέσα στη βάρκα, περνάς από τα κανάλια με τους φοίνικες και τις καρύδες. Οι ντόπιοι οδηγοί κοπηλατούν, κάνουν και κάποια μικρά κόλπα για να σε εντυπωσιάσουν και σου δείχνουν πώς ψαρεύεις με τα δίχτυα και καταλήγεις να κάνεις το spinning basket boat, όπου ο βαρκάρης περιστρέφει τη βάρκα πάρα πολύ γρήγορα γύρω από τον εαυτό της, σαν σβούρα πάνω στο νερό. Και από αυτό έγινε και το meme, τι κάνω εγώ όταν οι συνομιλικοί μου παντρεύονται και κάνουν παιδιά. Ετοιμαστείτε ακόμη και για ένα ostrich riding, η πασία πάνω σε στρουθοκάμιλο. Είναι περίεργη για κάποιους αυτή η δραστηριότητα, αστεία για κάποιους άλλους. Προσφέρεται κυρίως στα eco parks και στους καταράκτες και στα πάρκα. Με κόστος 1 με 1,60 λεπτά, 1 ευρώ και 1,60 αυτό. Ο τουρίστας λοιπόν ανεβαίνει στο ζώο, κρατιέται από τις ειδικές λαβές της σέλας και κάνει μερικούς γύρους εντός της περιφραγμένης αμόδους πίστας, κάτι σαν στάβλο. Η διάρκεια του όλου πράγματος είναι σύντομη βέβαια, συνήθως διαρκεί 5 με 7 λεπτά, αλλά είναι... έχει το ενδιαφέρον της. Είναι γνωστή ως τρανταχτή και συναρπαστική λόγω του ψηλού και ασταθούς κέντρου βάρους της Στρουθοκαμήλου. Επειδή το Βιετνάμ έχει έντονη αγροτική ταυτότητα, με χωριά και ριζοχώραφα και φάρμες και βουβάλους και πάπιες και ψάρεμ και ποτάμια, πολλά από αυτά που ήταν κομμάτι της καθημερινής ζωής έγιναν tourist attractions. Έτσι, άλλη μια viral εμπειρία στο Βιετνάμ είναι το duck healing, όπου κάθεσαι και ξαπλώνεις χαμές σε μια φάρμα με πάπιες, εκείνες σε πλησιάζουν και έπειτα σε τσιμπολογούν απαλά στα πόδια και στις παλάμες, ή απλά βρίσκονται γύρω σου και αναλαμβάνουν να σου χαρίσουν ένα γαργαλιστικό μασάζ. Το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι αμφίβολο, καθώς... ναι, αλλά σίγουρα χαλαρώνεις, γιατί ξεκαρδίζεσαι από το interaction με το πουλί. Οι τιμές σε αυτά είναι περίπου 3,60 3 ευρώ και 60 λεπτά, το βρήκα πως θα το λέω, έως 9 ευρώ, και επίσκεψη μπορεί να κρατήσει από 1 έως 2 ώρες, γιατί συνήθως δεν κάνεις μόνο το duck healing, αλλά μπορείς να έρθεις και κοντά με τις πάπιες, να τις ταΐσεις, να παίξετε, να γίνεις αρχηγός των παπιών, δηλαδή να ηγηθείς και λίγο στο κοπάδι. Στη πράξη αυτό είναι ότι σου δίνουν τροφή και οι πάπιες αρχίζουν να σε ακολουθούν όλες μαζί, εσύ μπροστά, δηλαδή, καθοδηγείς και τις ταΐζεις και δημιουργείται ένα αστείο viral σκηνικό που όλο το κοπάδι από πάπιες τρέχει γύρω σου. Μπορείς ακόμη και να τις ξεψηρίσεις, να τις βάλεις για ύπνο, να βγάλετε φώτο και να φάτε μαζί παρέα. Και τέλος είναι το Lantern Boat Ride, μια νυχτερινή βαρκάδα με φαναράκια, κυρίως στο Hoi An, πάνω στον ποταμό Hoi River. Είναι από τις πιο γνωστές και viral εμπειρίες της πόλης και έχουν εμπνεύσει και πολλές ταινίες να το ενσωματώσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κάπως στην πλοκή, όπου μπαίνει σε μια μικρή ξύλινη βάρκα, περνάς κάτω από τα φωτισμένα γεφύρια και βλέπεις τις εκατοντάδες πολύχρωμες αντανακλάσεις στο νερό και μπορείς να κοιτάξεις πάνω σου να περνάνε στον ουρανό. Και τα φαναράκια φωτίζουν την παλιά πόλη. Και πολύ συχνά οι επισκέπτες αφήνουν και μικρά χάρτινα φαναράκια στο νερό, κάνοντας και μια ευχή. So cute! Μια πολύ ρομαντική.
ήρεμη και κινηματογραφική εμπειρία.

Η αιμονή των Σκανδιναβών με τις σάουνες είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Μετά το μπαραμπαραμπάστο από το κωμικό μουσικό τρίο Κατζ εκ της σουηδόφωνης μειονότητας της Φιλανδίας, που μας προέτρεψαν στην περσινή Eurovision 2025 απλώς να κάνουμε μια σάουνα, επιβεβαιώνει ότι η σάουνα culture είναι πολύ περισσότερο από ποτέ. Το ξεσηκωτικό αυτό κομμάτι, γραμμένο στην τοπική διάλεκτο που έχουν οι Σουηδόφωνοι, εκπροσώπησε βέβαια τη Σουηδία και βγήκε τέταρτο, αλλά ακριβώς μας βάζει σε μία διαδικασία να έρθουμε αντιμέτωποι με το λιώσιμο του άγχους, που είναι εισάξιο με το λιώσιμο που θα έχουμε αν μπούμε σε μία σάουνα. Τα βασικά λοιπόν είδη της φιλανδικής σάουνας είναι διάφορα. Από την παραδοσιακή σάουνα με την ξυλόσωμπα που ζεσταίνεται τις πετρούλες και υδροκοπά στο ξύλο, στην τελετουργική σάβου σάουνα με καπνό που γεμίζει το χώρο και λερώνει και τους τοίχους, μέχρι την lakeside σάουνα. Η σάουνα δηλαδή δίπλα στη λίμνη, που αν δεν είσαι και λίγο λόκο, δεν το κάνεις εύκολα αυτό. Είναι ένας φόρος τιμής σε όσους δεν καταλαβαίνουν από κρύο καθόλου και βουτούν το καλοκαίρι στο κρύο νερό της λίμνης και το χειμώνα στην τρύπα με τον πάγο. Υπάρχουν και πιο μοντέρνες τουριστικές εκδοχές, όπως οι σάουνες σε σκηνή, σε τρέιλερ, σε βάρκα ή σε μικρές ξύλινες καμπίνες που μεταφέρονται. Αυτές έχουν γίνει αρκετά viral, γιατί μπορείς να κάνεις σάουνα σχεδόν παντού. Όπου θες. Στο χιόνι, στη φύση, στην πόλη. Όποια σάουνα και αν επιλέξεις, σίγουρα ο αλγόριθμος θα σε ανταμείψει. Αν το συνδυάσεις και με Towel Swinging Sauna Masters, ειδικοί της σάουνας που ανεμίζουν πετσέτες και κάνουν σάουνα performance ή σάουνα ritual μέσα στη σάουνα, άλλο level το story. Αυτό τώρα που λέμε είναι μια νέα μόδα που προσελκύει λάτρεις ευεξίας από όλο τον κόσμο. Όσο οι περιστεκούμενοι της σάουνας στάζουν από τον υδρότα και τον detox, εξειδικευμένο ή μη γυμνο προσωπικό κινείται θεατρικά μέσα στο χώρο με τα χέρια ανοιχτά, στριφογυρίζοντας λευκές πετσέτες στον αέρα, σαν το μάγειρα που στρώνει το ζυμάρι του πριν γίνει πίτσα. Τα αρώματα του πατσουλί και του grapefruit, φασκόμηλο, κάρδαμο, πεύκο, σανταλόξυλο, μπλέκονται στα υφάσματα, και καθώς ο πάγος εμποτισμένος με εθέρια έλαια τσιριτσιρίζει πάνω στις καυτές πέτρες στο κέντρο της σάουνας, γίνεται μια μαγική μεταφορά του ανθρώπου που το βιώνει αυτό. Ο εκτεθειμένος performer τεινάζει και περιστρέφει την πετσέτα του, στέλνοντας τον καυτό ατμό προς τα πρόσωπα του κόσμου, όσοι αυτοί υπνοτισμένοι παραδίδονται στη δύναμη της θερμότητας. Με κάθε χτύπημα της πετσέτας, κύματα ατμού μας περικυκλώνουν. Ας πούμε ότι είμαστε εμείς, λοιπόν, καλωσορίζοντάς μας σε μια εντελώς νέα διάσταση θερμότητας και ζεστασιάς. Μόνο το φανάρι φωτίζει μέσα στο σκοτάδι, παίζοντας με τις αντανακλάσεις από τα γυαλιστερά ιδρωμένα σώματα. Εννοείται πως όλο αυτό συνδυάζεται και με την κατάλληλη δραματική ορχιστρική μουσική. Αυτό είναι το Aufguss, λέξη που στα γερμανικά σημαίνει περίπου έκχυση, χύσιμο ή ρίξιμο υγρού πάνω σε κάτι. Ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι που συνδυάζει την performance με την θερμική ευεξία. Το Aufguss λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα παγκοσμίως. Προσωπικά το βρίσκω πολύ διασκεδαστικό, πολύ περισσότερο από το να κάθεσαι απλώς σε ένα κλασικό δωμάτιο και να σκάς. 15 λεπτά περνούν πολύ πιο γρήγορα όταν σε καθυλώνει ένα συνδυασμός αρωμάτων, ήχων και δεξιοτεχνίας με την πετσέτα, αντί να μείνεις μόνος με τις σκέψεις σου. Και αν δεν έμεινες μόνος με τις σκέψεις σου, αν δεν έχεις σκέψεις να κάνεις, θα μου πεις πάντα έχεις. Επιπλέον, σε αντίθεση με πολλά wellness rituals, η καθοδήγηση και η σκηνοθεσία το μετατρέπουν σε μια κοινή, φανταστική, συλλογική εμπειρία που μπορεί να μάθεις και κάτι. Στο διατάφτα, μια συνεδρία αυτού του συλλογικού τελετουργικού μπορεί να διαρκέσει από 15 έως 20 λεπτά και αποτελείται από 3 γύρους το καθένα, όπου κάτι γίνεται με κάποιες μπάλες που λιώνουν και σηματοδοτούν ότι έληξε ο ένας γύρος. Όλο αυτό κοστίζει 30 με 70 ευρώ. Έχει επίσης, να πούμε εδώ, αναπτυχθεί μια παραλλαγή του Αύγουστου που ονομάζεται Theater Αύγουστου ή Show Αύγουστου. Σε αυτές
τις θεατρικές παραστάσεις, ναι, οι Aufgufmeisters δεν περιορίζονται στο να περιστρέφουν πετσέτες, αλλά αφηγούνται και μια ιστορία μέσα σε αυτή την 15-λεπτή εμπειρία σάουνας. Όπως επίσης έχει γίνει και ένα πρωτάθλημα. Η φετινή διοργάνωση του Aufguss WM πραγματοποιείται στο Satama Resort στο Βερολίνο, αυτό το Σεπτέμβριο, και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα.

Το φάδο. Ένα παραδοσιακό μουσικό είδος της Πορτογαλίας, που γεννήθηκε στις φτωχογειτονιές της Λισαβόνας περίπου το 1820. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι ρίζες είναι ένα μείγμα της μουσικής των σκλάβων της Αφρικής με την παραδοσιακή μουσική των Πορτογάλων αυτών και αραβικές επιρροές που συναντήθηκαν στα πορτογαλικά ζουλέζου. Τα πλακάκια δηλαδή. Το όνομα προέρχεται από το λατινικό fatum, που σημαίνει μοίρα ή πεπρωμένο. Χαρακτηρίζεται από τη βαθιά μελαγχολία του, εκφράζοντας έντονα συναισθήματα νοσταλγίας, καημού, απώλειας, που αποδίδονται ιδανικά με την πορτογαλική λέξη saudade. Βέβαια είναι μια από τις δυσκολότερες λέξεις προς μετάφραση, γιατί είναι περισσότερο, θα λέγαμε, ένα συνέστημα. Αλλά και αυτό λέξεις προς μετάφραση, γιατί είναι περισσότερο, θα λέγαμε, ένα συνέστημα. Αλλά

0: η όλη μαγεία βασίζεται στην φωνή και στο συναίσθημα. Ερμηνεύεται από τραγουδιστές, τους Φαδίστας, συνοδευόμενοι συνήθως από μια κλασική κιθάρα και την πορτογαλική κιθάρα, την κιθάρα πορτουγκέζα, η οποία έχει σχήμα χλαδιού, αν την έχετε δει, και δίνει τον χαρακτηριστικό θρηνητικό ήχο που συνοδεύει τα φάντος. Συνοδεύει. Το 2011 ανακηρύχθηκε και από την UNESCO ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η Λισαβόνα είναι η καρδιά του φάδου. Το ακούμε κυρίως στα Casa de Fado, δηλαδή μικρά μαγαζάκια ταβερνούλες με ζωντανά φάδο, αλλά και στις γειτονιές της Αλφάμα, τη Μουραρία, την Μπάιρο Άλτο και την Λάπα. Η επίσημη τουριστική σελίδα της Λισαβόνας έχει και το Fado Route, με φάδο houses, που είναι σημεία που συνδέονται με την ιστορία και σου εξηγούν και πώς προέκυψε το είδος και τι άλλες εξελίξεις ήρθαν μετά. Αλλά και η Κοίμπρα που έκανε το Εράσμους μου έχει έναν έτσι πιο ακαδημαϊκό, πιο τελετουργικό και εκλεπτισμένο φάδο, όπου παραδοσιακά προέρχονται από τις παραδόσεις του Πανεπιστημίου της πόλης. Τραγουδιούνται εκεί μόνο από άνδρες, οι οποίοι είναι γενικά ντυμένοι στα μαύρα και ακολουθούν μια πιο αυστηρή γραμμή. Εκεί μπορείς να τα ακούσεις σε χώρους όπως το Fado Ao Centro, το A Cappella, ή σε σημεία γύρω από το Πανεπιστήμιο και από νεαρούς ταλαντούχους μουσικούς του δρόμου που μπορεί να έχουν βάλει και τα δικά τους στοιχεία, χαρίζοντας μοναδικά και progressive live. Βέβαια, πλέον τραγουδάνε και γυναίκες στην Κοίμπρα, τους το επιτρέπουν, ναι. Αλίμονο. Λοιπόν, στο Πόρτο θα βρείτε Fado Shows, συχνά σε συνδυασμό με ένα Porto Wine Tasting. Γι' αυτό μπορεί να σας αρέσει και λίγο περισσότερο εκεί. Δεν έχει την ίδια ιστορική βαρύτητα που έχει στη Λισαβόνα, ούτε την ακαδημαϊκή εξαισιότητα της Κοίμπρας. Αλλά είναι μια πρακτική επιλογή αν το ταξίδι σας περνά από το Πόρτο και θέλετε κάτι που θα συγκινήσει εσάς και τους ακολούθους σας.
1: Πάμε να κάνουμε μια κόκκινη Φεράρι, αγάπη μου, γιατί θέλω ένταση και θέλω ζωηράδα. Και εδώ δεν έχει ούτε ένταση ούτε ζωηράδα, δεν το βλέπεις? Όταν μιλάμε για κόκκινη Φεράρι, εννοούμε κόκκινη Φεράρι, αγάπη μου. Θέλω ένταση και θέλω ζωηράδα. Η απόλυτη ένταση που σου βγάζει η μαλάρα της και απίστευτη ζωηράδα. Το βλέπεις? Μεταλλική κόκκινη Φεράρι. Και πρόσεξε, χωρίς καμία γρατζουνιά πουθενά. Επιθυμώ, αγάπη μου, επιθυμώ. Οσκαρική κόκκινη Φεράρι, έφυγε σε τυφλώνει, σου βγάζει τα μάτια. Δεν υπάρχει αυτή η λάμψη. Και όταν γλιστράει, έτσι, και αστράφτει, υπάρχει επίπεδο. Υπάρχει ποιότητα. Μιλάμε για βελουτέ. Μιλάμε για μετάξι.
2: Oh my god, βελούδινη μαλάρα. Εσπρέσο μαρτίνι, αγάπη μου. Κλασάτη καστανή υπόθεση. Κλασάτο καστανό, δέστο. Εσπρέσο μαρτίνι. Δεν είναι πολύ θερμό για να μου πρωτοκαλείς να μου καφετίζει. Είναι μεταλλικό. Είναι κλασάτο. Είναι κυπάρικο καστανό. Δεν υπάρχει ένα καστανό πολυτελείας. Και όποια ξέρει, ξέρει, αγάπη μου, ε. Τι ομορφιά είναι αυτή, παιδιά. Τι ομορφιά είναι αυτή. Καραμέλα. Τελείως μελάτη καραμέλα. Που δεν μου χρυσίζει, έτσι, δεν μου χρυσίζει, δεν επιθυμώ χρυσή καραμέλα, επιθυμώ ψυχρή, αλμυρή, ε. Επιθυμώ, αγάπη μου, επιθυμώ, επιθυμώ, μιλάμε για σοβαρή μαλάρα, εξαιρετική, του καταπληκτικού η μαλάρα του ονείρου. Δεν σε δω ζωντάνια, δεν σε λάμψει, ένα γλυκό μπαρμπίστικο ξανθό, τρελαθήκα, φυσικά γλιστράει, γιατί πραγματικά είναι μετάξι η μαλάρα της. Δεν σε δω, πάθη που βγάζει αυτό εδώ το χρώμα. Τζούλια, ρίξ' τα πίσω τα μαλλιά σου, έτσι, ε, δες εδώ, δεν υπάρχει αυτή η μαλάρα εδώ, δες εδώ, βγάζει πάθη αυτό, αυτή η μαλάρα, αυτή η χρωματάρα βγάζει πολλά πάθη, το βλέπεις, passion fruit, αγάπη μου, passion fruit,
3: δες εδώ, δεν υπάρχει, εγώ τρελάθηκα τώρα, απαπα, γυναικάρα, ε, γυναικάρα.
0: Να, είναι αδειάζουνε. Σε καλό στο κινητό και δεν...

0: εισαγωγή, έτσι. Γιατί, γεια σου Έλενα, αλλά πρέπει να κάνω ένα πρόλογο, γιατί έτσι με πολύ ενθουσιασμό εσύ μας έχεις μοιήσει εδώ σε, σε ένα καινούργιο λεξιλόγιο, που ξεκαθαρίζεις ψήλους τα άχυρα και για όλα αυτά τα βαριά περιστατικά και μη που έχεις μεταμορφώσει σε αγρατζούνισα και ατραυμάτιστα.
1: Όλα αυτά, έτσι, βεβαίως.
0: Και βέβαια το χρωματολόγιο που μας έχει συστήσει με το, το αγαπημένο μου το κόκκινο Ferrari, αγάπη μου, δεν υπάρχει αυτό, είναι το χρώμα έχει μπει παντού, με την παγωμένη πλατινάρα, με τη μόκα, το εσπρέσο
1: αγάπη
0: μαρτίνι.
1: Αγάπη μου, έχουμε πουλήσει ό,τι μπορείς να φανταστείς με αυτές τις ατάκες.
0: Μα είναι φοβερό και έτσι το έχεις κατοχυρώσει αυτό, ή κάνω λάθος?
1: Φυσικά το έχουμε κατοχυρώσει. Έχουμε γίνει viral με αυτές τις δατάκες. Λοιπόν, όπως και το μαλάρα είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα δικό μας. Είναι κατοχυρωμένα αυτά τα συνθήματα που λέτε.
0: Από πίσω βλέπω μια πολύ στημένη στρατηγική και θέλω με πολύ μεγάλη περιέργεια να μου πεις πώς γεννήθηκε το gossip by Έλενα στην Κομωτινή.
1: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, ακουγόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους, την αγάπη μου σε όλους, όλους μας ακούνε, λοιπόν. Το γκόσι πώς γεννήθηκε. Φυσικά δεν ήθελα, όταν ανοίξα το κομμωτήριο εδώ πέρα, τη βάση μου στην Κομωτινή, το 2009, λοιπόν πάνω στην κρίση, έτσι, μικρό κορίτσι εγώ, καθόμασταν και σκεφτόμασταν τι όνομα να δώσουμε. Δεν ήθελα κάτι απλό, δεν ήθελα κάτι... κοινό. Οπότε εντάξει, λέω τώρα εμείς θα το πάμε κόντρα. Μπορεί να μην γίνεται gossip στο δικό μας το κομμωτήριο, αλλά θα το πούμε κόντρα. Θα βάλουμε gossip γιατί είναι κάτι καινούριο, ένας καινούριος ψήτηρος, κάτι φρέσκο. Κάπως έτσι την είδα εγώ τη δουλειά και φυσικά κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα έτσι στον κλάδο της Κομωτικής.
0: Και ήθελες,
1: την πλάτη της Κομωτικής.
0: Ήθελες να δηλώσει βασικά αυτό το σουσού, αυτό το, τη συζήτηση και την επικοινωνία που γίνεται
1: και να
0: μέσα.
1: Να σου για πάντα, να μην το ξεχάσει.
0: Ναι, πραγματικά είναι κάτι που κρατάει. Με το άλλο κομμωτήριο στη Γλυφάδα που συνεργάζεσαι, δεν είναι gossip, είναι μια άλλη συνεργασία.
1: Με το κομμωτήριο στη Γλυφάδα είναι συνεργασία, όμως πολύ σύντομα έρχεται το δικό μας κομμωτήριο.
0: Α, αυτά είναι
1: το
0: νέα.
1: Το δικό μας gossip. Έτσι, το δικό μας gossip by Έλενα, στην περιοχή της Αττικής. Οπότε ερχόμαστε σύντομα και φυσικά μόνο για ομορφιές, διότι η αγάπη και η ζήτηση είναι τεράστια. Ναι. Μπαίνουμε δυναμικά και στην αγορά της Αθήνας.
0: Ανυπομονούμε.
1: Ο κόσμος μας θέλει, παιδί μου, μας θέλει. Ναι.
0: Σας
1: πάνω
0: ζητάμε.
1: Από 2.000 άτομα σε αναμονή.
0: Α, κρίμα, και έλεγα. Ήθελα να πω, βάλε με πρώτη στη λίστα, αλλά δυστυχώς δεν θα.
1: Αγάπη μου, να πείτε προτεραιότητα. Αγαπάμε ιδιαίτερα, βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία, κράτα το. Δεν βάφω μάλι, βέβαια, αλλά και μια απλή
1: δεν
0: περιποίηση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ καλή, γιατί βλέπω στα βίντεο ότι πέραν τη πλάκα, ας πούμε, που έτσι έχει, είναι πολύ διασκεδαστικό, έχει από πίσω μια τεχνική αρτιότητα όλο αυτό που γίνεται εκεί. Πέρα, έτσι.
1: Αυτό κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, αντιμετωπίζω με χιούμορ την όλη κατάσταση, αλλά το αποτέλεσμα είναι εντελώς σοβαρό, επαγγελματικό. Δεν αστειεύομαι για κανένα λόγο. Μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει μια έτσι, κωμικό στοιχείο και παρουσίαση, γιατί τραβάει με το δικό μου ιδιαίτερο καυστικό τρόπο, χωρίς να προσβάλλω, αλλά και γι' αυτό έρχονται, ξέρεις κιόλας. Έρχονται από παντού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγάπη παίρνουμε. Και φυσικά, όταν δεν παίζει με την ψυχολογία της γυναίκας, μετράει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Ποτέ δεν πρέπει να παίζει με την ψυχολογία της γυναίκας. Είμαστε παιδιά στην εποχή της εικόνας.
0: Μετράει
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε στην εποχή της εικόνας.
0: Αυτό είναι
1: δηλαδή,
0: και το θέμα μας σήμερα. Για το virality,
1: είμαστε,
0: ας πούμε.
1: Βέβαια, παιδιά, σας το λέω. Είμαστε στην εποχή της εικόνας. Έχω τεράστια εμπειρία. Έχω μπει με τα μούτρα στην ψυχολογία της γυναίκας. Ξεκινάει από το μαλλί. Εάν της ανεβάσεις την ψυχολογία και της δώσεις αυτό που θέλει, συνεχίζεις το δέρμα. Στη συνέχεια πάει το μακιγιάς και μετά το ντύσιμο. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι, είναι
1: είμαστε
0: κομμάτια.
1: Είμαστε στην εποχή της εικόνας που πλέον αυτό κυριαρχεί.
0: Έτσι,
1: όπου και να πας,
0: έτσι
1: ό,τι
0: είναι.
1: Και να κάνεις. Εγώ βέβαια είμαι της αντίθετης άποψης, δηλαδή επειδή τρώμε και πάρα πολύ... Με συγχωρείτε, τοξικότητα εκεί έξω. Και στη σημερινή εποχή πιο εύκολα λένε την κακία παρά την καλοσύνη. Αλήθεια σας το λέω αυτό. Λοιπόν, δεν βλέπουν, ρε φίλε, την ψυχή του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου. Βλέπουν το εξωτερικό κομμάτι.
0: Ισχύει αυτό. Ότι αυτό είναι, ακόμα αυτό και είναι το πιο θέμα. Ωραίο μαλλί από την Έλενα Τριανταφυλλίδου, τι να σου κάνει αν δεν έχει καλή ψυχή. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, Έλενα, εσένα ποιο είναι το χειρότερό σου? Οι κίτρινες άκρες, το καλαμποκί, το ταλαιπωρημένο, οι λευκές, οι ποντικοουρές, τι είναι αυτό που σου τη δίνει?
1: Αγάπη μου, εμένα είναι βούτυρο στο ψωμί μου όλα αυτά. Τα παίρνω και τους αλλάζω τα φώτα. Και το χρώμα της μπύρας της βαρελίσιας μου έρχονται. Και τα σκουριασμένα σίδερα μου έρχονται. Και τα καλαμποκίσια μου έρχονται. Πραγματικά, ταμπάει και θολά και θέλω να φεύγουν με λάμψη. Θέλω να φεύγουν με διαμάντια, κρύσταλα μαλλιά, γυάλινα μαλλιά, καθαρά. Μαλλιά που δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους. Ειλικρινά δεν βάζουμε φίλτρα γιατί μας το λένε. Δεν βάζω. Μπορεί στο πρόσωπο να βάλω γιατί το θέλει κιόλας, μου το ζητάει. Βάλε μου λίγο ρουζάκι, αλλά στα μαλλιά όσο φίλτρο και να βάλεις, ένα κίτρινο, πώς να το αλλάξεις, ρε φίλε.
0: Δεν μπαίνει
1: φίλτρο στο μαλλί. Σε παρακαλώ πολύ, τοποθετούμε. Κάνουμε και όταν αναλαμβάνω ένα έργο τέτοιο και είναι μέσα στο λεκέ και στην κιουτσουλιά και την έχω αλλάξει τα φώτα και την έχω 6 ώρες στην καρέκλα μου, με συγχωρείς, θα τα παρουσιάσω με αυτό το πάθος που τα παρουσιάζω. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Έτσι, βέβαια. Δεν γίνεται
1: αλλιώς. Δεν παίζουμε με την ψυχολογία της γυναίκας, αγάπη μου. Εμείς οι καλύτερες ευχές που παίρνουμε είναι να σε έχει ο Θεός καλά, να σε προστατεύει η Παναγιά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Φεύγουν με αγκαλιές, φιλιά και φεύγουν και μας παίρνουν και τηλέφωνα και πάλι ευχαριστούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγάπη παίρνουμε από τον κόσμο για τις γυναίκες.
0: Αυτό είναι.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Η πιο μεγάλη ανταμοιβή είναι αυτό, πραγματικά.
1: Δεν το συζητώ. Είναι η μεγαλύτερη. Καταρχήν μας κάνουν καλύτερους. Μας δίνουν φτερά. Μας κάνουν πιο δυνατούς. Τέλος. Όποιος κάνει καλά τη δουλειά του, δεν χάνει.
0: Αυτό το κρατάμε έτσι. Μαζί με όλα τα άλλα, γιατί οι τοποθετήσεις σου, εκτός από σημαντικές, ας πούμε, όσον αφορά το δικό σου το έργο, έχουν να κάνουν και με γενικότερες αξίες που πρέπει κανείς να ακολουθεί στα βήματά
1: όταν
0: του.
1: Όταν είσαι καψούρης με τη δουλειά σου και την αγαπάς, και την αγαπάς πραγματικά και πορώνεσαι, σου βγαίνουν από μόνα τους αυτά, αγάπη μου. Σου βγαίνουνε. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάθομαι να το διαβάσω κάπου. Επειδή κάθεται με τις ώρες η κυρία μου, η γυναικάρα μου στην καρέκλα μου και υπάρχει μια συζήτηση από πίσω, διάλογος. Στο τέλος, η κάθε προσωπικότητα τι μου βγάζει και δίνω την ανάλογη παρουσία.
0: Α, δηλαδή, αυτά, την έμπνευσή σου την αντλείς από αυτήν την κυρία. Φαντάζομαι και κύριος, θα έρχονται διάφορος κόσμος. Από αυτόν που έχεις στην καρέκλα σου. Δεν είναι ότι κάπως τα έχεις μελετήσει κάθε πρωί?
1: Όχι, παιδί μου, καρέκλα και ενότητα. Καρέκλα και βιβλίο. Καρέκλα και τι να σου πω, ολόκληρη ιστορία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Η κάθε γυναίκα έχει τη δικιά της προσωπικότητα, το δικό της, τη δικιά της ζωή, το δικό της βάρος. Και έρχεται σε σένα πρώτα. Και όπως σου τα λέει και σου τα περιγράφει και τι θέλει, ανάλογα δίνεις και την ανάλογη παρουσίαση.
0: Και πώς καταλαβαίνεις τι επιθυμείς να γίνεις σε μια γυναίκα? Πότε θέλει το τονάρισμα, πότε θέλει το ποτοξάρισμα για να πιάσει την καρδιά της τρίγας?
1: Με το που τα καθίσει έχω καταλάβει τα πάντα. Δεν χρειάζεται. Ένα θα μου πει, 100 καταλαβαίνω.
0: Το κάνεις πολλά χρόνια όμως, έτσι?
1: Πάρα πολλά χρόνια, και επειδή το γουστάρω και το ψάχνω και το κυνηγάω, φυσικά έχω και το ανάλογο αποτέλεσμα, δεν το συζητώ.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Δεν δέχομαι λάθη, δεν δέχομαι λάθη.
0: Τα δικά σου τα μαλλιά, πώς τα περιποιείς? Τι τους κάνεις?
1: Τα δικά μου τα μαλλιά είναι natural, τελείως, είναι τελείως φυσικά, είναι δικά μου. Είμαι καθαρό, είμαι σγούρο μάλα. Λοιπόν, το χρώμα των μαλλιών μου είναι το tropical hair, ηλιοκαμένο τελείως. Λοιπόν, έχω τα κορίτσια μου, περιποιούνται φυσικά τις μάσκες μου, τις θεραπείες μου. Και είναι αυτό. Εγώ με ένα λούσιμο στέγνωμα είμαι έτοιμη. Είναι τα μαλλιά μου αυτά.
0: Είναι...
1: Ο παντοδύναμος ήταν γενναιόδωρος μαζί μου, δώσε αυτά τα μαλλιά και μου γίνεται και πιο εύκολο όλο.
0: Μπορεί
1: αυτό.
0: Μπορεί να ήταν και ξεκάθαρο από την αρχή το τι κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσεις και τι δουλειά θα πρέπει να έχεις στη ζωή. Έτσι. Τι ζητούν περισσότερο τα κορίτσια, οι Ελληνίδες? Τι θέλουν, φυσικό αποτέλεσμα, εντυπωσιακή αλλαγή, τι είναι αυτό που ζητάνε?
1: Αυτό που ζητάνε είναι υγεία μαλλιών κυρίως. Εκεί και μόνο, ας πούμε, ποντάρω. Από εκεί και έπειτα επικοινωνώ μαζί τους και οι περισσότερες θέλουν ξανθό, άσπρο που να μην κυτρινίζει. Τέλος.
0: Οσκαρικό.
1: Οσκαρικό, λάμψη. Δεν θέλουν κίτρινα μαλλιά. Και επειδή αυτό πάσχει και εμείς το έχουμε πιάσει, το δίνουμε. Ναι. Το δίνουμε απλόχερα, αγάπη μου. Θέλει η άλλη ξανθό, λευκό, καθαρό, βασιλικό, οσκαρικό. Δεν θέλει κιτρινίλες, δεν θέλει πορτοκαλίλες, καφετίλες. Με το που κάθεται την καρέκλα μου, είναι οι πρώτες κουβέντες που μου λέει. Τέλος. Είναι και το πιο δύσκολο και ακριβή υπηρεσία σε ένα κομμωτήριο, έτσι. Γι' αυτό και δεν το καταφέρνουν πολύ.
0: Το ξανθό είναι το πιο δύσκολο χρώμα.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι σε ένα κομμωτήριο είναι το ξανθό. Εάν μπει σε μία λίστα κομμωτηρίου και δεις από τις 10 φωτογραφίες ή 9 να είναι καθαρά ωραία ξάνθα, είναι και επιτυχία του κομμωτηρίου. Όλα τα άλλα είναι μία βόλτα. Το κόκκινο, το μαύρο, το καστανό είναι μία βόλτα. Αν το πετύχεις το ξανθό, λοιπόν, στο απογειώνει όλο το υπόλοιπο.
0: Ξανθό το ταλμπλόντι με λάψεις που δρένιες.
1: Αγάπη μου, η λατρεία μου είναι οι λάμψεις υπουδρένιες. Υπουδράτη, υπουδραρισμένη, τη θέλω στην πούδρα. Τέλος. Την πούδρα την αγαπάμε εμείς εδώ.
0: Και οι μεγαλύτερες τάσεις, τώρα έτσι κλείνοντας, να μας πεις τι είναι της μόδας, τι θα φορεθεί
1: και
0: πολύ φέτος.
1: Για να κλείσω, θα σου απαντήσω και σε αυτό για να κλείσουμε. Μας αγαπάνε και οι άνδρες τους.
0: Κυρίως αυτοί.
1: Φτιάχνοντας την ψυχολογία της γυναίκας τους, πραγματικά βλέπουν μια χαρούμενη γυναίκα. Τι να σας πω, την επικοινωνία με τους άνδρες τους, που μας λατρεύουν, που μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ευχαριστούν, που τις στέλνουν οι ίδιοι. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Που παίρνουν οι ίδιοι τηλέφωνα και κλείνουν ραντεβού στις γυναίκες τους. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε.
0: Τι ωραίο αυτό. Είναι σαν συνέστημα, ας πούμε, πάρα πολύ
1: απίστευτο,
0: συναρπαστικό και σε ενθουσιάζει.
1: Δεν
0: με τα χίλια να χωθεί.
1: Δεν περιγράφεται. Τη στέλνουν οι ίδιοι. Λέμε, στέλνει ο άντρας μου. Θα πάει στη γυναίκα να κάνει μαλάρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Πες μας τις μεγαλύτερες τάσεις γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έλενα, τι θα φορεθεί φέτος στο μαλλί?
1: Παιδιά, είναι μια κλασάτη καστανή, η οποία δεν κοκκινίζει, βέβαια είναι ένα ψυχρό καστανό που παίζει πάρα πολύ. Και φυσικά το μπλον, το καθαρό, το υγιές. Παιδιά, και το πιο γλυκό, το βασιλικό. Δεν είναι τόσο τα γκριζό άσπρα. Έτσι είναι τα πιο γλυκά, τα βουτυρένια τα ξανθά που ζητάνε.
0: Τα ακούσατε
1: έτσι,
0: λοιπόν.
1: Και τα δίνουμε.
0: Τα ακούσατε.
1: Έτσι, και βεβαίως.
0: Έλενα Τριανταφυλλίδου, δεν υπάρχει. Σε ένα κρατάω από σένα. Θέλω, επιθυμώ και είμαστε του θεϊκού. Του θεϊκού.
1: Του θεϊκού, του οσκαρικού, του ποιοτικού. Αγραντούνιστε όλε και ατραυμάτιστε. Την αγάπη μου, θα είμαστε Κυριακή Δευτέρα Γλυφάδα και πάλι πάμε δυνατά.
0: Καλέ δουλειέ, Έλενα.
1: Και σε εσά, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, σα αγαπώ, τα φίλια μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα λοιπόν. Viral travel experiences. Έτσι, όχι μόνο επειδή είναι αξιοθέατα, αλλά και επειδή μας κάνουν να περνάμε καλά. Και δεν υπάρχει κάτι που να γράφει πιο εντυπωσιακά στην κάμερα. Μας το είπε και η Έλενα Τριανταφυλλίδου, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ανυπομονούμε να έρθει εδώ με το δικό της κομμωτήριο για να κουράρει και τις Αθηναίες. Αλλιώς παίρνουμε απλά ένα αεροπλάνο, πάμε Κομωτινή και γινόμαστε του θεϊκού. Αλλά και αυτά τα πράγματα που γράφουν εντυπωσιακά στην κάμερα περσέ έχουν να πουν μια ιστορία, να δώσουν ένα συνέστημα, χιουμορ, κάτι απρόσμενο. Απρόσμενο. Και άρα ταξιδεύουν εύκολα. Γιατί πλέον δεν πας να πεις μόνο πήγα εκεί. Πας να πεις το ζήσαμε κι αυτό. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο ταξίδι να κρατάτε φορτισμένο το κινητό σας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια εμπειρία θα γίνει το επόμενο μεγάλο travel story. Να θυμάστε πως ο κόσμος είναι εμπειρίες που περιμένουν να τις ζήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σας χαιρετούμε.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Γεια χαρά Ελλάδα, γεια χαρά στους απανταχού Έλληνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και φυσικά όλου του κόσμου. Γεια χαρά και στους Έλληνες θαλασσοπόρους, στους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς του κόσμου. Γεια χαρά και σε εσάς και καλά ταξίδια. Να είστε καλά, να μας ακούτε εδώ, η φωνή της Ελλάδας, στην ελληνική ραδιοφωνία και την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Ο Άν Νικόλας και η Παναγία στην πλώρη σας. Όπως είπαμε, είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή «Καλές θάλασσες», εκπομπή που φέρνει το αεράκι της θάλασσας, που μοσχοβολάει αλμύρα. Είμαστε μια ταξιδιάρικη εκπομπή με ωραίες αναμνήσεις, ωραίες ιστορίες, με αλμύρα, με φουρτούνες, μπουνάτσες, με λιμάνια, με κάβους, κρένια. Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ, με τους καπετάνιους μας, με τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους ψαράδες, τους βουγκαράδες, τους ιστιοπλόους μας και τους ανθρώπους από τα γραφεία φυσικά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά σε μια δύο-ωρη εκπομπή σήμερα. Είναι η σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής «Καλές θάλασσες». Την πρώτη ώρα θα έχουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα Ποσειδόνια 2022, τον κύριο Θοδωρή Βόκο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την έκθεση που τρέχει αυτή την περίοδο. Και στη δεύτερη ώρα, μια άκρος ναυτική θαλασσινή κουβέντα συζήτηση με την αγαπημένη όλων μας τραγουδίστρια, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Μην φύγει κανείς, είναι μια ωραία εκπομπή, θα σας κρατήσουμε μια όμορφη συντροφιά, ευχόμαστε και ελπίζουμε. Στην κονσόλα του ήχου απέναντι μου ακριβώς, Στεφανία Τσακίρη. Καλημέρα Στεφανία, για χαρά. Πώς είσαι, όλα εντάξει? Στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Η Άγκυρα ξενέρισε, οι κάβοι έλυσαν, η μπουρού σφύριξε, ο καιρός ένα πενταράκι και φύγαμε.

0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, Έλληνες όλου του κόσμου και αγαπημένοι μας ναυτικοί, εν ενεργεία και μη, εσείς που ταξιδεύετε στις θάλασσες όλου του κόσμου, η εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη σε εσάς. Η εκπομπή Καλές Θάλασσες θα πάνε εκεί που χτυπάει η καρδιά της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας για να αφουγκραστούμε και να μάθουμε κάποια πράγματα για την εφετινή έκθεση Ποσειδόνια 2022. Να δούμε πού πλέει και τι ρότα έχει η ελληνική νούμερο 1 παγκόσμια δύναμη ναυτιλία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της έκθεσης Ποσειδόνια 2022, κύριο Θοδωρή Βόκο. Καπιτά Θοδωρή, γεια χαρά, τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ, να είστε καλά. Πώς πάει αν τα Ποσειδόνια πλέουν σε ωραίες θάλασσες, σε καλές θάλασσες?
1: Έχουμε πλέον καλές θάλασσες μετά από μεγάλες φουρτούνες την τελευταία διετία με την πανδημία που μας είχε αναγκάσει να ακυρώσουμε την έκθεση του 20, ναι, 20-20 για τα ακρίβεια,
0: ναι.
1: Επανήλθαμε δρυμύτεροι και δυνατότεροι από ποτέ. Και ενώ υπήρξε μια δύσκολη προετοιμασία με μεγάλες αβεβαιότητες, το τελευταίο δίμηνο νομίζω που διαφάνηκε ότι θα γίνουν τα Ποσειδόνια και στην κανονική τους μορφή, σύσσωμη η παγκόσμια ναυτιλία αποφάσισε ότι θα συμμετάσχει και βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα. Έχουν έρθει από όλα τα πέρατα του κόσμου. Είναι πραγματικά πλέον η γιορτή της ναυτιλίας. Μετά από 4 χρόνια εσόκλειστη, θέλουν να βγουν και να δει ο ένας τον άλλο.
0: Πραγματικά το έχει ανάγκη αυτό η παγκόσμια ναυτιλία και πόσο μάλλον η ελληνική ναυτιλία που ακόμα καλά κρατά τα σκύπτρα. Και είναι σε εξέλιξη λοιπόν η έκθεση αυτή μέχρι τις 10 Ιουνίου, έτσι δεν είναι?
1: Μέχρι τις 10 Ιουνίου, αύριο θα είναι η τελευταία μέρα. Ήδη έχουμε σημειώσει ρεκόρ επισκέψεων για τις 3 πρώτες μέρες. Χθες ήρθαν στην έκθεση 8.350 άτομα, μιλάμε για πρωτοφανείς νούμερα για την έκθεσή μας. Έχουμε γεμίσει το εκθεσιακό κέντρο.
0: Το οποίο είναι το Athens, Athens Metropolitan Expo εκεί πάνω στο αεροδρόμιο, στο Ελβέτο.
1: Στο αεροδρόμιο, ακριβώς. Το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και το γεμίσαμε και αυτό. Οπότε αυτό δείχνει τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας.
0: Τη δυναμική, τη θέση που έχει και το στάτους που έχει και θέλει να αφουγκραστεί και οι άλλοι να αφουγκραστούν τις τάσεις της εποχής, τις τάσεις της νέας εποχής στην ναυτιλία. Και πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Εσείς τι αφουγκράζεστε από τους συμμετέχοντες, από την πολιτεία και από τους ειδικούς και από τους εφοπλιστές? Διότι αφορά πάρα πολύ τον κόσμο της ελληνικής ναυτιλίας. Διότι ξέρουμε ότι έχει κάποια θέματα. Ο κόσμος θέλει να πάει στα καράβια. Θέλουν τα παιδιά να πάνε να δουλέψουν. Θα δοθούν κίνητρα. Θα υπάρξουν κάποια νέοι κανόνες που να πάνε παιδιά να μπαρκάρουν, που λένε.
1: Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που θα το αναλύσουμε διεξοδικά, εγώ βλέπω άλλο πράγμα. Μπαίνουν νέοι περιορισμοί περιβαλλοντικοί.
0: Καλά,
1: και
0: αυτό,
1: υπάρχει νέα συνεχής τεχνολογική εξέλιξη. Και αυτό που βλέπω είναι ότι τα καράβια, όπως άλλοι κλάδοι της βιομηχανίας ήδη, θα γίνει μια πολύ περισσότερο ψηφιακή βιομηχανία. Πολλά πράγματα θα γίνονται ψηφιακά και μέσω τεχνολογίας. Και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι όσοι πάνε μελλοντικά να δουλέψουν στα καράβια και στα ναυτιλιακά γραφεία, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με νέες τεχνολογίες και να έχουν μια συνεχή κατάρτιση.
0: Βέβαια.
1: Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν θα μπορεί κάποιος να τα απεξέλθει αν δεν έχει διάθεση συνεχώς να μαθαίνει.
0: Συνεχώς λοιπόν μάθηση, η τεχνολογία, τα πράγματα εξελίσσονται από τη γέφυρα μέχρι τη μηχανή και από το περιβάλλον και νέα έγγραφα και νέα πιστοποιητικά και τα γνωρίζουν πολύ καλά οι αξιωματικοί και εμείς εδώ που αφουγκραζόμαστε τη ζωή τους εκεί. Έχει πέσει πολύ φόρτος εργασίων πέραν της ναυτοσύνης και της φορτοεκφόρτωσης, να το πούμε έτσι, και γραφειοκρατικά. Εκεί λοιπόν πρέπει ο νέος που θα αποφασίσει να μπει εκεί να το καταλάβει ότι έχει κάτι καινούριο.
1: Κοιτάξτε, και στο καράβι πλέον όσοι εργάζονται στο καράβι είναι managers. Έχει πάψει η εποχή που νομίζουμε ότι απλώς επιβλέπω ξεφόρτωμα. Έχουν να επικοινωνήσουν με το τοπικό λιμάνι, έχουν να δίνουν συνεχώς αναφορά στα κεντρικά γραφεία. Πρέπει να παρακολουθούν τα πληροφοριακά συστήματα του καραβιού.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν τα κόσμια.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα. Χρειάζονται πλέον και εκεί συνεχή κατάρτιση.
0: Βέβαια.
1: Δεν σταματάει πουθενά αυτό.
0: Και οι νέοι πώς το βλέπουν αυτό? Είναι διατεθειμένοι, έχουν την όρεξη? Εσείς τι λέτε για αυτό το θέμα?
1: Νομίζω βλέπω μια νέα όρεξη. Πιστεύω ότι για κάποια χρόνια η ελληνική ναυτιλία είχε φύγει από την πρώτη σκέψη των Ελλήνων νέων, αλλά ένα με την οικονομική κρίση που περάσαμε το 2010 μέχρι το 2017, συν το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ακούγεται περισσότερο η ναυτιλία και έχουν βοηθήσει και τα Ποσειδόνια σε αυτά, γιατί βλέπουμε ότι οι επισκέπτες μας έρχονται είναι από τον ευρύτερο κόσμο, δεν είναι μόνο καθαρά ήδη εργαζόμενοι στην ναυτιλία. Η βιομηχανία της ναυτιλίας λοιπόν έχει περάσει σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, την ακούνε και στα πανεπιστήμια πλέον πιο έντονα, την ακούνε στους δημόσιους χώρους και δημόσιους διαλόγους, με αποτέλεσμα οι νέοι να μπαίνει το μικρόβιο.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό το μικρόβιο είναι αυτό που θα τους οθήσει να το ψάξουν εσύ, μήπως είναι μια καλή επαγγελματική διέξοδος.
0: Ναι.
1: Και από εκεί αρχίζει η συζήτηση.
0: Και να μην ξεχνάμε φυσικά, από πολύ πολύ παλιά, από αρκετά τον χρόνο, να το πούμε έτσι, η ναυτοσύνη είναι στο πετσί του Έλληνα. Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Φυσικά με τις νέες τάσεις και τα νέα δεδομένα. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν όλα. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για περισσότερα Ποσειδόνια 2022 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Θοδωρή Βόκο. Μην φύγει κανείς.

0: Είμαστε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας από την ελληνική ραδιοφωνία, την παγκόσμια συχνότητα που πάει σε κάθε άκρο του κόσμου και η εκπομπή Καλές Θάλασσες. Να ευχηθούμε καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας και είμαστε εδώ, μιλάμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αποσειδόνια 2022, τον κύριο Θοδωρή Βόκο, εκεί που χτυπάει η καρδιά της παγκόσμιας ναυτιλίας αυτές τις ημέρες εδώ στην Αθήνα και συζητάμε για τα θέματα που συζητούνται για το συνέδριο αυτό στην χώρα μας που έγινε μετά από μια απουσία λόγω του κορονοϊού και είχατε και άλλα θέματα να αντιμετωπίσετε, έτσι δεν είναι, λόγω και του πολέμου, δηλαδή είχατε κάποιες απουσίες φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάνω που είπαμε ότι ξεπεράσαμε την πανδημία.
0: Άρα και κάποιοι καινούργοι ήρθαν.
1: Ναι. Ακριβώς, μας ήρθε ο πόλεμος με αποτέλεσμα να χάσουμε αρκετούς Ρώσους και αρκετούς Ουκρανούς εκθέτες, οι οποίοι προφανώς δεν μπορούσαν πλέον να έρθουν.
0: Αλλά ήρθαν άλλοι. Και πάλι στα περισσότερα ήρθαν από ασιατικές χώρες, μετά έπεται η Ευρώπη και μετά η Αμερική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε. Οι Έλληνες συνεχίζουν και χτίζουν τα πλοία τους στην Αποανατολή, τα new buildings. Οπότε αυτή η σχέση πάει πίσω 50 χρόνια με την Ιαπωνία, την Κορέα, την Κίνα και τη Σιγκαπούρη και είναι πάντα τα μεγαλύτερα σε έκταση περίπτερα στην Ελλάδα. Και παρά τις αντικσότητες, γιατί σε πολλές από τις χώρες αυτές έχουν ακόμα περιορισμούς, μπήκαν στο αεροπλάνο και κατάφεραν και ήρθαν για να συμμετάσχουν.
0: Με όλα αυτά τα μέτρα λόγω κορονοϊού που γνωρίζουμε όλοι. Πάντως, θίξατε ένα σημαντικό θέμα, κύριε Βόκο, σχετικά με τα ναυπηγεία. Γιατί και εμείς έχουμε τα ναυπηγεία μας και επί σειρά ετών βλέπαμε τα καράβια μας και τα χρήματά μας να, αντί να έρχονται στον τόπο, να πηγαίνουν κάπου αλλού. Τώρα κάτι πάει να γίνει με τα ναυπηγεία με τον κύριο Προκοπίου και με τα ναυπηγεία στη Σύρο.
1: Νομίζω ότι ήδη γίνεται κάτι. Τα ναυπηγεία της Σύρου λειτουργούν, έχουν αναβαθμιστεί, έχουν πλέον καλό όνομα, παίρνουν πολλές δουλειές. Επισκευών πάντα νομίζω κυρίως dry dockings εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Και με την Ελευσίνα και το Σκαραμαγκά σε 1-2 χρόνια fully operational, δηλαδή σε πλήρη λειτουργία, πιστεύω ότι θα αλλάξει το τοπίο. Χάνουμε πολλή δουλειά στα τουρκικά ναυπηγεία, την οποία μπορούμε να την κρατήσουμε εδώ.
0: Βέβαια, γιατί να πηγαίνουν εκεί τα καράβια μας και τα παπόρια μας και να φεύγουν τόσα χρήματα, να μην μένουν εδώ να δουλέψει κόσμος και τα παραναυτιλιακά επαγγέλματα επίσης, έτσι, που είναι αρκετά, γύρω στα 100-120.
1: Η ελληνική παραναυτιλία πάει καλά όμως. Βλέπουμε ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από τους κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού. Έχουν φτιάξει 2 ενώσεις, τη Χεμέξπο και τη Σβήμα. Και πλέον έχουν φτάσει στο σημείο να εξάγουν σε γερμανικές ναυτιλιακές εταιρείες, σε βελγικές ναυτιλιακές εταιρείες μεγάλες. Οπότε τα ελληνικά προϊόντα πλέον είναι υψίστης ποιότητας, στη σωστή αναλογία ποιότητας τιμής και είναι άκρως ανταγωνιστικά. Έχουν καταφέρει και έχουν μπει στη λίστα κατασκευαστών πολλών κορεατικών ναυπηγείων. Είναι επιτυχίες που σιγά σιγά βελτιώνουν το brand name Ελλάδα στην ναυτιλία.
0: Πολύ αισιόδοξο αυτό και καλό για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό τον κλάδο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε αυτό. Θέματα λοιπόν που συζητούνται κατά κύριο λόγο στα Ποσειδόνια 22 είναι το περιβάλλον, φαντάζομαι. Αυτοί είναι οι κανόνες σχετικά με τα καύσιμα, έχουμε ακόμα και τα βιοκαύσιμα που μπαίνουν και αυτά σιγά σιγά. Ακόμα και έχω διαβάσει και για pollution ήχου. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές της Αμερικής, σε κάποιες ακτές, κόβουν την ταχύτητα του στα πλοία, ούτως ή άλλως την κόβουν, και για την ηχορύπανση στα ψάρια.
1: Κοιτάξτε, αλλάζουν πολλά πλέον. Το βασικότερο είναι αυτό που αναφέρατε, ότι πρέπει να φτάσουμε στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Η τεχνολογία δεν υπάρχει ακόμα, γίνεται μια συνεχή συζήτηση για το πώς θα φτάσουμε εκεί. Συζητιούνται νέα καύσιμα τύπου υδρογόνο ή αμμονίας, το οποίο βέβαια μπορούμε εμείς εύκολα να πούμε ότι αυτό το καύσιμο μπορεί να λειτουργήσει μια μηχανή. Το θέμα είναι όλο το υποστηρικτικό σύστημα. Πού θα το βρίσκεις το καύσιμο αυτό, σε ποια λιμάνια μπορεί η υπάρχουσα μηχανή να το χρησιμοποιήσει ή θες διαφορετικό τύπου.
0: Είναι την μεταλλάξεις κατά κάποιο τρόπο, να προσθέσεις.
1: Οπότε θα έχουμε τα επόμενα 15 χρόνια τεράστιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στον εξοπλισμό των καραβιών.
0: Εδώ ακούγονται, δηλαδή ήδη αλλάξαν τα καράβια, θα αλλάξουν κι άλλο στα επόμενα, όπως είπατε, 10-15 χρόνια. Και έχουμε δει ότι μπορεί και ένα πλοίο, ένα τεράστιο κρουαζιρόπλοιο, να κουμαντάρεται με ένα άτομο από τη γέφυρα, με ένα, με ένα μοχλό αντί για τιμόνια κλπ. Αν κάνω λάθος.
1: Το μέλλον που έρχεται και το βλέπουμε εδώ σε κάποιες συζητήσεις είναι από τη μία τα αυτόνομα πλοία, τα οποία θα τα δοκιμάσουν νομίζω σε κάποιες σταθερές διαδρομές στη Βαλτική θάλασσα μεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας, πάντα για φορτία και όχι για επιβατικά. Και το άλλο που άκουσα και είναι πολύ ενδιαφέρον, μιλάμε πλέον και για ηλεκτροκίνηση στα καράβια, να πηγαίνουν με μπαταρίες.
0: Μάλιστα. Και με, ίσως και με ηλιακή ενέργεια, και αυτό είναι μέσα στο...
1: Τώρα συζητιούνται και κάποιες λύσεις που πάνω σε μπάλκερς και τάγκες θα υπάρχει κάποιο είδους πανί, θα εκμεταλλεύονται τον αέρα.
0: Κάτι
1: το οποίο θα ανοίγει και θα υποβοηθά, πάντα θα χρειάζεται μηχανή προφανώς, δεν γυρίζουμε πίσω στις παλιές εποχές, αλλά με κάποιο τρόπο το πανί αυτό να μειώνει τις εκπομπές άνθρακα. Και βοηθώντας την μετακίνηση.
0: Όλα καλά, όλα ωραία αυτά και η εξέλιξη χρειάζεται, αλλά ξέρετε, κύριε Βόκο, εγώ παλιός ναυτικός ήμουνα, τότε που ήμουνα στα καράβια ήμασταν καμιά 25 στα πλήρωμα και σιγά σιγά μειώνονται και αυτά με τις τεχνολογίες. Τι θα γίνει αυτός ο κόσμος?
1: Δεν νομίζω ότι θα χαθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά καράβια στον πλανήτη. Πάντα θα χρειάζεται ο ναυτικός. Δεύτερον, προσωπικά δεν είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να φτάσουμε σε καράβι που θα μετακινείται χωρίς πλήρωμα καθόλου. Υπάρχει και ένα νομικό θέμα, ξέρετε. Πρώτα έρχεται η τεχνολογία και μετά έρχεται το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε η απόλυτη αρχή και ευθύνη σε ένα καράβι είναι ο καπετάνιος, σωστά?
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Άμα είναι ακυβέρνητο το καράβι και δεν υπάρχει καπετάνιος πλέον στο πλοίο και γίνει ατύχημα, ποιος έχει την ευθύνη? Οπότε πριν φτάσουμε εκεί πέρα έχουν πολλά θέματα να λυθούν ακόμα. Δεν μπορείς να πας το artificial intelligence στο δικαστήριο.
0: Σωστά, δεν λέω.
1: Αν προκληθεί κάποιο ατύχημα,
0: θα υπάρχει,
1: ξέρετε, θα πάρει χρόνια ακόμα.
0: Θα υπάρχει και καπετάνιος, αλλά μειώνεται το προσωπικό και μάλλον, επειδή είχα μια κουβέντα με έναν καπετάνιο προχθές, ο οποίος είναι στη Μασαλία, είναι σε ένα καράβι ελληνόκτητο και είναι ο μοναδικός Έλληνας μέσα εκεί και είμαστε η παρηγοριά του, η φωνή της Ελλάδας, του κρατάει συντροφιά, τον ενημερώνει και τον παρηγορεί, να το πούμε έτσι, εκεί που ταξιδεύει. Και φτάσαμε στο σημείο, ενώ και εγώ ήμουνα 25 και 25 ήμασταν Έλληνες, τώρα αν υπάρχει ένας, δύο, τρεις, πέντε, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ένα θέμα, μήπως συζητείτε και αυτό, μήπως ας πούμε έχετε να μας πείτε κάτι σχετικά με, γιατί να μην πάνε Ελληνάκια που έχουν θέματα με την ανεργία εδώ πέρα, γιατί να πάνε να παρκάρουν ως κατώτερο πλήρωμα, να πάνε ένας παραμάγειρας, ένας λοστρόμος, ένας ναύτης?
1: Κοιτάξτε, τους θέλουνε. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα τους θέλει και τους ψάχνει. Και αυτό είναι που προσπαθούμε με τα Ποσειδόνια και με όλους τους φορείς να κάνουμε, να ενημερώσουμε τα παιδιά ότι υπάρχουν αυτές οι διεξόδοι. Γιατί είχαν χάσει την επαφή με την ναυτιλία, νομίζω, την τελευταία 15 ετία οι νέοι, και είχε φύγει από το οπτικό τους πεδίο σαν μια πιθανή επαγγελματική αποκατάσταση. Τώρα που ξαναμπαίνει στη συζήτηση, την βλέπουν μπροστά τους, πιστεύω ότι θα υπάρξει νέο ενδιαφέρον. Γιατί μην λέμε ψέματα. Η μισθή στην ναυτιλία νομίζω είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην ξηρά.
0: Αλίμονο.
1: Λίγο πιο δύσκολα. Θα λείπεις ειδικά τα πρώτα χρόνια κάποιους μήνες από το σπίτι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά και οι συνθήκες στο καράβι πλέον είναι σαφώς καλύτερες. Υπάρχει ίντερνετ, μπορείς να επικοινωνείς με την οικογένεια. Δεν είναι πια τόσο δύσκολο όσο παλαιότερα.
0: Εντάξει, γιατί και εδώ δεν είναι δύσκολο. Δεν δουλεύουν 12 ώρες, δεν ξέρω και πόσο βλέπει ο ένας τον άλλον, η αλήθεια να λέγεται. Και δεύτερον. Ναι, υπάρχει ίντερνετ, αλλά τα καράβια δεν μένουν στα λιμάνια όπως μένανε παλιά, που μπορεί ας πούμε ο άλλος να ανασάνει κάπως να πατήσει στεριά. Τώρα πλέον είναι όλα αρπακόλα, ξέρετε τώρα. Ειδικά τα τάνκερ ξεφορτώνουν μίλια μακριά. Αλλά αυτά έχει το επάγγελμα. Τι να κάνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, δείτε, εγώ βλέπω όμως και κάποιες ωραίες περιπτώσεις, όπως ενός φίλου μου καπετάνιου, ο οποίος το πήρε απόφαση. Θα συμπληρώσω τον απαιτούμενο χρόνο για να πάρω τον βαθμό του καπετάνιου όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μπάρκαρε ουσιαστικά 3 χρόνια συνεχόμενα. Αλλά σε 3-4 χρόνια πήρε τον βαθμό και βγήκε σε ναυτιλιακό γραφείο και έχει πλέον μια πολύ καλή καριέρα και εξαιρετικούς μισθούς.
0: Αυτό
1: οπότε,
0: είναι.
1: Άμα υπάρχει αποφασιστικότητα και φιλοδοξία, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σχέδιο και στοχεύουν να επιστρέψουν κάποια στιγμή στα γραφεία, να μπουν και αυτοί να δώσουν την πείρα τους, γιατί έχουν περάσει από τα καράβια και πρέπει έτσι να γίνεται, πιστεύω. Πρώτα από τα καράβια και μετά μέσα, άλλο θεωρία και άλλο πράξη. Πάμε σε ένα όμως μουσικό διάλειμμα, κύριε Βόκο. και επιστρέφουμε για περισσότερα από Σιδόνια 2022 και να σας αποδεσμεύσουμε. Ξέρουμε ότι έχετε πάρα πολύ πίεση αυτές τις ημέρες.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες σε εξέλιξη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος από τα Ποσειδόνια 2022, ο κύριος Θοδωρής Βόκος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του ναυτικού?
1: Ψάξτε την ναυτιλία, προσπαθήστε να μάθετε ό,τι μπορείτε για την ναυτιλία. Αφήστε το μικρόβιο της ναυτιλίας να μπει μέσα σας και πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλη βιομηχανία που σίγουρα θα υπάρχει για όλους κάποια επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι, στην πληροφορική μιλάνε όλοι για τη Silicon Valley, ότι εκεί είναι τα καλύτερα επαγγέλματα, οι μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτό που δεν τολμάει κανείς να πει είναι ότι η Ελλάδα είναι η Silicon Valley της ναυτιλίας. Ό,τι πιο καινοτόμο, ό,τι πιο μεγάλο, ό,τι πιο παραγωγικό υπάρχει στην ναυτιλία, πρώτοι το αξιοποιούν οι Έλληνες, πρώτα εφαρμόζεται από Έλληνες και πρώτοι από όλους μπορούμε να διδάξουμε τους υπόλοιπους πώς λειτουργούν και βελτιώνονται τα πράγματα. Άρα το να πάει κάποιος σε ελληνικό πανεπιστήμιο, το να πάει να δουλέψει και χαμηλό πλήρωμα σε ελληνικό καράβι κάποιος, θα είναι στους καλύτερους των θαλασσών. Μόνο όφελος μπορεί να έχει από αυτό.
0: Μακάρι από το στόμα σας και στου Θεού το αυτή που λέμε, να χρειαζόμαστε το έμψυχο υλικό, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι, κίνητρα από την πολιτεία και από τους εφοπλιστές υπάρχουν σύμφωνα με το δική σας οπτική γωνία και μόλις αφού γκράζεστε και ακούτε εκεί στο συνέδριο εκεί που γίνεται στα Ποσειδόνια.
1: Κοιτάξτε, γίνεται μια συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των ναυτικών ακαδημιών και προσέλκυσης κόσμου. Δίνονται πλέον πολλές υποτροφίες για νέα παιδιά που είναι ακαδημιών και προσέλκυσης κόσμου. Δίνονται πλέον πολλές υποτροφίες για νέα παιδιά

0: κάθε δυνατό τρόπο, ενισχύει τις ακαδημίες, ενισχύει την προώθηση του μηνύματος της ναυτιλίας στους νέους και θα είναι αρρωγός στο μέλλον.
1: Μακάρι οι ναυτικές σχολές και αυτές χρειάζονται να στελεχωθούν, γιατί είχαμε και μια κουβέντα με έναν ναυτοδιδάσκαλο συνταξιούχο που και εκείνος από την σχολή των Ινουσών, φοβερός καπετάνιος που πήγε να δώσει τα φώτα του στους νέους και είχε κάποιες ανησυχίες σχετικά με τους ορομίσθιους και τα νέα μέτρα που τα οποία θα ισχύσουν από το νέο σχολικό έτος, και είπαμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς κάτι για αυτό το θέμα.
0: Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά πιστεύω ότι όσοι διδάσκουν στις ναυτικές ακαδημίες επιτελούν ένα εθνικό έργο και θα πρέπει αντίστοιχα να τους φερόμαστε και να τους προσέχουμε.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί είναι οι άνθρωποι που πρώτοι απ' όλους θα συμβάλλουν στο να διατηρηθεί η ναυτική παράδοση της χώρας.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Μπακόλας μου ήρθε το επίθετό του. Ο καπετάν Μπακόλας, δεν θυμάμαι το μικρό του, φοβερός καταπληκτικός που δίνεται για τα παιδιά, για την αυτοσύνη, για να μεταφέρει τη γνώση του, και έχει αυτό τον προβληματισμό, όχι μόνο για τον ίδιο, για πάρα πολλούς σαν και αυτόν καθηγητές που θέλουν και πονάνε αυτό το πράγμα. Και εντάξει, προχωράει η τεχνολογία, αλλά και εκείνοι έχουν να πούνε το δικό τους, γιατί χρειάζεται και η εμπειρία, χρειάζεται και ο εξάντας και το non position κλπ. Θα ήθελα λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, λίγο για τα Ποσειδόνια πάλι, παράλληλες δράσεις και κάποιες καινοτομίες έχουμε σε αυτό το συνέδριο.
0: Κοιτάξτε, η έκθεση πάντα.
1: Έκθεση, συγγνώμη, το είπα συνέδριο, συγγνώμη, δεν πειράζει.
0: Μικρό το κακό. Απλώς είναι μια μεγάλη έκθεση η οποία φιλοξενεί 68 συνέδρια και σεμινάρια.
1: Έχει ναι.
0: μεγαλώσει πλέον σε επίστευτο βαθμό.
1: Μπράβο.
0: Ό,τι αφορά την ναυτιλία συζητιέται. Και για τους νέους αξιωματικούς υπάρχουν και συνεχή επιμορφωτικά προγράμματα όπως τις Admiralty για τους ναυτικούς χάρτες. Γίνονται συνέχεια κάθε μέρα εκπαιδεύσεις. Και βέβαια έχουμε και τα αθλητικά μας γεγονότα, τα οποία συμβάλλουν στο να έρθει πιο κοντά η ναυτιλία, γιατί μιλάμε για τον αγώνα δρόμου, τον αγώνα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, που επιτρέπει τόσο στα πληρώματα, στα στελέχη, να βρεθούν στον ίδιο χώρο, να επικοινωνήσουν, να ανταγωνιστούν σε ένα φιλικό περιβάλλον.
1: Ωραία.
0: Και βεβαίως από κάθε γνωριμία πάντα κάτι καλό προκύπτει.
1: Έχουμε δηλαδή μπαλαδόρους θαλασσινούς.
0: Μπόλικους. και μπασκετμπολίστες και μπαλαδόρους.

0: Η θάλασσα έχει αναδείξει πολλά ταλέντα. Μεταξύ αυτών είχαμε εδώ στην εκπομπή έναν καταξιωμένο σεφ που ξεκίνησε από τα καράβια. Λευτέρης Λαζάρου, αν δεν το γνωρίζετε.
1: Δεν το ξέρω ότι ξεκίνησε στα καράβια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Βεβαίως. Ίσως τον καλέσετε κάποια στιγμή.
1: Όπως ξέρετε, σαν τη ναυτική μακαρονάδα δεν υπάρχει.
0: Αλίμονο. Το ξέρετε φυσικά ότι ο Παντελής Θαλασσινός ήταν και αυτός. Τον είχαμε στην εκπομπή. Τα καράβια ξεκίνησε.
1: Ακριβώς, αυτό το ξέρω. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, είδατε, θα βγάλουμε και παλαδόρος λοιπόν. Είχατε λοιπόν αυτές τις δράσεις, έχετε αυτά τα συνέδρια. Κάτι αξιόλογο, αξιοσημείωτο που εσείς έτσι συγκρατήσατε κατά τη διάρκεια των Ποσειδονίων αυτή την περίοδο, κύριε Βόκο?
1: Κοιτάξτε, αυτό που κράτησα εγώ είναι ότι ο πλανήτης επανέρχεται σε μια νέα κανονικότητα. Υπάρχει τεράστια διάθεση από όλους να δουλέψουν, να βρεθούν, να συζητήσουν. Η τεχνολογία άλλαξε πολύ τα τελευταία 4 χρόνια και βλέπουμε την εξέλιξή της πλέον να είναι όριμα προϊόντα, έτοιμες εταιρείες. Και βλέπω όμως ότι η πανδημία ανέδειξε τη σημασία της ναυτιλίας. Το γεγονός ότι εμείς ήμασταν όλοι εσόκλειστοι, αλλά τα τρόφιμα αυτά ήταν ακόμα στο σούπερ μάρκετ. Ό,τι παραγγέλναμε αγοράζοντας το ιντερνετικά ερχόταν στο σπίτι μας, οφείλεται σε πρώτο λόγο στην ναυτιλία και στους ναυτικούς. Πρέπει να πούμε ότι μέσα στην πανδημία υπήρξαν ναυτικοί που μείναν και ένα χρόνο αποκλεισμένοι στο καράβι, γιατί διάφορα λιμάνια δεν επέτρεπαν τις αλλαγές πληρωμάτων.
0: Αυτοί
1: οι άνθρωποι συνεχίσαν το έργο τους, παρήχαν στον πλανήτη τροφοδοσία, γιατί το καράβι δεν πήγαινε μόνο του προφανώς, και τους χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί ενώ εμείς όλοι ήμασταν ισόκλειστοι και ασφαλείς, αυτοί εξέταναν τον εαυτό τους και σε κίνδυνο και σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες. Όντας απομονωμένοι στα καράβια. Οπότε νομίζω τους χρωστάμε ένα ευχαριστώ.
0: Βέβαια, καραντίνα για να πάει κανείς, καραντίνα για να φύγει, πολλές μέρες στα ξενοδοχεία. Και επίσης υπήρχε και πολλοί κόσμος που περίμενε να φύγει, να πάει να δουλέψει, να βγάλει το προστοζήν. Έτσι δεν είναι, κύριε Βόκο? Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, μπράβο. Και επίσης αυτή η πανδημία έφερε νέα τάξη πραγμάτων, να το πούμε έτσι. Υπήρξε το teleconference, κάπως έτσι. Συζητάνε πιο πολύ ή συζητούσαν με το ίντερνετ πλέον και με όλα αυτά τα Zoom. Οι καπεταναίοι και η αξιωματική με τα γραφεία και αντίστροφα.
1: Βεβαίως, υπήρξε συνεχής επαφή μέσω Zoom. Ήταν και ο τρόπος να διατηρηθούν σε επαφή τόσο με την εταιρεία τους όσο και με την οικογένειά τους. Το καλό κατά μία έννοια είναι ότι η πανδημία μας χτύπησε σε μια εποχή που η τεχνολογία είχε προχωρήσει αρκετά και υπήρχε η δυνατότητα σύνδεσης και επικοινωνίας με όσους χρειαζόταν να επικοινωνήσουν. Φανταστείτε αυτό να μας είχε βρει προ κάποιων χρόνων που δεν υπήρχαν τα Zoom και το ίντερνετ και ούτω καθεξής. Οπότε ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας ότι η τεχνολογία ήταν ήδη αρκετά όρημη να μας αφήσει να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ωραία. Η τεχνολογία, μια που το θίξατε, ξανά θα επιστρέψω, έχει ρίξει πολύ δουλειά γραφειοκρατική στο καράβι. Αυτή μοιράζεται όχι μόνο στον καπετάνιο, κυρίως από τον καπετάνιο, αλλά μοιράζεται και στους άλλους αξιωματικούς.
1: Σίγουρα μοιράζεται.
0: Γιατί δεν έχουμε και τον Μαρκόνι πια. Δεν έχουμε τον Μαρκόνι που έκανε τις τηλεπικοινωνίες, που ήμουν και εγώ ένας από αυτούς και γι' αυτό έφυγα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ. Και ο λόγος είναι ότι το καράβι πάει πιο εύκολα, οπότε χρειάζεται λιγότερο πλήρωμα. Το λιγότερο όμως πλήρωμα υπερφορτώνεται πλέον με εργασία. Φτάνει σε ένα λιμάνι και έχει να συμπληρώσει πέρα από τα χαρτιά ξεφόρτωσης, χαρτιά περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, χαρτιά δρομολογίου και ούτω καθεξής.
0: Surveyor, ασφάλειες.
1: Surveyor, ασφάλειες και όλα αυτά. Και έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν προλαβαίνουν. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Βέβαια, πρέπει να γίνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί για να αποδώσει κανείς πρέπει και να έχει και λίγο χρόνο. Γιατί δεν είναι μόνο. Θέλει να ξεκουραστεί, είναι και ισόκλειστος, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι 24-7, πόσους μήνες μέσα σε ένα ίδιο. Αυτό θέλει λίγο να του δώσει.
1: Η αξία
0: πώς θα αποδώσει.
1: Η αξία τους είναι τόσο μεγάλη που δεν είναι κρίμα να τους κάνουμε γραφειοκράτες. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν ένα καράβι με μια τεράστια περιουσία και την πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β.
0: Δεν πρέπει να είναι ξεκούραστη και νυφάλιο το μυαλό τους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι, επιστροφή για επίλογο. Με τον Θοδωρή Βόκο από τα Ποσειδόνια 2022.

0: καλές θάλασσες σε εξέλιξη ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο με τη φωνή της Ελλάδας από την ελληνική ραδιοφωνία. Γεια χαρά σε όλους τους ναυτικούς μας, σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Στο τιμόνι μας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, Θοδωρής Βόκος, διευθύνοντας σύμβουλος τα Ποσειδόνια 2022. Κάνουμε μια ωραία κουβέντα, μια ωραία συζήτηση για τη θάλασσα, για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, για τα καράβια, για τους ναυτικούς μας. Κύριε Βόκο, τι είναι θάλασσα για σας?
1: Η Ελλάδα. Νομίζω είναι η πατρίδα μας, είναι η ζωή μας, είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της ψυχής μας. Δεν νομίζω ότι ο Έλληνας μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθεσμα χωρίς θάλασσα.
0: Έτσι. Έτσι όπως τα λέτε, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα και το φωνάζουμε από αυτό το βήμα. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτό το στοιχείο, το μπλε. Είτε είναι φουρτινιασμένο είτε είναι γαλήνιο. Και από ποιο μέρος κατάγεστε?
1: Οι Βόκοι είμαστε καταγωγή από Ίδρα.
0: Α, Βόκοι, λοιπόν, Ιδραίοι. Έχετε και ναυτικούς στην οικογένεια?
1: Ναυτικούς δεν έχουμε πια, αλλά βέβαια πρόγονός μας είναι ο Ανδρέας Ομιαούλης, που το πραγματικό του επίθετο ήταν Βόκος.
0: Ωραία.
1: Οπότε υπάρχει ναυτική παράδοση, αλλά σταματάει νομίζω 3-4 γενιές πίσω.
0: Και εσείς την ακολουθείτε κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο παππούς μου ήταν ναυτιλιακός συντάκτης και το αποπερτίζει στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Είχε ξεκινήσει την εφημερίδα Ναυτιλιακή Ναυτεργατική. Δεν ξέρω αν την προλάβατε. Εκδότης ήταν ο παππούς μου. Με αφετηρία την εφημερίδα αυτή και τα ταξίδια στο εξωτερικό του ήρθε η ιδέα για ναυτιλιακή έκθεση και ξεκίνησε μια προσπάθεια από το 1960 να πιστεί η ελληνική ναυτιλία να βγει προς τα έξω. Όπως ξέρετε, εκείνες τις εποχές ήταν πολύ εσωστρεφείς.
0: Έτσι. Πολύ ωραία.
1: Με λιγότερο καλή φήμη παγκοσμίως. Και ξεκίνησε μια διαδικασία να πιστούν οι εφοπλιστές. Πρέπει να μιλήσετε στον κόσμο, πρέπει να βγείτε προς τα έξω, να αναδείξετε το σημαντικό έργο που επιτελείτε, τα πόσα προσφέρετε στην Ελλάδα. Και έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα των Ποσειδονίων. Τα οποία μετά από κάποια χρόνια καταλήξαμε στην πρώτη έκθεση στο Ζάπιο.
0: Αυτό ήθελα. Η επόμενη μου ερώτηση πραγματικά πέσατε μέσα, γιατί κι εσείς δημοσιογράφος γενικά έχετε περάσει από αυτό και ξέρετε. Ποσειδόνια, λίγο έτσι την ιστορία τους, την εξέλιξή τους και πού φτάσαμε στο σήμερα επιγραμματικά. Ξέρω ότι έχετε λίγο χρόνο.
1: Τα Ποσειδόνια, σαν ιδέα, ξεκίνησε στις αρχές του δεκαετία του 60. Καταφέραν και κάναν ένα πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο το 64-65. Μετά, όπως ξέρετε, υπήρξαν πολιτικές αναταραχές στην Ελλάδα και καθυστέρησε η έκθεση, η οποία πρώτη έκθεση έγινε τελικά μετά κόπων και βασάνων το 1969 στο Ζάπιο. Με 100 εκθέτες. Και οφείλω να πω ότι από την πρώτη έκθεση. Ακόμα εκθέτες μας σταθερά αυτά τα 50 κάτι χρόνια είναι τα Ιαπωνικά Ναυπηγεία και ο Αμερικάνικος Νεογνώμονας.
0: Από τότε, από το 69 και έπειτα.
1: Από είναι... τότε, από την πρώτη έκθεση είναι μαζί μας.
0: Κάποιος Έλληνας υπάρχει μήπως που είναι ανελιπώς εκεί ή έστω ο πιο.
1: Έχουν αλλάξει οι εταιρείες που... σαν ονόματα.
0: Ναι. Αυτός που έχει μείνει, που έχει τις περισσότερες γνωρίζουμε.
1: Σαν Έλληνες, ναι. Κοιτάξτε, ο Πολυχρονόπουλος είναι πολλά χρόνια, τα Σκηνιά και ο Κατράτης και ο Κορονάκης είναι πολλά χρόνια μαζί μας. Και έχουμε τους μεγάλους αντιπροσώπους ξένων οίκων, οι οποίοι βέβαια αλλάζουν στη συνέχεια τους οίκους.
0: Λόιτς
1: Ρέντζεστερ, και αυτός είναι πολύ παλιός μαζί μας, εννοείται. Ο Ιαπωνικός Νεογνώμονας. Όπως ξέρετε, και τα Ποσειδόνια έχουν ενδιαφέρον γιατί αντανακλούν πάντα την ναυτιλιακή πραγματικότητα παγκοσμίως. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια είχαμε πολύ μεγάλο αμερικάνικο περίπτερο. Τότε η Αμερική έχτιζε ακόμα καράβια, ήταν βιομηχανία. Με τα χρόνια που σταμάτησε να πηγαίνει τη βιομηχανία, είδαμε την Αγγλία να μεγαλώνει. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο τώρα τα Κινέζικα ναυπηγεία να είναι η πρώτη δύναμη στην έκθεση.
0: Πόσες συμμετοχές έχουμε φέτος πάλι, αν θέλετε να επαναλάβετε?
1: Έχουμε κοντέψει τις 1950. Είμαστε για την ακρίβεια 1947 εταιρείες από 88 χώρες. Μας αποκαλούν τα Ηνωμένα Έθνη της Ναυτιλίας.
0: 88 χώρες, μπράβο. Και οι επισκέπτες μέχρι τη στιγμή. Έχουμε ακόμα δύο μέρες.
1: Έχουμε ήδη φτάσει τις 15.000 και πιστεύω θα ξεπεράσουμε τις 20.000.
0: Ωραία. Κλείνοντας, έτσι, τι θα θέλατε να πείτε στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας? Το μήνυμά σας.
1: Το έργο σας είναι σημαντικό. Δεν σας ξεχνάμε και δεν πρέπει να σας ξεχνάμε. Εσείς που είστε ήδη στο επάγγελμα μπορείτε να κάνετε πιο πολλά για να φέρετε κι άλλους στο επάγγελμα. Γιατί μπορείτε με την εμπειρία σας να μιλήσετε και να αναδείξετε τα καλά του επαγγέλματος. Και νομίζω ότι σας οφείλουμε πολλά. Και πρέπει όμως να συνεχίσετε να εξελίσσεστε, να μαθαίνετε, γιατί και ο κλάδος σας αλλάζει. Δεν μπορείτε ούτε εσείς πλέον να επαφίεστε σε αυτά που είχατε μάθει. Πρέπει να μάθετε κι άλλα.
0: Όπως αλλάζουν πολλοί κλάδοι σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις χώρες.
1: Αλλά πάντα θα είναι απαραίτητη. Δεν νομίζω ότι θα απαξιωθεί ο κλάδος, ότι δεν θα χρειαζόμαστε Έλληνες ναυτικούς. Ό,τι και να λένε περί τεχνολογίας, πιστεύω ότι πάντα θα χρειαζόμαστε ναυτικούς.
0: Και μάλιστα Έλληνες, οι οποίοι την έχουν την αυτοσύνη μέσα τους, το έχουμε πει αρκετά σε αυτήν την εκπομπή.
1: Κοίτα, σαφέστατα, όλοι το ξέρουμε αυτό και το βλέπουμε και στην πράξη.
0: Είχαμε και παράδειγμα του παππού, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Κύριε Βόκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας εδώ στις Καλές Θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην έκθεση, να πάνε όλα καλά και καλύτερες μέρες, που είναι καλές, αλλά να είναι καλύτερες για την παγκόσμια ελληνική ναυτιλία.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και...
0: Θα σας φωνάξουμε κάποια στιγμή να έρθετε εδώ στο στούντιο. Να έρθετε να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα. Χαιρετισμούς σε όλους τους της ναυτοσύνης εκεί στα Ποσειδόνια, από τη Φωνή της Ελλάδας. Και να ξέρετε ότι υπάρχουμε και θα υπάρχουμε συντροφιά δίπλα και παρηγοριά στους Έλληνες ναυτικούς μας. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

με τις σκέψεις, με τα θέματα, με τα προβλήματα, με τις καινοτομίες, με τις δράσεις για την ελληνική ναυτιλία και την παγκόσμια ναυτιλία και τις εξελίξεις της στα Ποσειδόνια 2022 από τον Θοδωρή Βόκο. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθεί μια άκρος ενδιαφέρουσα κουβέντα, συζήτηση, συνέντευξη με την αγαπημένη όλων μας τραγουδίστρια Άλκης την Πρωτοψάλτη. Γι' αυτό μη φύγει κανείς. Θα σας ταξιδέψει, θα σας συναρπάσει. Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Τραγουδάκι, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η αγαπημένη όλων μας, η Άλκης της Πρωτοψάλτη, είναι καλεσμένη μας εδώ σήμερα στην Φωνή της Ελλάδας, στην σαββατιάτικη εκδοσή της εκπομπής «Καλές Θάλασσες». Θα μιλήσουμε για τη θάλασσα, την αγαπημένη της θάλασσα, με τα βιώματα, τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά της για αυτήν. Το έχουμε πει άλλωστε από αυτό εδώ το βήμα, ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα.

0: θάλασσα είναι Ελλάδα. Κυρία Πρωτοψάλτη, για χαρά, τι κάνετε, πώς είστε και τι έχετε να πείτε γι' αυτό.
1: Καλημέρα. Και γενικά απευθύνω ένα υπέροχο χαιρετισμό στους απανταχού Έλληνες, γιατί δεν ξέρω οι αναμεταδόσεις σας.
0: Μας ακούνε στα πέρατα του κόσμου.
1: Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Καταπιανόμαστε με ένα πολύ αγαπημένο στοιχείο της φύσης, το οποίο είναι η θάλασσα. Τι είναι η θάλασσα για μένα? Η θάλασσα είναι μια πηγή έμπνευσης. Είναι το στοιχείο της φύσης που με ξεκουράζει, μου απαλύνει την ψυχή, μου φτιάχνει τη διάθεση, με γεμίζει με αισιοδοξία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το προσωπικό μου καταφύγιο στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Δηλαδή, με μια βουτιά μαλακώνει τα γκρίζα χρώματα. Είναι σαν να μου ξεπλένει τις στενοχώριες, έστω και προσωρινά. Αυτός ο ανοιχτός ορίζοντάς της είναι συγκλονιστικός, που εναλλάσσεται κάθε μέρα. Ποτέ δεν είναι το ίδιο τοπίο. Τα χρώματα ποτέ δεν είναι ίδια. Είναι αγαπημένο στοιχείο της φύσης η θάλασσα.
0: Σας ξεκουράζει, σας μαλακώνει, σας διώχνει όλα αυτά τα τοξικά, μπορεί να πούμε. Και έτσι δεν θα ξεχάσω, πραγματικά δεν θα ξεχάσω αυτό που βιώσαμε μαζί πριν από αρκετά χρόνια, και ίσως ήταν και η αιτία που γνωριστήκαμε. Όχι, ίσως ήταν η γνωριμία μας τότε, όταν με ένα γεμάτο οχτάρι καραβοκύρισα μόνη, καπετάνισα πάνω σε ένα καΐκι σκάφος ψαράδικο, φτιαγμένο βέβαια. Ήταν η άρχιση Πρωτοψάλτη και έπρεπε να δέσει εκεί στην Τρυπητή, στην Ίω. Έτσι δεν είναι, καπετάνισα?
1: Αξέχαστο θα μου μείνει. Αξέχαστο θα μου μείνει. Ήταν από τις πιο δύσκολες και δυνατές εμπειρίες που μου έχει προσφέρει η θάλασσα. Έχω ένα ψαράδικο σκάφος, το οποίο και αυτό είναι για μένα μια μεγάλη ξεκούραση. Δηλαδή οι ώρες που περνάω ψαρεύοντας, συζητώντας με τους φίλους μου, που είναι και αυτοί, έχουν την ίδια τρέλα με μένα, ξερετελύνουμε όλα τα προβλήματά μας εκείνη την ώρα με καφεδάκι, περιμένοντας να ακούσουμε αυτό το του καλαμιού. Αλλά εκείνη την ημέρα πραγματικά ίσως ήταν και από τις λίγες φορές που ήτωσαν τα χέρια μου, γιατί δεν έβλεπα μπροστά μου. Είχα βάλει τη μάσκα γιατί όλο το νερό έπεφτε μέσα. Δεν μπορώ να σας πω τι είχε γίνει στο σκάφος, ότι όλα τα πράγματα είχαν πάει πίσω. Και ξαφνικά, μπαίνοντας στην Τρυπητή και κάνοντας το σταυρό μου, αντικρίζω εσάς και την παρέα σας.
0: Ναι.
1: Σας πετάω τα σκοινιά, το πώς και δείξαμε ό,τι σκοινιά υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Την Τρυπητή την κάναμε σαν αράχνη.
0: Πραγματικά το λέω.
1: Και πού δεν βιαστήκαμε
0: εκείνη την ημέρα. Κάνετε αυτή την εξιστόρηση και πραγματικά, χωρίς να θέλουν να πω κάτι με αυτό, αλλά ανατρίχιασα. Είναι κάποια βιώματα τα οποία σε συνδέουν. Και εγώ, όποτε σας ακούω και πάντα σας θαύμαζα, έτσι μ' άρεσε, έτσι που επιτέλους, έστω και κατά αυτόν τον τρόπο, γνώρισα μια καπετάνισσα που το λέει η καρδιά της. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Καλά, μόνη ταξιδεύετε, μόνη?
1: Όχι, τα ταξιδεύω, ναι. Ένα φίλο, είναι δύο φίλους, είναι μια φίλη μου. Πάντα υπάρχει ένα δεύτερο άτομο. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έχει μια ζαλάδα, μπορεί κάτι να συμβεί. Ξέρετε, εγώ δεν τη φοβάμαι τη θάλασσα, αλλά τη σέβομαι απεριόριστα. Γιατί είναι και αυτή, κάνει τα κόλπα της και μπορεί από στιγμή σε στιγμή να δημιουργηθεί κάτι το οποίο να μην μπορείς να το ξεπεράσεις. Αλλά δόξα τω Θεώ βρεθήκατε εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μία φίλη που ήταν μαζί μου εκείνη την ημέρα, τη Μυρτώ, η οποία είχε ανέβει στην πλάτη, εκεί την ώρα δεν υπολόγιζε τίποτα, ανέβηκε στην πλάτη σας.
0: Ναι, ναι, η Μυρτώ.
1: Γιατί τα βράχια.
0: Βοήθησε πολύ η Μυρτώ, φοβερή.
1: Ξέχαστο για όλους μας.
0: Πάντως, καπετάνισσα, έτσι θα σας λέω εδώ στην εκπομπή Άλκηστη Πρωτοψάλτη, είπατε κάτι πολύ, πολύ σοφό, σημαντικό, και το λένε και οι παλιοί καπετάνοι και ναυτικοί και μηχανικοί με τους οποίους μιλάμε εδώ στις καλές θάλασσες. Τη θάλασσα δεν τη φοβάμαι, αλλά τη σέβομαι. Πραγματικά είναι μεγάλη κουβέντα και έτσι πρέπει να είναι. Τα στοιχεία της φύσης θέλουν την προσοχή τους και το σεβασμό φυσικά και την αγάπη.
1: Έτσι, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει λόγος ούτε να ταλαιπωρηθείς. Όπως εκείνη την ημέρα μας έπιασε στον δρόμο και ξέρετε, κατέβαινε ζωντανό από την παρονοξία και μας ήρθε όλο στο κεφάλι. Τέλος πάντων, ήταν μια φοβερή στιγμή η οποία είχε αίσιο τέλος. Και μας απέκλεισε επιτυχώς επί τρεις μέρες εκεί, τέσσερις, δεν θυμάμαι και πόσο καθίσαμε στην Παναγία την Τρυπητή. Δόξα να έχει το όνομά της, δηλαδή ανάψαμε δεν ξέρω και εγώ πόσα κελιά μετά.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία εμπειρία.

0: αφού εξαντλήσαμε το θέμα της θάλασσας, το σκάφος αυτό για σας είναι η ψυχοθεραπεία σας, η θάλασσα?
1: Ναι, είναι η ψυχοθεραπεία μου, είναι ένα κινούμενος ψυχίατρος, κινούμενος στην κυριολεξία, και έχει και επιβάτες πολύ ωραίους που πίνουν το καφεδάκι τους, τρώμε τα σάντουιτς, ψαρεύουμε, μιλάμε, συζητάμε, απίθανες αυτές οι βόλτες. Ναι. Και αν με ρωτήσετε, ας πούμε, τι είναι για μένα το καράβι, ναι, ή το μικρό βαπόρι,
0: το βαπόρι.
1: Και εγώ πιστεύω ότι και μόνο να αναφερθεί σε αυτές τις δύο λέξεις αυτόματα το μυαλό κατεβάζει εικόνες. Έχω την τύχη να μένω εκτός Αθηνών και να βλέπω τη θάλασσα από μακριά. Είμαι σε ένα σημείο της Αττικής που βλέπω τα φορτηγά καράβια, ξέρετε, αυτά τα κοντέινερ που είναι,
0: ναι,
1: τα κινούμενα νησιά, που κινούνται αργά γιατί μετά το Σούνι απαγορεύεται οι μεγάλες ταχύτητες. Βλέπω λοιπόν τα πλοία της γραμμής το πρωί σε συγκεκριμένη ώρα, έτσι, ξέρω τα δρομολόγια. Οι άλλοι κοιτάνε τις σκιές, εγώ κοιτάω τα καράβια και βλέπω κιόλας ποιο έχει καθυστερήσει και 5 λεπτά.
0: Α, τα έχετε μάθει, είσαστε traffic report με άλλα λόγια.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα από το ένα φωτισμένο καράβι που διασχίζει τη θάλασσα, ο μπάσος ήχος αυτών των μηχανών.
0: Και μπορούν να σφυρίζει.
1: Ναι, από το σπίτι βλέπω και τις βάρκες όταν έχει μπουνιάτσα που βγαίνουν για πυροφάνη. Ξέρετε, αυτή η εναλλαγή των εικόνων για μένα είναι συγκλονιστική. Όπως επίσης, το καράβι συμβολίζει το πνεύμα το ελληνικό της διαρκούς αναζήτησης. Και μου έρχεται στο μυαλό αυτό που είπε και ο νομπελίστας ποιητής μας, ο Οδυσσέας Ελίτης: εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι.
0: Αυτό
1: σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνουμε.
0: Την ξαναφτιάχνουμε την Ελλάδα μας που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσα πολλά γίνονται, αλλά εμείς εκεί, εδώ.
1: Και τα υπομένουμε.
0: Και τα υπομένουμε. Από ψάρεμα πώς πάμε?
1: Από ψάρεμα δεν έχω πιάσει τίποτα τρελό τώρα τελευταία, κάτι λιτρινάκια, κάτι μπαλάδες.
0: Το έχετε δηλαδή, το κατέχετε το άθλημα?
1: Όποτε μπορώ, κάνουμε jigging, καμιά φορά πιάνουμε και κανένα κυνηγό. Δεν έχει πάντως τα ψάρια που είχε η Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός. Δηλαδή έχω πετύχει και δυναμίτες, αλλά δεν θέλω να πω τώρα που και τι. Που αυτό είναι μια καταστροφή που δεν την καταλαβαίνουν οι ψαράδες. Ότι εντάξει, μπορεί την ώρα να πάρουν μια ψαριά και δεν θα την πάρουν κι όλοι, γιατί τα ψάρια που τεινάζονται με το δυναμίτη πάνε στον πάτο. Και ότι καταστρέφουν τα πάντα, δηλαδή καταστρέφουν τον γόνο. Και βλέπουμε λοιπόν κάποιες περιοχές, ειδικά σε νησιά του Αιγαίου, γιατί εκεί τα έχω συναντήσει αυτά όλα, που σχεδόν δεν έχει μείνει ούτε μαριδάκι, που λέω εγώ.
0: Μεγάλο θέμα θίξατε τώρα, είναι η προστασία του θαλάσσιου πλούτου και του περιβάλλοντος γενικά.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας έλεγα να έρθετε κάτω εκεί στο Νότιο Αιγαίο, έχει κάσους, έχει ακόμα ψαριά, έχει.
1: Ξέρω.
0: Είδα εκεί που πήρατε, παίρνατε από τα καφάσια, τα παίρνατε.

0: Καλά, τώρα χτυπήσατε κέντρο με την Κάσο, γιατί ανακάλυψα στα τελευταία χρόνια εδώ τώρα που σκαλίζω φωτογραφίες, μιλάω με ανθρώπους κλπ. Ότι έχω συγγενείς στην Κάσο και συγκινήθηκα πάρα πολύ που μου δώσαν κάποιες φωτογραφίες του πατέρα μου, της μητέρας μου. Τι να πω, η ζωή όλο εκπλήξεις είναι. Ναι. Γι' αυτό και η μητέρα μου έφτιαχνε αυτά τα υπέροχα μικρούτσικα κασιώτικα ντολμαδάκια και απορούσαμε την υπομονή της. Λέω, βρε μάνα, είναι δυνατό, κάθεσαι και ταλαιπωρείς, κάνε ένα μεγάλο. Όχι, μου λέει, τα κασιώτικα είναι, μου λέει, σαν το μικρό δαχτυλάκι στο μισό.
1: Ήξερε γυναίκα, εκεί από την Αίγυπτο, εκεί είχαμε πολλούς κασιώτες και στη διάνοιξη της Διόρυγας του Σουέζ, που πολύ καλά θα ξέρατε.
0: Ναι, ήταν ο θείος μου, ήταν διευθυντής στη Διόρυγα του Σουέζ, ο Μανολακάκης, για κάποια χρόνια βέβαια. Εντάξει, μετά.
1: Είχαμε μεγάλη ιστορία κάτω εκεί στο Σουέζ οι κασιώτες και καλά κάνατε και το θίξατε. Και ήταν και ωραία η συναυλία που δώσατε εκεί στην Μπούκα.
0: Αξέχαστη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί και εμένα με είχε πιάσει τρέλα που δεν μπορούσα να έρθω κοντά με τους ανθρώπους, γιατί κάποιος δεν έχει πάει στην Κάσο δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο κόσμος δεν είναι ακριβώς μπροστά μου, γιατί ήταν θάλασσα μπροστά μου.
1: Ναι, είχε μια θάλασσα στο λιμανάκι εκεί, ναι.
0: Ναι, ήταν λίγο στο πλάι και τι να κάνω, πώς να πάω κοντά. Πήδηξα από τη σκηνή, έκανα το γύρο του τετραγώνου, θυμήθηκα τα 400 μέτρα που έκανα στο Πανιόνιο. Και ξαφνικά βρέθηκα πίσω τους και μπροστά τους. Καλά, αυτός ο πανηγυρισμός που έγινε, δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Ήταν από τις ωραιότερες συναυλίες που έχω κάνει.
1: Τραγουδούσατε και τρέχατε ταυτόχρονα στην προκυμαία με τον κόσμο, με τα παιδάκια, με τους ανθρώπους μεγάλους, μικρούς, να είναι δίπλα σας, να σας χαιρετάνε και εσείς χαρομογελαστοί να τραγουδάτε. Φανταστική εικόνα, πραγματικά. Σε ένα ωραίο τοπίο.
0: Είναι η ψυχική πληρωμή συναισθημάτων μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της συναυλίας. Η επαφή με τον κόσμο, το να βλέπεις αυτά τα μάτια των παιδιών, να βλέπεις τα χεράκια που σηκώνονται, που τα χτυπάνε ρυθμικά, που τελικά όλη η προκυμαία είχε γίνει ένα. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη συναυλία, όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ στην Έλατρο.
1: Στη Χέλατρο, βέβαια.
0: Χέλα την παραλία, που πήγα έτσι πολύ ήσυχα και χωρίς να με πάρει είδηση κανεί, να κάνω μπάνιο. Βγαίνει ένα ψαράζι και την ώρα μου λέει: πρώτο ψάλτη! Μπες κορίτσι μου στη θάλασσα να την ανακατώσεις και να την ζωντανέψεις. Λέω, δεν θα το θέλατε.
1: Έτσι είπε ο ψαράς κάτω εκεί στη Χεράντρο, ε.
0: Ναι, λέω, που με πέτυχε.
1: Μπράβο. Φοβερός, ε. Μπράβο.
0: Ναι, φοβερός.
1: Εκεί στο Λιβικό Πέλαγος, βλέποντας, πιο κάτω είναι η Αίγυπτος, πιο κάτω είναι η Λιβύη. Αν πας λίγο πιο κοντά.
0: Σε μια ευθεία, η Αλεξάνδρεια.
1: Πιο κοντά είναι, για όσους δεν το γνωρίζουν, πιο κοντά είναι η Χέλατρος, η Κάσος, σε ναυτικά μίλια κοντά στην Αλεξάνδρεια παρά με τον Πειραιά.
0: Ναι, ναι.
1: Για όσους δεν το γνωρίζουν.
0: Το ξέρω.
1: Μουσικό διάλειμμα, επιστροφή. Περισσότερη άλκηση πρωτοψάλτη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες.

0: Είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε, έχουμε μια φοβερή καπετάνισσα, καταπληκτική συνομιλήτρια, μια εκλεκτή καλλιτέχνη, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, η οποία μας ταξιδεύει με το δικό της ξεχωριστό τρόπο στη θάλασσα που τόσο πολύ αγαπάει και στα τραγούδια. Κυρία Πρωτοψάλτη, καφεδάκι ελληνικό φτιάξαμε, τι πίνουμε εκεί στο σκάφος?
1: Ναι, καφεδάκι ελληνικό, πρωί-πρωί, 5.30 ώρα.
0: Τόσο νωρίς?
1: Σεβόμαστε. Έτσι, την ώρα, δηλαδή άμα δεν ξεκινήσει 5.30 ώρα, πώς θα ξεκινήσει?
0: Και είναι ωραία αυτή η Ανατολή στο Αιγαίο.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το Αιγαίο, γιατί είναι το πιο φωτεινό πέλαγος, γιατί αυτό το φως δεν λιγοστεύει από του ομίλου τον καιρό και σαν αρχάγγελος χορεύει πάνω στο κύμα το σγουρό, όπως λέει και ένα τραγούδι μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι κάτοικοι και ειδικά των ακριτικών νησιών που είναι ζημιλευμένοι με αρμύρα και ζωή. Mm-hmm. Και από τα πιο αγαπημένα μου λιμάνια είναι τη Κάστρου του Καστελόριζου και να πούμε και λίγο πιο κοντά τη Ήρου Φίνικας και τη Νότια Νάξου. Είναι ωραίες αγκαλιές αυτές τις θαλασσινές.
0: Πολύ ωραία. Τι εισπράτεται από τους ανθρώπους εκεί, μιλώντας μαζί τους, καταλαβαίνετε διάφορα πράγματα εσείς, ακόμα και τα θέματα τους και τα προβλήματά τους και τις αγωνίες τους, και τι έχετε να τους πείτε?
1: Νομίζω ότι ο καλλιτέχνης, ειδικά ο τραγουδιστής ή τραγουδίστρια που δημιουργεί συναισθήματα και αναμνήσεις, έχει ένα πολύ δυνατό όπλο στα χέρια του, μπορεί να διεισδύσει ανα πάσα στιγμή στις ψυχές των ανθρώπων. Και ξέρετε, παλιά, προ-COVID, γιατί τώρα δεν επιτρέπεται να έρθει κόσμος μέσα, όταν τέλειωνε μια συναυλία ήταν σαν να ερχόταν κάποιος άνθρωπο, όλοι οι αδίευτοι που ερχόντουσαν μέσα στο καμαρίνι, ήταν σαν να πήγαιναν σε έναν δικό τους άνθρωπο που ήθελαν να εξομολογηθούν πράγματα που ούτε στον πιο κοντινό συγγενή τους δεν τα έχουν πει. Αυτό εμένα με συγκλώνιζε πάντα.
0: Εγώ έχω ανατριχιάσει τώρα πραγματικά.
1: Με συγκλώνιζε. Βέβαια οι περισσότεροι, για να σας πω ένα το 60-70% ήταν ότι και εγώ ήθελα να κάνω αυτό ή εκείνο ή το άλλο, αλλά δεν μ' άφησα να το σπίτι, δεν μ' άφησε ο πατέρας μου, δεν μ' άφησε η μητέρα μου, η ζωή μου τα έφερα αλλιώς. Και αυτό το βαθύ που κρύβουν οι ψυχές των ανθρώπων που δεν μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Ίσως δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταπίεση στην ψυχή από το η ψυχή να θέλει να κάνει κάποια πράγματα και λόγω καταστάσεων να μην μπορεί. Ήταν τρομερό. Αυτά που άκουγα δηλαδή μετά τη συναυλία, πέρα από τα συγχαρητήρια, ξέρετε, και τα μπράβο και τα αυτά όλα, το πιο σοβαρό κομμάτι ήταν αυτό, ότι άνοιγε η ψυχή εκείνη την ώρα και ξαφνικά οι 100 άνθρωποι που ερχόντουσαν, 150, δεν ξέρω, πολλοί κόσμος, ο καθένας μου έλεγε το δικό του θέμα. Φοβερό πράγμα. Αλλά και από την άλλη μεριά όμως χαιρόμουν που μέσα από τη μουσική αισθάνθηκα ότι μπορεί να ανοίξουν την καρδιά και την πόρτα της ψυχής τους.
0: Ακριβώς. Αυτό βγάζανε, εκτός από το ίσως το προβληματισμό τους, το θέμα τους, βγάζανε όμως και αυτή την χαρά που τους δώσατε όλο αυτό το διάστημα που τραγουδήσατε μαζί τους και τους μεταφέρατε και τους δώσατε αυτή την ξεγνιασιά, αυτή την όμορφη
1: παρέμβαση. Την αισιοδοξία, την ευαισθησία, την τέχνη της μουσικής που είναι ίσως η πιο αγαπημένη τέχνη, εγώ θα έλεγα, γιατί ενώνει σε κλάσματα δευτερολέπτου ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι οι ίδιοι μεταξύ τους.
0: Σωστά. Η μουσική, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ενώνει τον κόσμο, ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτου χρώματος, ηλικίας.

0: το σκάφος αυτό το οποίο έδεσα και εγώ στην Ίο, πώς χρόνο είναι και πώς λέγεται και γιατί αποφασίσατε να το πάρετε, να μπείτε σε αυτό το...
1: Δεν θα πω πώς λέγεται.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν θα πω.
1: Ναι, ούτε τη σκάφος. Είναι ψαράδικο.
0: Ναι, είναι απλό, είναι ωραίο.
1: Είναι original.
0: Εμένα μ' άρεσε πραγματικά. Μου θυμίζει τους ψαράδες που πάνε και ψαρεύουν έξω, ας πούμε. Και, ναι. Και αντικρίζω, μου λένε πήγαινε να δέσει γιατί έρχεται και την αντικρίζω με το κασκέτο το μαύρο λοιπόν και τα...
1: Σαν να έχω κάνει μπάνιο εκείνη την ημέρα. Είναι αξέχαστη. Κοιτάξτε, το σκάφος για μένα είναι μια απόδραση. Το ψάρεμα επίσης είναι ένα. Δεν είναι ακριβώς για το ψάρεμα, είναι η διαδικασία του ψάρεματος που με ηρεμεί και η παρέα των φίλων. Το σκάφος σου δίνει μια δυνατότητα, ή το καΐκι σου δίνει μια δυνατότητα να απομονωθείς, να μιλήσεις πιο καλά με τον Θεό και τον εαυτό σου, να σκεφτείς περισσότερο, να πάρεις αποφάσεις επίσης και να ξεπλύνεις το μυαλό σου από όλα τα γκρίζα χρώματα. Γι' αυτό το πήρα και εντάξει, όσο μπορώ και όσο έχω χρόνο, γιατί καμιά φορά υπήρξαν και καλοκαίρια που δεν βγήκα ούτε μία φορά για ψάρεμα, βγήκα τον Νοέμβριο. Δεν προλάβαινα.
0: Βέβαια. Έχετε φορτωμένο πρόγραμμα και στην κουβέντα που είχαμε λίγο πριν, αυτά τα δύο χρόνια εγκλεισμού τι ήταν για σας και τώρα σας ανοίγεται άλλη ξανά η...
1: Ανοίγουν οι ουρανοί.
0: Οι ουρανοί, οι περιοδίες ξεκινάνε, πάμε, για πάμε. Τι ήτανε?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα δύο χρόνια όπως και για όλο τον κόσμο έτσι και για μένα ήταν λίγο μαύρα. Ήταν ζόρικα, γιατί ξαφνικά από εκεί που έχεις 100 πράγματα να κάνεις τη μέρα και να σκέφτεσαι τον προγραμματισμό σου, ξαφνικά ήταν σαν να με βγάλει κάποιος από την πρίζα και μου είπε τώρα κάθισε. Δεν το πίστευα, δηλαδή άνοιγα τα μάτια μου το πρωί και έλεγα δηλαδή τώρα δεν έχω τίποτα.
0: Γιατί είσαστε ακίνητοι εσύ της άλλης.
1: Ναι, είμαι ακίνητη, μου αρέσει η ζωή, μου αρέσει το carpe diem, αδράξτε τη μέρα, μην την αφήνετε να πάει χαμένη. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως οφείλω να σας πω ότι έζησα κάποιους μήνες που αν δεν ήταν το COVID δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσω μια τέτοια ζωή. Δηλαδή, να κάνω έναν άλλο προγραμματισμό, εκτός το ότι σηκώνομαι νωρίς, να κάνω τις βόλτες μου, να κάνω τον περιπατό μου, να κάνω το τζόκινγκ μου, να πάρω το ποδήλατό μου, να πάω στην παραλία και να καθίσω χωρίς... Ξέρετε, να κάνω πράγματα, να πάρω το βιβλίο μου και να μην έχω τύψεις ότι εγώ κάθομαι και οι άλλοι τρέχουν. Απ' την άλλη μεριά βέβαια ήταν πολύ δυσβάστακτο όλο αυτό που ζούσαμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το 6 και 5. Που καθόμασταν όλοι, ειδικά στο πρώτο lockdown, καθόμασταν και περιμέναμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα και όλα αυτά τα σχετικά. Υπήρχε το σύννεφο της κατάθλιψης πολύ εμφανή γύρω από όλους, από τους ίδιους. Εγώ βέβαια είχα την τύχη να μένω εκτός Αθηνών, οπότε δεν το βίωσα όπως θα το βίωνε ένας άνθρωπος σε ένα διαμέρισμα, σε μια πολυκατοικία ή μέσα σε κόσμο. Για μένα ήταν κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν το είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή να κάτσω τόσο καιρό χωρίς να μπορώ να κάνω τίποτα. Ευγνωμονούσα την τεχνολογία που μέσω του Skype ή μέσω του Instagram ή μέσω όλων των μέσων αυτών, εν πάση περιπτώσει, που σου προσφέρει η τεχνολογία, που μπορούσα να δω, να μιλήσω, να ανταλλάξω σκέψεις με κάποιους ανθρώπους. Μου έλειπε φερτικά η αγκαλιά με τους φίλους μου, να συναντήσω τους ανθρώπους, να τους ακουμπήσω, να τους φιλήσω. Αυτά ήταν δυσβάσταχτα, το ότι δεν μπορούσα να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους.
0: Έτσι, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το πέρασαν και μόνοι τους όλο αυτό το πράγμα.
1: Και μόνοι τους, και υπάρχουν
0: και άνθρωποι. Εγώ.
1: Έχασα και δύο φίλους και μια φίλη από τα πρώτα θύματα, ήταν το νούμερο 87, μας ήρθε ο ουρανός φοντίλη εκείνη την ώρα, δηλαδή το περιμέναμε, ήταν μια υγιέστατη γυναίκα οδοντίατρος με τα παιδάκια της, τον άντρα της, αρρώστησαν οι δύο, δυστυχώς αυτή δεν τα κατάφερε και ήταν κεραυνός ανετρία, δηλαδή ήταν μια υγιέστατη γυναίκα.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα περάσει αυτή η
1: ιστορία
0: θα περάσει. Και να προχωρήσουμε
1: έχουμε
0: στη ζωή
1: δρόμο.
0: Μας.
1: Έχουμε δρόμο. Ακόμα μπροστά μας. Δεν έχει εξαλειφθεί.

0: καθαριστεί πλήρως αυτό όλο το πράγμα. Ναι. Πιστεύω ότι θα βγουν και κάποια άλλα εμβόλια τα οποία θα είναι και πιο σοβαρά και πιο προστατευτικά. Μακάρι. Όσο περνάει ο καιρός είναι υπέρ μας. Αλλά μάλιστα, νομίζω ότι θα μας αφήσει κουσούρια.
1: Έχει αφήσει το στίγμα του κατά κάποιο τρόπο. Αλλά σιγά σιγά η κανονικότητα επιστρέφει και πιστεύω να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Όμως αυτά τα δύο χρόνια, μιλώντας και κάνοντας συζητήσεις με άλλους στον χώρο σας και όχι μόνο, και συγγραφείς και λοιπά και λοιπά, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον χρόνο δημιουργικά. Υπήρξαν λοιπόν κάποιοι που έκαναν διάφορα πράγματα. Εσείς από ό,τι μου είπατε, η γυμναστική είναι για καλά στη ζωή σας, έτσι. Εσείς προσέχετε πάρα πολύ τον εαυτό σας. Και είναι το μυστικό της επιτυχίας.
0: Όχι, δεν είναι το μυστικό. Είναι το
1: κάνετε
0: μυστικό.
1: Καλή ζωή. Κάνετε
0: προσέχω τον εαυτό μου, όπως και τις φωνητικές μου χορδές, αυτά τα δύο εκατοστά που μου έδωσε ο Θεός.
1: Έτσι.
0: Για να τα έχω. Πάντα ήμουν υπέρ της γυμναστικής, γιατί μην ξεχνάτε ότι προέρχομαι από το χώρο του αθλητισμού, ήμουν στα 100 μέτρα στον Πανιόνιο.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς ξεκινήσατε, τι κάνατε, και μετά πώς έγινε η μετάβαση.
0: Η μετάβαση ήταν δυσβάστακτη. Ήμουν λοιπόν στα 100 μέτρα στον Πανιόνιο Στίβο και 4x100 σκηταλοδρομία.
1: Καλό.
0: Μέχρι τα 22 μου. Με χιλιάδες ώρες προπόνηση κλπ. Αλλά είχα και το τραγούδι από την άλλη μεριά να μου τραβάει το γιακά και κάποια στιγμή αυτά τα δύο συγκρούστηκαν γιατί δεν μπορούσαν και τα δύο να γίνονται και με διαφορά στήθους με κέρδισε το τραγούδι. Βέβαια στα γήπεδα μπαίνω με άλλη ιδιότητα και τη γυμναστική δεν την έχω αφήσει ποτέ γιατί με βοηθάει και στην ψυχή μου και στο μυαλό μου και στον τρόπο έκφρασής μου, το σώμα μου γενικά. Με βοήθησε πάρα πολύ ο αθλητισμός.
1: Και το γεγονός ότι κάνετε και καλή ζωή, ας πούμε, και τα ξενύχτια αυτά επηρεάζουν και όλα αυτά. Πρέπει να προσέχει κανείς για να έχει διάρκεια.
0: Ακριβώς.
1: Σας κέρδισε λοιπόν το τραγούδι πόσα χρόνια.
0: Από το 1974, που ήταν και ο πρώτος δίσκος του με τον συνθέτο Δήμο Μούτσης. Επίσης, Φέρη Καβάφη, Ρίτς και Καριωτάκη, η τετραλογία. Και μετά από το 1974 κίνησε πολύ νερό στα βλάκι και ερχόμαστε στο 2022.
1: Αυτά που θα ήθελα και εκεί να πούμε δύο πραγματάκια σχετικά με τη μουσική σήμερα και την πορεία σας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστροφή με περισσότερη άλκηστη πρωτοψάλτη, μη φύγει κανείς.

0: Είμαστε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στις καλές θάλασσες. Καταφέραμε και εντοπίσαμε την καπετάνισσα μας, την Άλκηστη Πρωτοψάρτη, η οποία αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, την οποία και ευχαριστούμε από καρδιάς που μετέχει στην εκπομπή. Λόγω πίεσης χρόνου, αλλιώς θα λέγαμε πολύ περισσότερα. Θα μιλήσουμε λίγο για το τελευταίο τραγούδι που τραγούδησε, του αείμνηστου που έχει φύγει πρόσφατα, του Νίκου Αντίπα, το «Ελεύθερος Ξανά».
1: «Ελεύθερος Ξανά». Ναι, ήταν μια φοβερή συνεργασία με τον Νίκο Αντίπα. Καταθέσαμε πριν από 20 χρόνια το «Σαν ηφαίστειο που ξυπνάει». Mm-hmm. Ο άνθρωπος που έγραψε τη Λάβα, το Λιθέσιο, το Post Love, το Αιγαίο.
0: Έχει γράψει φοβερά τραγούδια.
1: Έχει γράψει φοβερά τραγούδια. Ήταν καινοτόμος στη σύνθεση και αναμορφωτής, αν θέλετε να σας πω, του ελληνικού ήχου. Δουλεύαμε τους τελευταίους 6 μήνες μαζί, γιατί ετοιμάζαμε μια καινούργια δισκογραφική δουλειά, αλλά δυστυχώς ο Θεός τον ήθελε κοντά του. Και έτσι ξαφνικά, ένα πρωινό, ενώ είχαμε ραντεβού, δεν ήρθε ποτέ. Έχω στα χέρια μου υπέροχα τραγούδια, υπέροχες μουσικές που μου άφησε, βαρύ φορτίο, αλλά και από την άλλη μεριά ξέρω ότι θα είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος που θα τα ακούσει στο μουσικό σύμπαν. «Ελεύθερος Ξανά», «Παντού και πουθενά». Ήταν μια πολύ σκληρή στιγμή για μένα και για όλους όσους αγαπάνε τη μουσική του Νίκου, αλλά η ζωή δυστυχώς συνεχίζεται και πρέπει να ολοκληρώσουμε και αυτά που μας άφησε.
0: Πραγματικά, θα το κάνετε αυτό σιγά σιγά.
1: Ναι, μα ήδη κυκλοφόρησε αυτό, τώρα είναι μια εβδομάδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα το τραγούδι αυτό, το «Ελεύθερος Ξανά», και νομίζω ότι θα είναι πολύ χαρούμενος, γιατί ήταν drummer φοβερός ο Νίκος, πέρα από ότι έγραφε υπέροχο τραγούδια. Έχω το παίξιμό του, έχω τη φωνή του, έχω την ψυχή του. Έχω το ταλέντο του, το οποίο είναι πέρα ως πέρα φωτεινό μέσα σε αυτό το τραγούδι και στα υπόλοιπα που μου έχει αφήσει.
0: Καλό παράδεισο στον Νίκο Αντίπα και καλό τάξιδο το «Ελεύθερος Ξανά», αυτό το καινούργιο τραγούδι. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Πρωτοψάλτη, είχαμε και ακόμα δύο πρόσφατους χαμούς από μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες, Βαγγέλης Παπαδανασίου, Δάκης. Έτσι μια κουβέντα, αν θέλετε να πείτε κάτι.
1: Μεγάλες απώλειες και οι δύο, και ο Βαγγέλης και ο Δάκης, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης μου από την Αλεξάνδρεια.
0: Την Αίγυπτο, βέβαια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, φέτος ήταν μια χρονιά που ο Θεός πήρε πολλούς καλλιτέχνες και αυτά τα ξαφνικά είναι που σε κάνει και αναρωτιέσαι και εσύ τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά...
0: Γι' αυτό να είμαστε καλά, να τραγουδάμε και να περνάμε καλά όσο γίνεται.
1: Ναι, και να προσφέρουμε στον κόσμο, να κάνουμε το καλό, γιατί αυτό είναι η ουσία της ζωής, να κάνεις το καλό όσο μακριά και αν είναι.

0: Περιοδία 2022, έτσι επιγραμματικά.
1: Επιγραμματικά.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: 26 συναυλίες μέχρι το Σεπτέμβριο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την Αθήνα και θα καταλήξουμε 14 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο με ένα πρόγραμμα «Η Άλκη συναντάει τη Μελίνα Μερκούρη». Ήταν ένα project το οποίο ήταν να γίνει πριν τον κορονοϊό και θα ολοκληρωθεί τώρα στο Ηρώδιο με το «Μαζί για το παιδί», γιατί μας αρέσει να βοηθάμε το «Μαζί για το παιδί», επιτελεί σπουδαίο έργο. Ταξίδια εδώ, ταξίδια στο εξωτερικό, είναι ένα... Θα έλεγα, αν το πάρω με ναυτικούς όρους, είναι ένα οκτάρι γεμάτο.
0: Οκτάρι γεμάτο. Αλλά η καπετάνισσα δεν μασάει. Όχι, είναι εντάξει, πάνω στη γέφυρα και κουμαντάρει καλά.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα από τη φωνή της Ελλάδος και την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Εύχομαι σε όλους τους ναυτικούς, σε όλους τους ανθρώπους «Καλές θάλασσες», αυτή είναι η ευχή μου. Υγεία. Πραγματικά αληθινές ευχές μέσα από την καρδιά μου για ηρεμία και γαλήνη στην ψυχή. Σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει από φουρτούνες και μοναξιές στα πέρατα του κόσμου. Ας είναι λοιπόν πάντα η άνεμη ούρη σε όλους τους τομείς.
0: Ωραία. Κυρία Πρωτοψάλτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, και με την ευχή καλά ταξίδια σε εσάς, καλή περιοδία και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Θέλουμε να δεσμευτούμε από εδώ κάποια στιγμή να κάνουμε μια μεγάλη μεγάλη συνέντευξη. Κάποια στιγμή.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και καλά ταξίδια.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια.

Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού με εκλεκτή καλεσμένη μας την άλκηστη πρωτοψάλτη, η οποία μας μετέφερε στην αγαπημένη της θάλασσα με τα δικά της συναισθήματα, με τις δικές της παραστάσεις, με τα τραγούδια της, και μας μίλησε φυσικά και για το τραγούδι και για την περιοδία της του καλοκαιριού. Ευχόμαστε σε όλους σας να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Από την Στεφανία Τσακίρη, τον Αντώνη Καραγιαννάκη, να είστε καλά, για χαρά, καλές θάλασσες. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: 7 είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 39χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα στην Καλαμάτα. Οι αρχές συνέλαβαν το σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα μετά από φωνές που άκουσαν γείτονες και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο σύζυγος ομολόγησε την πράξη του. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού που βρίσκονταν στο σπίτι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Στο μεταξύ, οι αμερικανικά πύρα έβαλαν στο στόχαστρο σημεία ελέγχου ντρόουν στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε πυράβλους σήμερα και ντρόουνς. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποίησε. Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνηση του Ιράν, ζητεί ο Μασούτ Πεζεσκιάν. Η θέση του μεταρρυθμιστή Προέδρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo της χώρας, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Το γραφείο του Μασούτ Πεζεσκιάν διέψευσε τις φήμες ότι υπέβαλε την παραίτησή του. Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως ημέρα για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε ότι επήγαινε να σηγήσουν τα όπλα. Άμεση πάυση των εχθροπραξιών ζητεί και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο κυχηρίας στον Λίβανο. Ως πρώτο βήμα έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολά τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρητού. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 89,60 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, στα 93,16 δολάρια το Brent. Η Παγκόσμια Ναυτιλία δίνει ραντεβού στην Αθήνα. Τις πύλες τους ανοίγουν σήμερα τα Ποσειδόνια 2026. Στην ατζέντα, η τεχνητή νοημοσύνη, η απανθρακοποίηση και η ναυτιλιακή ασφάλεια. Περισσότεροι από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες συμμετέχουν στη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές με αυξημένα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς, η επιστροφή των εκδρομέων. Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. 25 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
0: Ο καιρός.
1: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς, η επιστροφή των εκδρομέων, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή Καλές Θάλασσες με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη φωνή της Ελλάδας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Εκτάκτος σήμερα 10 με 12, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Συνήθως η εκπομπή είναι το απόγευμα, πηγαίνουμε σε διάφορες χώρες του κόσμου, μιλάμε με Έλληνες ομογενείς και άλλους. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την μακρινή Νέα Ζηλανδία, θα συνεχίσουμε στην διπλανή Αυστραλία, μετά θα έρθουμε στην Ευρώπη, θα πάμε στην Πορτογαλία και θα κλείσουμε με την Ελλάδα. Αυτό θα είναι το σημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια, όπως το αποκαλώ. Να πω όμως προηγουμένως χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, την επομένη της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα δηλαδή σαν σήμερα. Η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και την Αγία Τριάδα εν γέννη. Το Άγιο Πνεύμα αποτελεί με τον Πατέρα και τον Υιό το τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού, είναι ομοούσιο και ομότιμο προς τα δύο άλλα πρόσωπα και διακρίνεται από αυτά κατά την υπόσταση, μονάς εν τριάδι και τριάδι εν μονάδι, όπως λένε. Από εκεί και πέρα, το σύμβολο της πίστεως της Νίκαιας Κωνσταντινούπολης 381, γνωστότερο ως πιστεύω, ορίζει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Κύριο και Ζώπιο, συνδοξάζεται και συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό και εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αυτή η ιδιαιτερότητα του τρόπου ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον από την πλευρά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκπόρευση δηλαδή από τον Πατέρα, ερμηνεύτηκε διαφορετικά από τους Βυσιγότους της Ισπανίας, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Προσέθεσαν λοιπόν τη φράση αυτή στο σύμβολο της πίστεως στη Σύνοδο του Τολέδο το 589 και επηρέασαν ολόκληρη τη θεολογία της Δυτικής Χριστιανοσύνης. Αυτή είναι λοιπόν η κύρια δογματική διαφορά μεταξύ του Δυτικού και του Ανατολικού Χριστιανισμού, η οποία προκάλεσε και το σχίσμα του 1054. Από εκεί και πέρα, να πούμε λοιπόν, γιορτάζει η Τριάδα σήμερα. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας που υπάρχουν εκκλησίες Αγίας Τριάδας γιορτάζουν και αυτές. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Γάλακτος και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Γονέων. Τώρα η Παγκόσμια ημέρα Γάλακτος προφανώς γιορτάζεται για τον προφανή λόγο, για να αναδείξει την τεράστια αξία του γάλακτος στην υγεία, την ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη του ανθρώπινου πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. Καθιερώθηκε το 2001 και επιλέχθηκε διότι σε ορισμένες χώρες υπήρχε ήδη μια εθνική ημέρα γάλακτος που εορταζόταν γύρω από αυτή την ημερομηνία. Ως εκ τούτου επέλεξαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Έχουμε επίσης, όπως είπα, και την Παγκόσμια ημέρα γονέων. Γιορτάζεται ως φόρος τιμής στους γονείς όλου του κόσμου. Το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ πρέπει να είναι πολλά χρόνια πίσω. Δεν μπορώ να διακρίνω την ακριβή ημερομηνία. 2012 δεν είναι τόσο. Νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο πίσω θα πήγαινε η ημερομηνία, αλλά όχι, δεν είναι. Είναι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2012 καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα γονέων την 1η Ιουνίου. Λέμε 1η Ιουνίου, Ιούνιος είναι ο έκτος μήνας του νέου Γρηγοριανού ημερολογίου. Αν πάμε όμως πίσω στο χρόνο, θα δούμε ότι είναι επίσης ο τέταρτος μήνας του δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου και πήρε το όνομά του κατά την επικρατέστερη εκδοχή από την θεά Τζούνο ή Γιούνο. Είναι η Ήρα, η σύζυγος του Δία, του Τζούπιτερ όπως τον λένε στην Αγγλική, και προστάτηδα του οίκου και του γάμου στον οποίο είναι αφιερωμένος ο μήνας. Κατά μια άλλη εκδοχή, ο Ιούνιος πήρε το όνομά του από τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο, τον πρώτο ύπατο που θεμελίωσε τη δημοκρατία στη Ρώμη τον 5ο αιώνα π.Χ. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το σημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Όπως είπα, σήμερα θα είμαστε μαζί 2 ώρες, 10 με 12. Θα ξεκινήσουμε από τη Νέα Ζηλανδία, θα πάμε εκεί να συναντήσουμε για πρώτη φορά δύο ομογενείς, δύο Ελληνίδες της Διασποράς. Νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και να μας πούνε.
Θα πάμε λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία με ένα τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει εδώ ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιοφωνό της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει στη Νέα Ζηλανδία, αυτή την μακρινή χώρα, να μιλήσουμε για πρώτη φορά με δύο Ελληνίδες ομογενείς, την κυρία Ιβόνη Κλάρκ και την Γκάμπριελ Τζόρτζ, τις οποίες έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τις καλωσορίζω και τις δύο. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Good morning.
1: Καλημέρα από το Wellington, Νέα Ζηλανδία.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε και οι δύο μαζί μας. Να πούμε ότι είστε εσείς, κυρία Ιβόνη, είστε η τρίτη γενιά, αν δεν απατώμε, από την πλευρά τουλάχιστον του πατέρα σας.
1: Εγώ είμαι δεύτερη γενιά. Και η Γκάμπριελ είναι τρίτη γενιά.
0: Τρίτη γενιά η Γκάμπριελ. Να πούμε ότι ναι, η Γκάμπριελ καταλαβαίνει ελληνικά, αλλά δεν μιλάει τόσο καλά ελληνικά, οπότε θα μιλήσουμε και αγγλικά μαζί και ελληνικά θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Κυρία Κλάρκ, κυρία Ιβόνη, θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για την ιστορία της οικογένειάς σας? Πάντοτε όταν μιλάμε για πρώτη φορά με ανθρώπους, με ομογενείς από το εξωτερικό, τους ρωτάμε να μας πούνε λίγο την ιστορία της οικογένειάς σας, ξεκινώντας από τον παππού σας, έτσι δεν είναι? Ο παππού σας πρέπει να ήταν,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: ήρθε στην στη Νέα Ζηλανδία.
1: Νέα Ζηλανδία. So, ο παππούς μου ήταν ο Γιώργος Μαστρογεωργίου.
0: Μαστρογεωργίου.
1: Και ήταν γίνει
0: Μαστρογεωργίου.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το ελληνικό μας το επίδομα.
0: Ναι, το επίθετο, ναι.
1: Ναι. Ναι, το επίθετο. Και ο παππούς μου ήταν γεννημένος στην Πλωμάρη, στη Μυτιλίνη, το 1692.
0: Μάλιστα, 1892 στο Πλωμάρη της Μυτιλίνης, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι.
1: Και ήταν ένα από 9 παιδιά, είχε 5 αδερφούς και 3 αδερφές.
0: Μάλιστα. Πολλά παιδιά, ναι.
1: Και εκείνος ήταν δίδυμος.
0: Α, μάλιστα. Και πώς αποφάσισε να έρθει στη Νέα Ζηλανδία, γιατί εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε αρχές του 20ου αιώνα, έτσι?
1: Ναι, ναι. Πρώτα πήγε, έφυγε από το Πλωμάρι γύρω το καιρό που ήταν 13 χρονών, mm-hmm, και πήγε πρώτα στην Αφρική να δει ένα από τους αδερφούς του, γιατί ήταν το καιρό που ήταν και οι Τούρκοι εκεί και δεν ήθελαν να να πάνε στο τουρκικό
0: στρατό.
1: Στρατό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν και οικονομικά ήταν και πιο δύσκολο στην Ελλάδα αυτό το καιρό.
0: Ναι, ναι. Πήγε στην Αφρική.
1: Πήγε στην Αφρική και ήταν εκεί για περίπου 3 χρόνια. Mm-hmm. Και μετά από εκεί πήγε με βαπόρι και είσαι στην Νέα Ζηλανδία. Τώρα, ένα από τους αδερφούς του, mm-hmm, ο πιο μεγάλος, ήταν εδώ στην Νέα Ζηλανδία. Και ήταν εδώ εκείνος να βρει δουλειά. Ναι.
0: Να τον βρει. Και πώς αποφασίσαν, Νέα Ζηλανδία, φαντάζομαι τώρα είναι μακριά, δηλαδή για να έρθει κανείς εκεί από την Ελλάδα είναι πολύ μακριά. Τότε εκείνες τις εποχές... σας έχει πει, ναι, πώς τότε αποφάσισε να έρθει? Ήταν ο αδερφός του εκεί, αλλά και ο αδερφός του, και γι' αυτό είναι πολύ μακριά.
1: Όχι, δεν ξέρω γιατί αφήσαν να φτάσουν στην Νέα Ζηλανδία. Μπορεί να ήταν, νομίζω που το καιρό μπορεί να πάνε και στην Αυστραλία και δεν είναι πιο δύσκολο, και η Νέα Ζηλανδία ήταν,
0: ναι, ναι,
1: δεν εδώ. Να σου πω, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καμία αντίρρηση.
1: Ναι,
0: okay,
1: ναι.
0: Ήρθε λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία πότε ο παππούς σας?
1: Ήρθε στη Νέα Ζηλανδία 1913.
0: Στον πρώτο παγκόσμιο, λίγο, ναι, πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή, κάπου,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήρθε με το καράβι, το λέγανε The SS Remuera.
0: Α, μάλιστα. Και ήρθε εκεί, συνάντησε τον αδερφό του, φαντάζομαι, και, ναι, και τι έκανε?
1: Ναι, ναι, και είχαν ένα εστιατόριο στο Auckland.
0: Στο Auckland, μάλιστα.
1: Στο Auckland, ναι. Και δούλεψε εκεί για περίπου 3 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά από αυτό, το 1916, ήρθε στο Wellington.
0: Mm-hmm.
1: Και άνοιξε ένα εστιατόριο εδώ στο Wellington.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είχε...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε, σας διάκοψα.
1: Ναι. Και εδώ στο Wellington είχαμε πιο πολλοί Έλληνες τότε. Mm-hmm. Ο άλλος αδερφός, ο μεγάλος αδερφός, ο Εμμάνουελ, ήταν στο Auckland.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πήγε να δουλέψει πρώτα. Και μετά ο δίδυμος του, ο Αντώνιος, mm-hmm. ήταν στην Νέα Ζηλανδία.
0: Ήρθε και αυτός.
1: Ναι, και ο Στέλιος ήρθε εδώ.
0: Και ο Στέλιος, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Μόνο ο Αντώνιος, ο δίδυμος, πέθανε το 1918.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Νομίζω ήταν από το...
0: Φλου.
1: Spanish flu, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ο Στέλιος πέθανε 1919 και εκείνος δεν ξέρει από το φλου, από τίποτα, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Ναι, από το influenza τότε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είχε
1: ναι.
0: φτάσει και στη Νέα Ζηλανδία δηλαδή.
1: Ω, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό. Και αυτό δούλεψε εδώ για ακόμα 2 χρόνια και μετά σκέφτηκε που είναι η ηλικία να πρέπει να παντρευτεί.
0: Ναι.
1: Και κάνανε πρόξενα με την γιαγιά μου που ήταν
0: προξενιό.
1: Τότε,
0: ναι.
1: Προξενιό. Με την γιαγιά που ήταν εκείνη από την Πλωμάρη και ήταν Χαρίκλια Αλατέλης.
0: Χαρίκλια Αλατέλης, μάλιστα.
1: Ναι. Μόνο δεν παντρευτήκανε στην Πλωμάρη, παντρευτήκανε στην Αίγυπτο, στο Port Said.
0: Α.
1: Το Αύγουστο 1924.
0: Μάλιστα. Στο Port Said της Αιγύπτου.
1: Ναι. Ναι.
0: Πω.
1: Γιατί όχι στην Πλωμάρη, δεν είμαι σίγουρη, μόνο παντρευτήκανε στο Port Said, ναι.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς της ήρθε μαζί της στο Port Said,
0: mm-hmm.
1: και η γιαγιά, η μαμά της γιαγιάς μου ήρθε.
0: Μάλιστα.
1: Έχω μια φωτογραφία από το γάμο που είναι πολύ ωραίο.
0: Α, μάλιστα. Μου στείλατε και η Γκάμπριελ μου έστειλε και κάποιες φωτογραφίες παλιές που δείχνει τον,
1: ναι,
0: τον προπάπου
1: ναι.
0: της, τον παππού σας δηλαδή, τον
1: ναι.
0: Γιώργο Μαστρογιώργο, έτσι δεν ήταν το όνομά
1: ναι.
0: του.
1: Ναι,
0: διευθύνει και μία κομπανία εκεί Ελλήνων, παίζανε μουσική προφανώς στο σπίτι
1: ναι,
0: σας,
1: ναι,
0: στο Wellington.
1: Ναι.
0: Αλλά και το Milk Bar που είχαν, ένα μπαρ που είχαν
1: ναι.
0: εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Με άλλους Έλληνες
1: ναι.
0: και τα λοιπά. Ναι.
1: Και ο μπαμπάς δούλεψε σε αυτό για λίγο καιρό. Ο παππούς μου είχε κάμποσα εστιατόρια. Αυτός ο Μούπα είχε ακόμα ένα που κάνανε πιο πολλά φαϊτά σε άλλο μέρος του Wellington. Αυτό το καιρό στο Wellington δεν είχαν να πούμε εστιατόρια.
0: Μπορεί να το πείτε στα αγγλικά και να.
1: They weren't expensive restaurants. They were just restaurants που να πάει ο κόσμος. You know, yeah, for a good steak, ψάρι, κάτι σαν αυτό ήταν.
0: Α, ήταν ειδικά ψαροταβέρνες δηλαδή, λέτε, κάτι τέτοιο. Σαν
1: κάτι
0: ταφέρ.
1: Σαν αυτό, λιγάκι, ναι, με κρέφ και όλα αυτά. Ναι.
0: Ωραία.
1: Όχι σαν την Ελλάδα, μόνο ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και...
1: It was hard work.
0: Ναι, ασφαλώς, δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι.
0: Πρωτοπόροι,
1: ναι.
0: όπως τους λέμε, the pioneers, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δουλέψαν πολύ σκληρά στο Wellington
1: ναι.
0: και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και μετά ήρθε ο πατέρας σας, γεννήθηκε ο πατέρας σας.
1: Ναι, ο μπαμπάς μου ήταν ο δεύτερος. Ο παππούς είχε 7 παιδιά.
0: Α, είχε 7. Την
1: 7 παιδιά. Το είχε η θεία μου η Βαβάρα.
0: Mm-hmm.
1: Ο μπαμπάς που ήταν Δημήτριος, μόλις τον λέγαμε Τζιμ. Είχαν την Ειρήνη, την Περσεφόνη, την Παναγιωτίτσα, τον Παναγιώτη και τον Στέλιο.
0: Α, μάλιστα. Πολλά παιδιά και εκεί, μάλιστα.
1: Όλοι. Ναι.
0: Πολλά παιδιά, μπράβο. Και ο Τζιμ, ο Δημήτριος δηλαδή, Μάστρο Γιώργος, έτσι δεν ήταν το όνομά του?
1: Ναι, ήταν η Βαβάρα, ο μπαμπάς μου, ο Τζιμ, η Ειρήνη και η Περσεφόνη, αν πήγανε σε σχολεία, τους λέγανε εγγλίζικα Μέστρο Γιώργη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και το 1950. Ναι. Ο παππούς άλλαξε το όνομά του να το κάνει πιο εύκολα στα εγγλικά.
0: George, το έκανε George.
1: Ναι,
0: μάλιστα,
1: ναι,
0: κατάλαβα.
1: Ναι. Και τα άλλα παιδιά πήγαν στο σχολείο, they were known as George, όχι Master George.
0: Ναι. Όπως πολλοί το κάνανε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, ναι, απλοποιήσανε τα ονόματα για να είναι πιο εύκολη προφορά τους από τους υπολείπους, ναι, εκεί, ναι, που μένανε. Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ στην Ασλανδία αυτό το καιρό δεν είχαν πολλοί ξένοι, ξέρεις. Ναι. Είχαν τους Κινέζους, τους πιο πολλούς, οι Έλληνες, μπορεί και οι Ιταλοί, μόνο άλλοι ξένοι πολλοί σε αυτό το καιρό δεν ήταν πολλοί, ξέρεις.
0: Ναι,
1: είχαν,
0: ναι,
1: μόνο οι Νεοζηλανδέζοι και οι πιο πολλοί αυτοί ήταν από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αυτό και το ντόπιο που ήταν οι Μαούρι.
0: Ναι.
1: Να πούμε, εμείς λέγανε we were foreigners, ξέρεις,
0: πάντοτε αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, και ήταν πιο εύκολο να αλλάξει το όνομά του, να είναι George, να είναι πιο εύκολο να το προφορά και όλο αυτό, ναι.
0: Ο Τζιμ ήταν λοιπόν ο πατέρας σας, ο παππούς της Γκάμπριελ, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και μετά τι έγινε, ο Δημήτριος παντρεύτηκε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παντρεύτηκε η μαμά μου και η μαμά μου ήρθε 1951, εκεί πάλι από την Ελλάδα, μόνο ήρθαν από την Ρουμανία πρώτα, πήγαινε από εκεί μετά το πόλεμο, πήγαινε στην Ελλάδα, ήταν πολύ δύσκολα τότε, το καιρό στην Ελλάδα.
0: Και
1: ήρθαν στην Ασλανδία.
0: Ναι.
1: Ο παππούς μου, ο Βουτσάς, στη μαμά μεριά, ήθελε να πάει πρώτα στην Ασλανδία. Μόνο τα βιβλία κλείσανε για την Ασλανδία. Και ήταν ανοιχτό για την Ασλανδία και ήρθε εδώ.
0: Ήρθε εκεί. Μάλιστα.
1: Το 51, ναι.
0: 51. Ναι. Και κάπως έτσι γνώρισε ο πατέρας σας την μητέρα σας, έτσι, η οποία ήρθε από την Ελλάδα με καταγωγή από τη Ρουμανία και παντρευτήκανε. Και ο πατέρας σας την μητέρα σας, έτσι, η οποία ήρθε από την Ελλάδα με καταγωγή από τη Ρουμανία και παντρευτήκανε.

0: Να ρωτήσω, εσείς έχετε παιδιά, έχετε, κάνετε οικογένειες?
1: Ναι, εγώ δεν είχα παιδιά. Έχω μόνο την Γκάμπριελ και τον Τζόναθαν. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ... it's important να θυμηθούμε για τον παππού μου, τον δικό μου και τον μεγάλο του παππού δικό της, για να γράψουμε κάτω, γιατί...
0: Ασφαλώς, η ιστορία τους, ναι, πρέπει να καταγραφεί.
1: Να
0: καταγραφεί, γιατί αυτά τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός χάνονται, ξεχνιόνται.
1: Ακριβώς.
0: Και θα πρέπει να τα είναι καταγεγραμμένα και... είδα τις φωτογραφίες που έστειλε η Γκάμπριελ. Η Γκάμπριελ είναι δίπλα σας, έτσι, next to you. Θα της μιλήσω και αυτής της σε λίγο. Είδα τις φωτογραφίες αυτές από εκείνη την εποχή, 1927 και άλλες που μας στείλατε. Ήτανε πολύ ωραίες. Ίσως θα πρέπει να γράψετε μαζί με άλλους εκεί Έλληνες την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών στη Νέα Ζηλανδία από παλιά μέχρι σήμερα.
1: Είναι ένα βιβλίο που είναι Έλληνα, τον λένε Βασίλειος Βασίλεια. Έχει γράψει ένα βιβλίο και τον λένε To the Fatherless Place on Earth. Έχει γράψει κάμποσα και έχει γράψει και για την Αυστραλία, οι Έλληνες εκεί.
0: Α, μάλιστα. Κύριος Βασιλιάς, αν καταλαβαίνω καλά, μένει στη Νέα Ζηλανδία ή είναι στην Αυστραλία, είναι στην Ελλάδα, που είναι?
1: Είναι στην Ελλάδα, νομίζω. Νομίζω είναι από την Σομάρη.
0: Α, πολύ ωραία. Πρέπει να του μιλήσουμε και αυτού, να μας πει, γιατί θα έχει τόσες ιστορίες να μας πει.
1: Ναι, εκείνο θα έχει.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και εσείς τώρα μένετε στο Wellington, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί είναι και η Γκάμπριελ.
1: Μάλιστα, και εκείνη μένει στο Wellington.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ο αδερφός της μένει τώρα σε ένα μέρος που το λένε The Wild River, που είναι, είναι περίπου μία μισή ώρα από το Wellington. Πάσε ένα μικρό βουνάκι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, είναι λιγάκι πιο πέρα, ναι.
0: Πολύ ωραία. Θέλετε λίγο να μιλήσουμε και με τη Γκάμπριελ, να μας πει και αυτή λίγα λόγια?
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Ωραία.
1: Και θα είναι καλό πράγμα να πει λίγα.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Λοιπόν, ας μιλήσουμε και στη Γκάμπριελ Τζόρτζ, Μαστρογεωργίου, να πούμε, αν το όνομα ήταν το κλασικό θα ήταν Μαστρογεωργίου, αλλά είναι... Τζόρτζ, όπως είπαμε, το μετέτρεψε ο παππούς, ο προπάππους, εν πάση περιπτώσει, τη δεκαετία του 50 το μετέτρεψαν σε Τζόρτζ. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιβόνη Κλάρκ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο και στην Γκάμπριελ. Hello, Γκάμπριελ. Καλημέρα, Γκάμπριελ.
2: Καλημέρα. Thank you for having us.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. We thank you for being here with us. Γκάμπριελ, we heard a story from your aunt and godmother at the same time, okay? Από την θεία σου και την νονά σου την ίδια στιγμή. Θέλεις λίγο να μας πεις λίγα λόγια? You want to talk a little bit about yourself? Να μας πεις λίγα λόγια για σένα.
2: Yes, we are third and second generation Greeks in New Zealand, but all of our Greek culture remains very strong here in terms of our love of our family and food, hospitality, community, lots of, you know, dancing, singing, discussion, getting together. I think it's very special and we're very lucky to have such a strong culture and community that has brought us together. And whenever we come back to Greece and Lesbos, where our family is from, it feels like home. It's very special and we feel so lucky and grateful to have our family roots in the history. They have come from difficult lives and made incredible journeys to give us the life that we have here in New Zealand today. And we do everything we

0: we can to make them proud for all of the sacrifices they made for us.
1: Πολύ ωραία. Θέλει μήπως η θεία σου να μεταφράσει αυτά που είπες ή να πω εγώ πώς, τι προτιμάτε.
2: Μπορείτε να πεις εσύ αν θέλεις.
1: Ναι, χοντρικά μας είπε η Γκάβριελ ότι είναι πολύ περήφανη για την κουλτούρα του, στην ελληνική κουλτούρα, ότι εκεί πέρα που είναι την διατηρούν όσο μπορούν με τα τραγούδια, τις συνάξεις, επίσης τη φιλοξενία, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης ότι αισθάνονται με το πλωμάρι της Μυτιλίνης, έχουν έναν ιδιαίτερο δεσμό και αισθάνονται ότι είναι το σπίτι τους και εκεί πέρα. Ήθελα να ρωτήσω την Γκάμπριελ και εσάς, how often do you visit πλωμάρι? Πόσο συχνά επισκέφτεστε το πλωμάρι? Have you ever visited it?
0: Yeah, we have. The first time I went ήταν τώρα και 11 χρόνια.
1: Α, μάλιστα.
0: Για πρώτη φορά.
1: Α, πρώτη φορά.
0: Και ο αδερφός που πήγε. When did your father and mother go? About 3 years from it. Και ο αδερφός που και η μαμά της Γκαμπριέλ πήγανε 3 χρόνια που τούν από αυτό. Εμείς πήγαμε, εγώ πήγα την πρώτη φορά για τα. Γενέθλια μου που γύρισα 60.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Και ήμασταν μια μεγάλη παρέα από την Νέα Ζηλανδία και από την Αγγλία. Φίλοι, οικογένεια. Και που πήγαμε εκεί, I met some of my.
1: Συναντήσατε κάποιους από τους συγγενείς σας εκεί. Η Γκάμπριελ έχει πάει στο πλωμάρι.
0: Ναι, έχει πάει 2 φορές τώρα.
1: Α, 2 φορές, μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Τελευταία.
0: Πήγε το 60 και πήγαμε περασμένο χρόνο.
1: Α, πέρυσι δηλαδή. Πήγατε πέρσι στο πλωμάρι. Ναι. Η Γκάμπριελ πήγε πέρσι στο πλωμάρι. Επισκέφτηκε.
0: Ναι, ναι. Πήγαμε, για αυτό το καιρό πήγαμε γιατί ο αδερφός μου πέθανε τώρα και 2 χρόνια και ήθελε να πάει στην πλωμάρι και τον πήραμε πίσω εκεί και
1: μάλιστα.
0: ελληνικά δεν ξέρω, we scattered his ashes.
1: Κατάλαβα, ναι, αυτό που κάνατε είναι τα. Πώς θα τα άσες, όχι τη σκόνη, την.
0: Ναι.
1: Αυτό που μένει όταν κανείς τους ανθρώπους τους καίνε το.
0: Ναι. Ναι.
1: Ξεχνάω το. Είδες, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό μου. Τις τάχτες του. Τις τάχτες τις.
0: Ναι.
1: Τις τάχτες
0: ναι.
1: Τις
0: ναι.
1: Διαχύσατε εκεί στο.
0: Ναι.
1: Στο πέλαγος, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο πέλαγος.
0: Ναι. Και έχω μία ξαδέφη που έχει χτίσει σπίτι στην Άγια Βαβάρα και το αφήσαμε λιγάκι από τον αδερφό μου εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε κάπου να πάμε να τον δούμε, να πούμε.
1: Να, κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γκάμπριελ, how did you like πλωμάρι?
3: Loved it. Yes, beautiful. Felt like being at home. It was just beautiful. Very, very rustic and not touristy. Very beautiful. The sea, to swim in the sea many times a day. And the food, the old tavernas and the ruins, just amazing.
1: Yeah. Ρώτησα την Γκάμπριελ πώς της φάνηκε το πλωμάρι και μου είπε ότι το αγάπησε, ότι αισθάνθηκε σαν να είναι σπίτι της, οι ταβέρνες, το φαγητό, οι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Do you plan to go back?
3: Yes, definitely.
0: Yes. Μόνο είναι λιγάκι ακριβό,
1: ξέρεις,
0: δεν είναι
1: ξέρω.
0: Να πούμε. Το ταξίδι είναι περίπου 20 ώρες, δεν είναι πούμε να πάμε
1: σαφώς.
0: Και κάθε χρόνο.
1: Ναι. Είναι και ακριβό, όπως είπατε, τα εισιτήρια, όλο το ταξίδι ακριβό και πολλές ώρες ταλαιπωρία, ιδίως για ανθρώπους που είναι, μεγαλώνουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Αγαπητή κυρία Ιβόνη Κλάρκ και αγαπητή Γκάμπριελ Τζόρτζ, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα χαρούμε να σας έχουμε ξανά στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. You want to add something? whatever.
0: No, it's been a pleasure talking to you, γιατί τα ελληνικά μου δεν είναι και έτσι καλά.
1: Όχι, είναι πολύ καλά, εξαιρετικά είναι.
0: Έχει δυσκολία, μόνο ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ και εσάς και την Γκάμπριελ, η οποία είχε την πρωτοβουλία έτσι να τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much both of you, Gabriel and κυρία Ιβόνη. Ιβόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Και ελπίζω να έρθετε και στην Ελλάδα και να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο, να έρθετε και στο στούντιο εδώ να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Όταν έρθετε, αν έρθετε, θα χαρούμε να σας έχουμε και στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δυο σας. Thank you very much, both of you, Gabriel and Yvonne. Thank you.
0: Γεια σας. Και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης και καλό μήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Νέα Ζηλανδία, μιλήσαμε με την κυρία Ιβόνη Κλάρκ και την Γκάμπριελ Τζόρτζ, δύο ομογενείς, τρίτη, τέταρτη γενιά, τα έχω χάσει κι εγώ. Προπάπους της Γκάμπριελ πήγε στην Νέα Ζηλανδία στις αρχές του 20ου αιώνα. Μας μιλήσανε για την ιστορία της οικογένειάς τους και τη σχέση τους με το πλωμάρι της Μυτιλίνης. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά τη Νέα Ζηλανδία έχουμε πάει στην γειτονική Αυστραλία και συγκεκριμένα έχουμε πάει στην Καμπέρα να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας, τον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον οποίο καλωσορίζω μετά από καιρό. Καλημέρα από την Αθήνα. Είναι απόγευμα εκεί. Τι ώρα είναι, κύριε Γεωργανά?
1: Καλησπέρα από Καμπέρα, πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Εδώ είναι ακριβώς 6 παρά 4.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι το κοινοβούλιο, να πούμε, της Αυστραλίας στην Καμπέρα, έτσι δεν είναι?
1: Στην Καμπέρα είναι το κοινοβούλιο, η Καμπέρα είναι πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
0: Ακριβώς. Εσείς εκλέγεστε φυσικά στην Αδελαΐδα, έτσι δεν είναι?
1: Αντιπροσωπεύουμε την Αδελαΐδα, εκλέγουμε στην Αδελαΐδα, αλλά είμαι ομοσπονδιακός βουλευτής.
0: Ακριβώς.
1: Το κοινοβούλιο της Αυστραλίας, το εθνικό κοινοβούλιο. Έχουμε πολλά κοινοβούλια εδώ, δεν είναι σαν την Ελλάδα, δεν έχει κοινοβούλιο, αλλά ένα είναι της Αυστραλίας με το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Το ομοσπονδιακό, το εθνικό.
1: Είναι το ομοσπονδιακό που είναι υπεύθυνη για τα θέματα, δηλαδή οικονομογίες, θέματα παιδείας, θέματα υγείας, θέματα για τα υγεία πολιτικά κτλ.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε καιρό να...
1: Είναι, αν ήταν δηλαδή όπως είναι η Ελλάδα, χωρίς δεν θέλω να μειώσω τις τοπικές κυβερνήσεις και κοινοβούλια, αλλά είναι περίπου κάνουν τη δουλειά που κάνουν οι περιφερειάρχηδες και η περιφέρεια.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να καταλάβετε. Απλώς το λέμε κοινοβούλιο.
0: Ναι, κατάλαβα. Κύριε Γεωργανά, έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Για πέστε μας, τι γίνεται εκεί στην Καμπέρα, στην Αυστραλία γενικότερα?
1: Στην Αυστραλία είχαμε τον προπολογισμό πριν 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Το κοινοβούλιο ασχολείται με αυτό το θέμα τώρα, με τον προπολογισμό. Έχουμε αυτή την εβδομάδα κοινοβούλιο και άλλες 2 εβδομάδες μένουν μέχρι τη διακοπή που γίνεται το χειμώνα εδώ για περίπου 5 εβδομάδες. Τα θέματα είναι αυτή την εβδομάδα που θα είμαστε πάλι, θα ξαναβρεθούμε. Η κυβέρνηση βέβαια θα προσπαθήσει να περάσει το προπολογισμό που κατέβασε και ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο πριν 2 εβδομάδες, και πιστεύω θα είναι κάπως έντονα αυτή την εβδομάδα και μέχρι να τελειώσει το κοινοβούλιο στις 2-3 Ιουλίου. Με αυτό το θέμα θα ασχολιόμαστε, με τα οικονομικά της χώρας, με το θέμα το κόστος της το κόστος της ζωής, όπως βλέπω αυτά που συζητιώνται, ναι, και στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν κοιτάω τις ειδήσεις στη ΕΡΤ εδώ στην Αυστραλία, είναι copy-paste τα ειδήσεις όπως είναι και οι ειδήσεις της Αυστραλίας. Τα ίδια θέματα έχουμε.
0: Τα προβλήματα
1: δηλαδή. Του πολέμου στην Μέση Ανατολή, κόστος ζωής έχει ανέβει πάρα πολύ, τα νίκια έχουν ανέβει, το πετρέλαιο έχει ανέβει, και με αυτά ασχολείται τώρα η κυβέρνηση, πώς να εφαρμόσουμε ένα σύστημα διαμέσων το προπολογισμό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ο κ. Αλμπανίζη προχθές, για να σταματήσουμε αυτό το κόστος της ζωής που ανεβαίνει συνεχώς.
0: Ναι, εκεί φυσικά τα πράγματα τουλάχιστον από πλευράς real estate, από ό,τι έχω διαβάσει στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, κυρίως στην Αυστραλία, είναι πολύ πιο ακραία από ό,τι είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Έτσι, πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι λόγον, πολλοί μπορεί να μην συμφωνούν μαζί μου, αλλά ανακοινώσαμε τώρα με τον προπολογισμό, αφαιρέσαμε τις φορολογίες που δίναμε, ας πούμε, ένας που χρεωνόταν να πάρει ένα δεύτερο σπίτι, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, μπορούσε να δικαιολογήσει το τόκο και τα χρέη στη φορολογία του.
0: Ναι.
1: Αυτό το αφαιρέσαμε από 100% που ήταν και το κατεβάσαμε στα 50%, για να μπορούμε να αφήσουμε, ας πούμε, την ερχόμενη γενεά να μπορέσει να αποκτήσουν και αυτοί ένα σπίτι. Η Αυστραλία είχε τη μεγαλύτερη, δηλαδή δεν υπήρχε, ήταν η πρώτη στον κόσμο, mm-hmm, που είχαν ο κόσμος που είχε σπίτια, ας πούμε, που αγοράζανε σπίτια,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να μην... και τώρα είμαστε περίπου στα 80-85% μέχρι 10 χρόνια. Τώρα έχουμε πέσει στα 60%. Και έτσι θέλουμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στην ερχόμενη γενεά να μπορέσουν να αγοράσουν και αυτή τα σπίτια τους, όπως είχαμε και εμείς τις ευκαιρίες στην Αυστραλία πριν πολλά χρόνια. Και γι' αυτό στο προπολογισμό αφαιρέσαμε αυτή τη φορολογία. Γιατί την αφαιρέσαμε? ένας που μπορούσε επιχειρηματίας ή κάνει επένδυση για δεύτερο και τρίτο σπίτι, πλήρωνε μηδενική φορολογία, δηλαδή σε πάρα πολλά πράγματα, και μπορούσε και έκανε την επένδυση για στόχο φορολογίας, όχι στόχους επένδυσης. Ας αναφέρω τα σπίτια, και αυτό ήταν ένα ποσό επένδυση που γινόταν, και είδαμε για πρώτη φορά το περασμένο Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο ότι για πρώτη φορά έχουν μείνει σταθερά οι τιμές του σπιτιών αντί να ανεβαίνουν μέσα σε 2 εβδομάδες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα...
1: Είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε εφαρμόσει. Έχουμε εφαρμόσει κι άλλα. Σας είχα μιλήσει πριν πολύ καιρό ότι ένας που παίρνει το πρώτο του σπίτι και δεν έχει ξαναγοράσει σπίτι μπορεί να το αγοράσει μαζί με την κυβέρνηση, να βάλει τα μισά λεφτά η κυβέρνηση και να μην τα πληρώσει ποτέ αυτά τα λεφτά, μόνο όταν πουληθεί αυτό το σπίτι σε κάποια στιγμή, σε αργότερα, ας πούμε σε 5, 10, 20, 30 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία περίεση από την κυβέρνηση να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Μάλιστα. Μόνο όταν πουληθεί αυτό το σπίτι. Και αυτό είναι μια άλλη ευκολία που χιλιάδες έχουν πάρει αυτή την ευκαιρία και αρχινάνε και αγοράζουν σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Για πρώτη οικία μιλάμε.
0: Ναι, κύριε Γιωργανά, να σας ζητήσω να μιλήσουμε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων ξανά. Θα είναι δυνατόν για 5-10 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Okay. Θα τα πούμε τότε σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο γιατί η ειδήσει Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Η 39χρονη βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα. Οι αρχές συνέλαβαν τον σύζυγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς ομολόγησε την πράξη του. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Στην αστυνομία ενημέρωσαν γείτονες. Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 10 και 6 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτος, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Παλινοδίες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν επιθέσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόν στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ. Η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε σήμερα πυράβλους και ντρόν. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολά, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο και χειρία στο Λίβανο. Ως πρώτο βήμα έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεσμπολά τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε ένα ακόμα δεξαμενό όπλο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλεε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ο καιρός.
1: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς η επιστροφή των εκδρομέων, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και μετά τις ειδήσεις, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, έχουμε συνδεθεί και πάλι με την πρωτεύουσα της Αυστραλίας, την Καμπέρα. Μιλάμε με τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας, τον κύριο Στάθη Γεωργανά. Λέω μας και το εννοώ, γιατί μπορεί να εκλέγεστε στην Αυστραλία, αλλά κύριε Γεωργανά, αγαπητέ κύριε Στάθη, σας θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, γι' αυτό το λέω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι είναι και εγώ αισθάνομαι, και Έλληνας και Αυστραλός, και η Ελλάδα είναι στη ψυχή μας μέσα, και η Αυστραλία, και προπάντως η Ελλάδα που είναι η χώρα του γονιών μας.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς. Και ελπίζω να σας έχουμε και στο στούντιο τον Ιούλιο, οπότε έρχεστε Ελλάδα.
1: Το εύχομαι, το Ιούλιο θα είμαστε εκεί, δεύτερη εβδομάδα Ιουλίου θα παραβρίσκουμε στην Ελλάδα, γιατί οι ΠΑΔΕ γίνονται τα 30 χρόνια της ΠΑΔΕ.
0: Αυτοί
1: που δεν γνωρίζουν γιατί είναι η ΠΑΔΕ. Η ΠΑΔΕ είναι η Παγκόσμια Κοινοβουλευτική Ομάδα Ελλήνων Βουλευτών. Παγκόσμια ομάδα, βουλευτές που είναι από καταγωγή Έλληνες. Και κάνουμε ένα συνέδριο κάθε 2 χρόνια στην Αθήνα. Είμαι ο δεύτερος αντιπρόεδρος, πρόεδρος είναι ο κ. Ραπτάκης. Και φέτος είναι τα 30 χρόνια από την ίδρυση της ΠΑΔΕ το 1996, που έγινε το πρώτο συμβούλιο, και έτσι φέτος είναι τα 30 χρόνια επέτειο της ΠΑΔΕ, και αυτό θα γιορταστεί το Ιούλιο το μήνα, που θα παρευρεθεί η Επιτροπή εκεί και με όλους τους πρώην πρόεδρους που υπηρετήσαν ως πρόεδροι στην ΠΑΔΕ.
0: Μιλούσατε προηγουμένως για το θέμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και η Αυστραλία, που είναι κοινά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και άλλες χώρες, και ιδιαίτερα το θέμα της στέγασης, έτσι δεν είναι, και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η δικιά σας η κυβέρνηση των εργατικών για να διευκολύνει ως επιτοπλίστων την απόκτηση σπιτιών από τις νεότερες γενιές, γιατί όντως υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Θέλετε ενδεικτικά να μας αναφέρετε κάποιες τιμές που περίπου, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, που κυμαίνονται τιμές.
1: Σε δολάρια θα σας τα πω αυστραλέζικα, που είναι περίπου 60, στο ένα δολάριο 60 cents στο ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για ένα σπίτι, μόνο κατοικίες βέβαια, εδώ είναι λίγα τα διαμερίσματα, υπάρχουν διαμερίσματα πάρα πολλά στο κέντρο, σε όλες τις πολιτείες, αλλά για 80% μένουν σε σπίτια, μονοκατοικίες, χρειάζεται άνω από 1 εκατομμύριο για ένα σπίτι σε πολιτεία. Όσο βγαίνεις έξω από το κέντρο, τόσο πέφτει και η τιμή λίγο. Αλλά οι 80% της Αυστραλίας ο πληθυσμός είναι σε πολιτείες. Δεν είναι σε ποιες επαρχίες, υπάρχουν και επαρχίες, πιο φθηνά τα σπίτια στις επαρχίες, αλλά περίπου 1 εκατομμύριο ή στο Σίδνεϊ ή Μελβούρνη ή Αντελαϊδα. Εκεί μέσα είναι η τιμή των σπιτιών.
0: Για πόσα τετραγωνικά σπίτι μιλάμε, κύριε Γεωργανά?
1: Μιλάμε τετραγωνικά, 120 τετραγωνικά. Τα σπίτια οι μονοκατοικίες, περίπου τόσο. Τα διαμερίσματα λίγο πιο φτηνά, δηλαδή σε 700-800 δολαρίων. Δηλαδή μπορεί 45 με ανάλογα μέχρι 100 τετραγωνικά τα διαμερίσματα με ένα μπαλκονάκι, με ένα μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι οι τιμές, έχουν ανέβει πάρα πολύ, όπως παγκόσμια έχουν ανέβει, και ήταν έβαλε στόχο η κυβέρνηση του Αλμπανίζη. Το θέμα, το πιο κυριότερο θέμα ήταν οι τιμές σπιτιών, να μπορούν η ερχόμενη γενιά, οι νέοι προπάντως, γιατί αυτοί είναι που θα δουλέψουν και θα κάνουν την οικονομία να διατηρηθεί.
0: Ασφαλώς.
1: Και να μπορούμε να κρατήσουμε τις χώρες μας με μια καλή οικονομία, να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα σπίτι όπως πήραν χιλιάδες άτομα σε γενναίες πρώην από αυτούς.
0: Πάντως όσοι είχαν αποκτήσει σπίτια οι προηγούμενες γενιές, και το λέω αυτό και για Έλληνες, έτσι, ομογενείς οι οποίοι έχουν σπίτια όλοι αυτοί, σήμερα έχουν ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, υπ' αυτή την έννοια. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια,
0: για αυτούς που έχουν ήδη.
1: Είναι και πάρα πολλοί εδώ στην Αυστραλία που έχουν αποκτήσει και δεύτερο και τρίτο. Και συγχαρητήρια προπάντως στους Έλληνες που έχουν κάνει πάρα πολλοί κόσμος σε μικρές περιουσίες.
0: Ναι. ήθελα να ρωτήσω, εκτός από εσάς υπάρχει κι άλλος ομογενής στην Βουλή ή όχι,
1: όχι
0: στην Ομοσπονδιακή?
1: Είναι ο Μάικλ Μεκόμικ, ξένο αγγλοσαξινικό όνομα, αλλά ο παππούς του ήταν Έλληνας από την Άρτα, που είχε έρθει το 1929 εδώ στην Αυστραλία.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνει μέρος στην ΠΑΔΕ μαζί μας, πάντα, πάντα στην ΠΑΔΕ έρχεται. Το εκτιμεί ότι είναι από ελληνική καταγωγή. Είναι αντιπρόεδρος της ομάδας φιλίων στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας και Ελλάδος. Προεδρεύω εγώ, αυτός είναι αντιπρόεδρος. Και το εκτιμεί πάρα πολύ ότι είναι Έλληνας. Είναι από την Ακράτα, συγγνώμη, όχι Άρτα, από την Ακράτα.
0: Νακράτα.
1: Η καταγωγή του από την Ακράτα. Ο Μάικλ Μεκόμικ ήταν ο παππούς του, έχουμε κάνει και συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του κύριο Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Βουλής, μαζί με τον κύριο Μεκόμικ. Και θα ξαναπαραβρεθεί και αυτός στην Αθήνα τώρα το Ιούλιο για τα 30 χρόνια της ΠΑΔΕ.
0: Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μακόμικ είχε για ένα διάστημα διατελέσει και τι στην κυβέρνηση της στην Αυστραλίας.
1: Ναι, ήταν Deputy Prime Minister ένα διάστημα για περίπου 3-4 χρόνια.
0: Αναπληρωτής πρωθυπουργός.
1: Την πρώην κυβέρνηση.
0: Αναπληρωτής πρωθυπουργός δηλαδή της Αυστραλίας.
1: Ναι. Της Αυστραλίας. Μεγάλη θέση.
0: Προφανώς.
1: Μεγάλο αξίωμα. Δηλαδή, νομίζω ο μόνος άνθρωπος που είχε φτάσει σε τέτοιο αξίωμα στην πολιτική ήταν ο Σπύρος Αγνίου.
0: Α, ναι, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Άλλη χώρα η Αμερική, άλλη χώρα η Αυστραλία, αλλά δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει κάπου αλλού να έχει φτάσει σε τέτοιο
0: επίπεδο
1: σημείο πολιτικός από ελληνική καταγωγή. Και έτσι μεγάλο τιμή μας που τον έχουμε και το αναγνωρίζει ότι είναι από ελληνική καταγωγή και το εκτιμάει και υποστηρίζει την Ελλάδα πάντων.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ καλό αυτό και τον ευχαριστούμε τον κύριο Μακόμικ. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή την εποχή στην Αυστραλία εσείς μπαίνετε στον σιγά σιγά φθινόπωρο, έτσι δεν είναι, προς το χειμώνα, πώς πάτε?
1: Έχουμε μπει στο χειμώνα σήμερα, 1η Ιουνίου, και καλό μήνα σε όλους τους ακροατές.
0: Επίσης και σε εσάς.
1: Είναι η πρώτη μέρα του χειμώνα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχουν αρχίσει τα κρύα. Δεν έχει όμως και τόσο κρύο όπως έχει άλλες χρονιές. Προπάντως η Καμπέρα έχει πάρα πολύ κρύο. Πέφτει
0: ναι.
1: στο μηδέν, κάτω από το μηδέν. Αλλά φέτος τίποτα. Δηλαδή 18-19 κάθε μέρα μέχρι τώρα. Και έτσι όπως έχει αλλάξει και το κλίμα στην Ελλάδα και στην Αθήνα, που βλέπουμε ότι δεν χιονίζει πια και ότι ο χειμώνας είναι κάπως γλυκός.
0: Ναι.
1: Έτσι και εδώ. Έτσι και εδώ.
0: Και εκεί τα ίδια. Μάλιστα. Είπατε ότι θα έρθετε και τον Ιούλιο εδώ πέρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία ο κόσμος, πέρα από τα θέματα της στέγασης, τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο, την τιμή, μιλάει για κάτι, υπάρχει κάποιο άλλο θέμα στην επικαιρότητα εκεί πέρα και ιδιαίτερα για την ελληνική παροικία, εννοώ την τους Έλληνες.
1: Για την ελληνική παροικία είναι το θέμα το... Είχαμε τη μάχη της Κρήτης που γιορτάσαμε προχτές. Μεγάλη πέτη για τα 85 χρόνια νομίζω ήταν.
0: Ναι.
1: Είχαν έρθει από την Ελλάδα διάφοροι του στρατού. Και ήταν η γιορτή της κυβερνήσεως της Αυστραλίας. Όχι της κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας. Το εκτιμάει η αυστραλέζικη κυβέρνηση. Και είχαν γιορτές σε όλες τις πολιτείες. Είχε έρθει ο αντιναύαρχος νομίζω της Ελλάδος, όχι ο αντιναύαρχος,
0: είχε έρθει αντιπροσωπεία
1: που κάνει κομμάτι όλο το Πεντάγωνο, ποιος είναι ο αρχηγός
0: Γεθά, εννοείται
1: ο δεύτερος είχε έρθει,
0: ναι.
1: Και στην Καμπέρα και στην Αδελαΐδα πήγανε, Μελβούρνη, Σίδνεϊ. Είναι μεγάλη γιορτή για τη μάχη της Κρήτης. Βέβαια οι Αυστραλοί εκτιμούν ότι ως μία από τις μεγαλύτερες μάχες που έγινε για τους Αυστραλούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Και στη Νέα Ζηλανδία τα ίδια μας λέγανε. Και στη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι. Και ήταν βέβαια στεφάνια κατεθέσανε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη εδώ στην Καμπέρα, που είναι της κυβερνήσεως το μνημείο,
0: ναι.
1: Και σε άλλα μνημεία σε όλη την Αυστραλία. και δεν έχει μείνει κανένας βετεράνος, τώρα έχουν πεθάνει όλοι,
0: ναι,
1: φύγει από τη ζωή. Ο τελευταίος δυστυχώς έφυγε πριν 2 μήνες,
0: α, ναι.
1: 103 ή 104 ετών εδώ στην Καμπέρα
0: ζούσε.
1: Και αυτό ήταν ας πούμε, το μεγαλύτερο θέμα που είχαμε για το ελληνισμό. Πήραν μέρος τα σχολεία, οι κοινότητες, οι εκκλησίες και τα λοιπά. Εχθές έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό γενική συνέδευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Αντελαΐδος. Κάνανε γενική συνέλευση χτες. Δυστυχώς υπάρχει ένα σχίσμα εδώ με τις εκκλησίες.
0: Α, ναι, τα
1: είδα μόνο. Ένα από τα μόνο μέρη του κόσμου. Υπάρχουν και αλλού, αλλά και χτες έγινε γενική συνέλευση για να, ας πούμε, να ξαναενωθούν με την Αρχιεπισκοπή που είναι κάτω από το φανάρι. Και ήταν καλά τα δεδομένα και τα νέα που πήρα χτες από τη γενική συνέλευση. Βέβαια δεν μπορούσα να παραβρεθώ γιατί ήμουν εδώ στην Καμπέρα. Αλλά με τηλεφωνήσανε, μου είπαν τα δεδομένα ότι πήραν την απόφαση να ξαναενωθούν. Έχουν κάνει ένα μνημόνιο.
0: Μάλιστα,
1: να το ψηφίσουν σε 2 εβδομάδες και είναι σημαντικό. 66 χρόνια αυτό το σχίσμα υπάρχει διαμέσων την Αρχιεπισκοπή και της Ελληνικής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας. Και είναι πολύ λυπερό και είναι κάτι που το ευχόμαστε όλος ο ελληνισμός στην Νότιο Αυστραλία. Να γίνει αυτή η ένωση, να είμαστε ενωμένοι.
0: Ναι, υπάρχουν οι λαϊκοί και η ας πούμε, η εκκλησία και η λαϊκή, έτσι δεν είναι. Είναι κάπως
1: ναι.
0: χωρισμένοι εκεί.
1: Βέβαια, πάντα αρχίσαν οι εκκλησίες από τις κοινότητες. Η κοινότητα ιδρύθηκε το 1926, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ιδρύθηκε η κοινότητα της Αντελαΐδος, και η εκκλησία μαζί ήταν ένα πάντα. Πάντα ένα σώμα. Μετά περίπου το 1966 έγινε κάποια. Ούτε γνωρίζουμε σήμερα τι ήταν το πρόβλημα, για να καταλάβετε.
0: Ναι, νομίζω ήταν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν. Πώς να το πω.
1: Ουσιαστικά ήταν. Τα κίνητα ήταν κάτι θέματα, αλλά αυτά τα έχουμε ξεπεράσει σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πιστεύω θα γίνει η ένωση και είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ χαρούμενα είναι αυτές από ό,τι άκουσα και έτσι το ευχόμαστε πάρα πολύ. Είναι ένα παράπονο που το έχουμε σαν ελληνισμό στην Νότια Αυστραλία, αυτή την ένωση.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν εσείς θα θέλατε να προσθέσετε κάτι πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και ευχηθούμε να τα ξαναπούμε από κοντά πλέον τον Ιούλιο.
1: Να τα πούμε από κοντά, Δημήτρη. Πιστεύω περίπου 3 με 4 εβδομάδες θα βρίσκουμε Αθήνα. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Εντάξει,
1: στο στούντιο.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα χαρούμε να σας έχουμε ακόμη μια φορά μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργανά, ακόμη μια φορά θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς εκεί σε εσάς, σε όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς.
1: Και σας ευχαριστώ και όλους τους κρατές που μας ακούσατε σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσα με τον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή στην Αυστραλία, στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Τον πετύχαμε στην Καμπέρα, την πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Pour moi, la seule musique qui fait danser les étoiles sur les.
1: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και με αυτό το τραγούδι το Παρόλ Παρόλ της Δαλιδά και του Αλέν Τελόν που είχα τόσο καιρό να τα ακούσω. Υποδεχόμαστε από την μακρινή, όχι τόσο μακρινή, εντάξει, από την Πορτογαλία, την Λισαβόνα, τον φίλο της εκπομπής, τον Τάσο τον Μπαμπαλίκη, τον οποίο καλωσορίζω. Αγαπητέ Τάσο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά, όλα μαζί.
2: Όλα μαζί και όλα καλά και όλα ωραία, λέει. Καλημέρα σας, την κάνετε από την όμορφη Πορτογαλία. Πολύ ζέστη, χαμός, έχει πιέσει το καλοκαίρι, γεμάτο με τουρίστες.
1: Έχετε πλημμυρίσει, έχετε πλημμυρίσει ήδη?
2: Όχι, αλλά έχει πολύ τουρισμό ήδη, ρε παιδί μου, έχει πολύ τουρισμό, γιατί από τις σκανδιναβικές χώρες έρχεται αρκετός κόσμος τέτοια εποχή πια για διακοπές.
1: Όχι μόνο
2: οι 30 βαθμούς, οπότε έχουμε γεμίσει παραλίες όλοι.
1: Όχι μόνο οι Εγγλέζοι από απέναντι, έρχονται τώρα και από την Σκανδιναβία, κατεβαίνουν.
2: Βεβαίως, από την Σκανδιναβία πολύ, έχει ο Νορβηγούς, έχει Φιλανδούς.
1: Και Σουηδούς.
2: Και εδώ είμαστε, στην πρωτεύουσα της όμορφης Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα.
1: Για πες μας λίγο, είσαι τώρα καθοδόν προς το κέντρο, εκεί που είναι το εστιατόριο σου.
2: Όχι, στην παραλία είμαι, εκεί που στην παραλία είμαι. Στην παραλία που είμαι, το εστιατόριο στο Ατλαντικό, 15 χιλιόμετρα από το κέντρο.
1: Πολύ ωραία, πολύ
2: ωραία. Μετά θα πάω στο κέντρο, στο άλλο.
1: Στο δεύτερο.
2: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό ήταν τα δύο που είχα στο νου μου. Ξεκίνησες από το κέντρο και επεκτάθηκες προς τον Ατλαντικό.
2: Ακριβώς. Όχι ανάποδα.
1: Ανάποδα. Από τον Ατλαντικό πήγες στο κέντρο. Ναι.
2: Ναι.
1: Πώς πάνε αλήθεια οι δουλειές? Για πες μας πώς
2: Μια χαρά. Εμείς εδώ όπως πάντα. Οι δουλειές καλά πάνε. Ο κόσμος συνεχίζει. Εντάξει, ο κόσμος δεν ξοβεύει όπως κάποτε. Από τότε που ανέβηκε η βενζίνη και έχει γίνει υπερβολικά ακριβή, εδώ είμαστε στα 2,10-2,20 συνέχεια.
1: Να.
2: Η βενζίνη. Όπως και Ελλάδα 20.
1: Ναι, ναι, κάπου εκεί είναι.
2: Οπότε
1: λίγο πιο
2: κάτω. Είναι λίγο πιο... Ναι, ο κόσμος είναι λίγο πιο... Έχει βάλει λίγο φρένο στο έξω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει, μας σώνουν μετά οι τουρίστες. Έχει πολύ τουρισμό και μας σώνει ο τουρισμός.
1: Οι περισσότεροι πελάτες σας είναι τουρίστες, είναι Πορτογάλοι?
2: Όχι. Εμείς στο κέντρο, οι τουρίστες μας, οι περισσότεροι τουρίστες στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Εδώ από τον Ατλαντικό, μισό-μισό. Μισή είναι Πορτογάλοι, μισή είναι τουρίστες.
1: Μάλιστα. Και θύμισέ μας τα εδέσματα που σερβίρετε στα δύο αυτά εστιατόρια που έχεις.
2: Εμείς βασικά ασχολούμαστε με το ελληνικό κλασικό φαγητό, την ελληνική κουζίνα. Mm-hmm. Και έχουμε ένα συνδυασμό. Επίσης, take away πάρα πολύ το κλασικό πιτόγυρο.
1: Μάλιστα. Και
2: αυτά είναι.
1: Πουλάει
2: και τα πιάτα, εντάξει, σακάδες, γαρίδες, όστρακα, οστρακοειδή. Mm-hmm. Πουλάμε μπιφτέκια, γενικά. Ό,τι κλασικό, ντολμαδάκια, ντολμάδες, λαχανοτολμάδες. Έχουμε ένα τόσο μεγάλο... έχουμε μια τόσο μεγάλη ποικιλία,
1: ναι,
2: που κάθε μέρα κάνουμε και διαφορετικά σπεσιαλιστέ. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ γνωστό εδώ στη Λισαβόνα, έτσι εδώ και μια δεκαετία.
1: Ναι.
2: Έχει με την κλασική ελληνική κουζίνα και μετά κάποια πιάτα τα οποία είναι δικά μου προσωπικά πιάτα και τα οποία είναι με ελληνικά προϊόντα ως συνήθως, αλλά δικέ μου
1: εμπνεύσεις. Δικές σου εμπνεύσεις, ναι, ας πούμε. Τα, ναι, φέρνεις πολλά από την Ελλάδα, πώς ακριβώς γίνεται ή ντόπια είναι?
2: Όχι, εγώ έχω συνεταιρισμό με μια εταιρεία ελληνική, mm-hmm, που βρίσκεται στη Βαρκελόνη, η οποία είναι μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής ελληνικών προϊόντων, η Olympo Gourmet, η οποία εταιρεία μας προμηθεύει, θα μπορούσα να πω, το 70% των προϊόντων.
1: Και,
2: δηλαδή πυροκομικά, ναι, ότι είναι θέμα από κρυσαράκι και μακαρόνι για παστίτσιο μέχρι ελαιόλαδο ελληνικό.
1: Μάλιστα.
2: Σάλτσες, υπεργές φλωρίνης, ό,τι μπορείς να φανταστείς από ελληνικό προϊόν, έχετε από από Ελλάδα. Μετά ότι είναι φρέσκο από εδώ, δηλαδή τα λαχανικά,
1: ασφαλώς.
2: Τα κρέατα, αυτά έρχονται εδώ.
1: Κρασιά και έτσι από πού, από Ελλάδα, από εκεί, από
2: πού. Όλα από Ελλάδα, όλα.
1: Όλα από Ελλάδα.
2: Από Ελλάδα. Από Ελλάδα είναι... έχουμε εμείς δουλεύουμε τουλάχιστον 6-7 διαφορετικά κτήματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Τάσο... Και ένα κύριο Βασιλείου, δηλαδή, πέρα πουλάμε εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή,
1: τους αρέσει το ελληνικό κρασί, μια και το ανέφερες, εκεί πουλάει.
2: Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Το ελληνικό κρασί τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί ο Πορτογάλος είναι πολύ κρασάς, του αρέσει να πίνει κρασιά πάντα, και του αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζει και καινούργια διαφορετικά. Είναι πολύ ανοιχτός.
1: Μάλιστα. Πολύ καλό. Και ποια είναι τα...
2: Θεωρεί το δικό του το καλύτερο, αλλά του αρέσει να δοκιμάζει, συγγνώμη, και από άλλες χώρες.
1: Από άλλες χώρες. Και ασφαλώς από Χιλή και τα λοιπά, έτσι, πρέπει να φέρνω κρασιά εκεί από τη Λατινική Αμερική γενικότερα.
2: Όχι, από Χιλή και αυτά δεν είναι όχι τόσο. Εδώ έχει περισσότερες ανατολικές, όχι τόσο. Δηλαδή δύσκολα θα τα δεις. Χιλιανά, Αργεντινά, δύσκολα εδώ, μόνο αν πας σε κάποιο εστιατόριο συγκεκριμένο αργεντίνικο, το οποίο θα σου δώσει κάποιο τέτοιο κρασί. Εδώ θα το περιμένω γαλλικά. Γαλλικά, το μάρκετ τους έχουν γαλλικά κρασιά και ισπανικά.
1: Ισπανικά.
2: Αυτά τα δύο και ιταλικά επίσης. Ιταλικά.
1: Και από τα...
2: από Νότια Αμερική λίγο θα δεις.
1: Από τα πιάτα τα ελληνικά που εσύ τους, που πουλάς, που σερβίρεις εκεί, ποια είναι τα πιο δημοφιλή πιάτα στους Πορτογάλους και στους τουρίστες, ας το πούμε.
2: Το πιο δημοφιλές από όλα, εμείς ένα πιάτο το οποίο είναι πολύ που προτιμούν, είναι η ποικιλία που κάνουμε με τα ελληνικά κλασικά κρεατικά, δηλαδή γύρω με πιφτέκι γεμιστό, με σουτουκάκι κοσμοπολίτικο, λουκάνικο χωριάτικο, το οποίο έρχεται πατατά στο φούρνο. Είναι μια ποικιλία για δύο άτομα, η οποία έχει λίγο απ' όλα και είναι αυτό που περισσότερο προτιμούν μαζί με το μουσακά. Αυτά είναι τα πιάτα που κυρίως τα κλασικά ελληνικά.
1: Αυτά είναι πιο δημοφιλή στους Πορτογάλους.
2: Και μετά τα πιάτα τρελαίνονται για γαρίδες σαγανάκι. Τρελαίνονται για τις τυρόπιτες, σπανακοπιτυρόπιτες, ό,τι είναι μέσα με φύλλο, με φυλλοκρούστας γενικώς. Και το τυρί το σαγανάκι στη σκάρα που εμείς τους κάνουμε κατευθείαν στη σκάρα, ό,τι πάνε. Η σκάρα είναι από τα πιο δημοφιλές.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι ανάμεσα στους Πορτογάλους ή και στους τουρίστες?
2: Γιατί... Σε όλους. Λίγο
1: πολύ έχουν τα ίδια, δηλαδή τις ίδιες προτιμήσεις, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, γιατί είναι τα γνωστά ελληνικά πιάτα, τα οποία για παράδειγμα ξέρω σταθεί, με το που θα δει μουσακά, λέει θέλω μουσακά. Έχουμε και άλλα, όχι θέλω μουσακά. Δηλαδή ο ξένος, εκτός από τον Πορτογάλο, δηλαδή, μουσακά τελείωσε. Μουσακά πουλάμε εδώ πέρα, τα πια και τα πια μουσακά. Έχουμε βαρεθεί να κάνουμε μουσακά. Δε. Εγώ πια δεν τις πιάνω. Κάνουν οι πάλι. Γιατί έχω βαρεθεί, ρε παιδιά. Τόσα χρόνια, έχω 30 χρόνια να σε αυτή τη δουλειά. Μουσακά. Εντάξει, εγώ ασχολούμαι με τα υπόλοιπα φαγητά, αυτά τα που κάνω εγώ τα προσωπικά. Αλλά χτες τους κάναμε και ένα ωραίο γαλακτομπούρεκο. Είχαμε καιρό να κάνουμε γαλακτομπούρεκο.
1: Για λέγε.
2: Το οποίο πάθανε ζημιά. Ζημιά πάθανε. Έτσι, ψηλό γαλακτομπούρεκο, έτσι σε ύψος και κρέμα φαντασία με ψηλό σιμεϊδάλι και λεμόνι, τρελά.
1: Έτσι, μια και το ανέφερες αυτό, το γαλακτομπούρεκο το προτιμάνε πώς, πέρα από αυτό που φτιάξες χθες, γενικά, πουλάει.
2: Όχι, εδώ τώρα μπακλαβά να φάνε, μπακλαβά κατά ύφη, δηλαδή τα κλασικά ελληνικά για αυτούς, okay, μπακλαβά κατά ύφη και μετά... Εμείς εδώ έχουμε το δικό μου το γλυκό που κάνω εγώ, το οποίο είναι μοναδικό. Το οποίο είναι το cheesecake φτιαγμένο από τυρί μανούρι. το οποίο σερβίρουμε με μια σάλτσα που κάνουμε εδώ, homemade από fruit passion και καρύδια ψημένα. το οποίο είναι top of the top. Και είναι αυτό που κυρίως, και επειδή το γράφουν πάρα πολύ στο Ιντερνετ, οι πελάτες αυτά, όταν έρχονται εδώ και έχουν δει το Ιντερνετ, λένε γλυκό, όχι, λέει θέλουμε το cheesecake. Okay, το cheesecake.
1: Μάλιστα.
2: Τα ψιά του cheesecake έχουμε, έχω βαρεθεί να κάνω και cheesecake. Αλλά συνεχίζω και το κάνω εγώ το τσίκι.
1: Τάσο, είπες έχεις 30 χρόνια τώρα εκεί πέρα. Πότε, για θύμισέ μας. Πότε
2: όχι, 30 χρόνια στο επάγγελμα.
1: Α, στο επάγγελμα, συγγνώμη. 11 χρόνια. Πότε πήγες στην Πόρτο. Πήγες στην
2: Πόρτο. Πολλά χρόνια στην Ισπανία. Εγώ για... από το 97.
1: 97 έφυγες από Ελλάδα.
2: Από το 97 εγώ έφυγα από Ελλάδα και πήγα στην Ισπανία και άνοιξα το πρώτο ταβέρνα στην Ισπανία.
1: Στο Βογιαδολίδα εκεί κάτω ή το θυμάμαι...
2: Όχι. Σαλαμάνκα. Σαλαμάνκα. Πήγα Σαλαμάνκα πρώτα και άνοιξα την πρώτη ταβέρνα 21 χρονών και μετά στα 24, 21 ταβέρνα, στα 24 άνοιξα ένα μεγάλο στρατό στο Βογιαδόλι. Μετά στα 27 άνοιξε ένα στη Μαδρίτη. Τέλος πάντων, μετά συνέχισα αυτά που έκανα.
1: Το διατηρείς ακόμη το εκείνο στη Βογιαδολή που μου έχει μείνει εμένα.
2: Βογιαδολή, ναι, το διατηρούμε βεβαίως. Το διατηρούμε στη Βογιαδολή. Έχουμε εδώ στη Λισάβονα και στη Βογιαδολή.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Παλιά είχαμε και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, αλλά πουλήθηκανε όλα. Τα πουλήσαν γιατί δεν μπορούσαν. Δηλαδή ήταν υπερβολική δουλειά και κάθε φορά είναι πιο δύσκολα με το θέμα των υπαλλήλων, οπότε δεν μας. Ήταν αδύνατο, δηλαδή πιο πολύ προβλήματα από τη δουλειά.
1: Βρίσκεις υπαλλήλους εύκολα στην...
2: Και μετά το θέμα της Ισπανίας, η Ισπανία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει γίνει ένα κράτος υπερβολικά δύσκολο για να έχει επιχείρηση.
1: Α, ναι.
2: Έχουμε κρατήσει μόνο αυτό το παιδί. Ναι, βεβαίως, γιατί οι φόροι έχουν πια πάει σε...
1: Στο Θεό.
2: Στο ένα μέσο όρο στο 60%. Έχουμε κρατήσει μόνο αυτό το παιδί. Ναι, βεβαίως, γιατί οι φόροι έχουν πια πάει σε...
1: Στο Θεό.
2: Στο ένα μέσο

0: χαμός από αυτό το θέμα. Στην Ισπανία απλώς έχει γίνει, η οικονομία της Ισπανίας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη και κυρίως δύσκολη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ στην Πορτογαλία όχι, εδώ μας βοηθάει πάρα πολύ το κράτος τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι από θέμα να πεις ότι θα δώσουν λεφτά οικονομικά, αλλά οι νόμοι είναι σταθεροί και καλοί για να αναπτυχθεί μια εταιρεία. Στην Ισπανία είναι ανάποδα. Δηλαδή με το που θα αναπτυχθεί δύο και θα περάσει σε ένα άλλο level, ξεκινάνε οι φόροι να είναι υπερβολικά αβάσταχτοι, έτσι.
1: Μάλιστα. Υπαλλήλους βρίσκεται εύκολα.
0: Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Ειλικρινά σας το λέω, τα επόμενα χρόνια δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω τρεις επιχειρήσεις εδώ στη Λισαβόνα. Έχω τρεις επιχειρήσεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, την τρίτη επιχείρηση που έχω θα την κλείσω αυτό το μήνα, διότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι για αυτό το καλοκαίρι. Να δει να. Οπότε αντί να χάσουμε τον ύπνο μας, δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα να τηλεφωνηθεί κλειστή, την κλείνουμε. Και τους υπαλλήλους λίγους που έχουμε εκεί που δεν μπορούν να βγάλουν τη δουλειά θα γυρίσουν πίσω στα λαδία.
1: Στα λαδία.
0: Δηλαδή είναι υπερβολικά δύσκολο. Είναι σχεδόν αδύνατο τη σύνολη ημέρα να βρει υπαλλήλους.
1: Και αυτό που το αποδίδει. Δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει.
0: Πολύ δύσκολα εδώ στην Πορτογαλία. Εξειδικευμένος πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή κανένας δεν ξέρει να κάνει τίποτα οι τελευταίες γενναίες. Έτσι, τίποτα.
1: Οι νεότεροι, ναι.
0: Από θέμα κυρίως εστίασης και αυτά, τίποτα. Και μετά μεγάλο πρόβλημα, στην Ισπανία για παράδειγμα, εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το θέμα το. Όταν κάποιος. Δεν θυμάμαι τη λέξη. Όταν βγαίνει. Που δεν μπορεί να πάει για δουλειά, ρε παιδί μου, ότι είναι άρρωστος 2-3 μέρες.
1: Είναι
0: άδειες,
1: παίρνει άδειες, παίρνουν συχνά άδειες για υγείας.
0: Μάλιστα δεν περνάνε ούτε καν από γιατρό γιατί έχουν δικαίωμα, ρε παιδί, μέχρι να πάρουν και τρεις μέρες. Οπότε στην Ισπανία για παράδειγμα γίνεται χαμός με αυτό. Έτσι, μιλάμε, βγήκε προχτές μια στατιστική στην Ισπανία. Εγώ είχα τρία άτομα που δεν ήθελαν να δουλέψουν, είχα 8 άτομα που δουλεύουν και οι 5 να πούν την κάνουν δουλειά. 8 χρειάζεται. Και οι 3 μαζί δηλαδή. Και κάνα πρόμο. Ένας 10 μέρες, ο άλλος ένα μήνα, ο άλλος 5 μέρες. Οκ, okay, όλα καλά. Στην Ισπανία η στατιστική είναι ότι καθημερινά ένα 15%, καθημερινά ένα 15% του εργαζόμενου, του εργατικού ιστού είναι off.
1: Είναι σε άδεια.
0: Δεν πάει μία-δύο μέρες στη δουλειά. Ναι. Αναρωτική αυτό.
1: Αναρωτικές
0: γρήγορες. Δηλαδή, τέλος πάντων. Δύσκολα, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα προσωπικού. Δεν ξέρω στην Ελλάδα τι γίνεται τώρα για αυτό το καλοκαίρι. Αν υπάρχουν άλλα.
1: Πάντω και εδώ υπάρχουν, ελλείψεις, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Έτσι, από τα ξενοδοχεία μέχρι τα εστιατόρια μέχρι. Υπάρχει θέμα. Ναι. Προφανώς υπάρχει θέμα. Και όσο αυξάνεται και ο τουρισμός, έτσι δεν είναι οι ανάγκες.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν δεν αλλάξουν κάποιες κατευθύνσεις από θέμα κοινωνικό, κρατικό, δεν ξέρω πώς να το πω, θα υπάρξει μεγάλο προβληματισμό. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο Ταμείο Ανεργίας με ένα ελάχιστο ποσό, πάρα πολύ κόσμο νέο, ένα ελάχιστο ποσό στο Ταμείο Ανεργίας, έτσι, η βοήθεια που λένε οι
1: κάτοικοι. Ναι.
0: Από την άλλη, ψάχνουμε εμείς κόσμο να δουλέψει, αυτοί δεν θέλουν, έρχονται οι αλλοδαποί. Από την άλλη, παραπονούνται πάρα πολύ από αυτούς που είναι στο Ταμείο Ενεργείας, οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν, αφού έρχονται και σου λένε, μόνο υπέγραψε με το χαρτί να φύγω, να συνεχίσω εγώ να είμαι στο σπίτι για 300 ευρώ. Τους οποίους αυτοί οι ίδιοι μετά παραπονούνται ότι δεν είναι καλή η μισθή στην εστίαση, ότι δεν είναι ωράριο να δουλεύει σπαστό στην εστίαση. Περίμενε. Ο άλλος είναι χειρούργος γιατρός και είναι στα επίδοτα περιστατικά και κάνει 24 ώρα. Έτσι. Και έχει κάνει 8-10 χρόνια σπουδές. Και ούτε παίρνει τα λεφτά στον κρατικό τομέα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει μια κατεύθυνση κρατική για όλο τον νέο κόσμο για να μπορέσουν να κάνουν κάποια επαγγέλματα τα οποία πριν 30 χρόνια ήταν τελείως normal και ευπρεπή και αξιοπρεπή επαγγέλματα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα κλείσουμε πάρα πολύ σε διάφορους τομείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: αγαπητέ. Και μάλιστα, το τελευταίο θα σου πω, το θέμα της εστίασης, τελευταία είναι αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ εδώ και το μιλάμε δηλαδή και σε εκπομπές. Και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία έχει αρχίσει και ανθίζει πάρα πολύ ξανά η οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή, μικρά εστιατόρια, στη δικιά μου την περίπτωση, μικρά εστιατόρια, τα οποία δουλεύει η οικογένεια. Δουλεύει ο πατέρας, η μητέρα και δύο παιδιά. Χωρίς υπαλλήλους, γιατί δεν μπορούν να βγουν. Οπότε λένε,

0: Παίρνω ένα μικρό μαγάζι, πόσες καρέκλες, 20 καρέκλες, 8 τραπεζάκια. Αυτό είναι μόνο η οικογένεια, δεν χρειαζόμαστε κανένα και θα προστοζήν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έτσι είναι η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ Τάσο Μπαμπαλίκη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλό. Και σε σένα το ίδιο και ότι το καλύτερο, καλές δουλειές. Εκεί πέρα ελπίζω να επιληθούν τα προβλήματα. Ακριβώς, να επιληθούν και ελπίζω να έρθεις και από την Ελλάδα καμιά φορά.
0: Πώς, θα δούμε. Την άλλη εβδομάδα στη Μήλο θα είμαστε για μπάνιο.
1: Πάμε
0: μια εβδομάδα τουλάχιστον.
1: Ωραία.
0: Να κάνουμε κανένα μπάνιο.
1: Ωραία. Η καταγωγή σου από πού είναι?
0: Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, αυτό θυμόμουν. Μου πες τώρα Μήλο και λέω, εγώ τον έχω από Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη και καταγωγή δεύτερη. Ρίζες από την Ορεστιάδα.
1: Ορεστιάδα, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Τάσο, να σε ευχαριστήσω και πάλι. Σε χαιρετούμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Γεια και χαρά, γεια και χαρά.
0: Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Λισαβόνα. Μιλούσαμε με τον Τάσο Μπαμπαλίκη, έναν Έλληνα επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης. Εκεί πέρα έχει και ένα εστιατόριο, όπως μας είπε, στην Ισπανία, στη Βαγιαδολίδ. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και για το τελευταίο μέρος της εκπομπής έχουμε έρθει εδώ στην Ελλάδα να μιλήσουμε με την κυρία Ρούλα Ρουβά, είναι η επικεφαλής της Forbes Global Properties στην Ελλάδα, την οποία καλωσορίζω. Καλημέρα σας, κυρία Ρουβά.
1: Γεια σας και καλημέρα κύριε Κοντογιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα, σας έχουμε σήμερα μαζί μας αφενός για να μας μιλήσετε για ένα σημαντικό συνέδριο για το real estate, για την αγορά κινήτων που γίνεται για πρώτη φορά από ό,τι κατανοώ στην χώρα μας, ένα παγκόσμιο συνέδριο ακινήτων, και επίσης να μας μιλήσετε λίγο για την ελληνική αγορά κινήτων, πώς βλέπετε τις προοπτικές της, ήδη καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις τιμών εδώ και αρκετά χρόνια. Να ξεκινήσουμε όμως με το συνέδριο αυτό, το παγκόσμιο συνέδριο της Forbes. Η Forbes το διοργανώνει. Για πέστε μας.
1: Σωστά, σωστά, πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, ναι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται, διοργανώνεται το παγκόσμιο συνέδριο της Forbes, Forbes Global Properties, που έχει σχέση με το μυστικό κλάδο. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός που τιμά την Ελλάδα μας, τη χώρα μας και ιδιαίτερα την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κέρκυρα, διότι διοργανώνεται στο νησί της Κέρκυρας. Το συνέδριο αυτό θα γίνει 9 με 11 Ιουνίου και θα μαζέψει όλη την κορυφή, δηλαδή όλους τους...
0: Την αφρόκρεμα θέλετε να πείτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Του ελίτ της παγκόσμιας νησιτείας σε όλο τον κόσμο. Θα μαζευτούν εδώ οι ιδιοκτήτες, οι CEO, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών, για να συζητήσουν για την παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό και το συνέδριο αυτό είναι ένα κλειστό συνέδριο μόνο για τα μέλη τους. Βέβαια, στη διοργάνωση αυτή θα υπάρξουν και event όπου θα συμμετέχουν και άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού στην Κέρκυρα. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο καλά στο κήπο του λαού, στην πλατεία της Κέρκυρας, όπου θα συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων, θα είναι η μπάντα του Καστουρίου, όπου θα γίνει ένα μεγάλο event και θα υπάρχουν και καλλιτέχνες σε αυτό το χώρο, όπου θα τραγουδήσουν για να δημιουργήσουν, να δώσουν μια εικόνα και μια νότα της πατρίδας μας, της Κέρκυρας. Επίσης, αυτό το τριήμερο θα γίνουν και επισκέψεις σε ακριβά και πολυτελή ακίνητα, ώστε να δουν λίγο τον τόπο μας, περισσότερο να γνωρίσουν τον τόπο μας και την αρχιτεκτονική των ακινήτων μας, και να δείσουν μέσα από αυτό λίγο τις εικόνες και τη ζωή της Κέρκυρας και της Ελλάδας ευρύτερα.
0: Μάλιστα. Ακούγεται πολύ έτσι ενδιαφέρον, γιατί δεν φαίνεται να είναι ένα απλό συνέδριο, είναι και κάτι παραπάνω, έχει και ένα πολιτιστικό, ας το πούμε έτσι, υπόβαθρο. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο τα θέματα που θα συζητήσετε εκεί στο συνέδριο, οι διάφοροι ομιλητές οι οποίοι θα είναι. Ποια είναι χοντρικά?
1: Συνήθως είναι εσωτερικά θέματα, είναι θέματα ανάπτυξης, καινούριες αγορές, τις τάσεις που επικρατούν, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνει η εταιρεία. Εκτός από τα μέλη και τον διευθύνοντα σύμβουλο CEO και τα ιδρυτικά μέλη της Forbes Global Properties, θα είναι και από τη Forbes Media Αμερική, και θα είναι και από τη Forbes Media της Ελλάδας εκεί, ώστε να στελεχώσουν έτσι το κομμάτι των συνεντεύξεων και της σύνδεσης προς τα έξω.
0: Μάλιστα. Όταν μιλάμε για Forbes, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο νου είναι το γνωστό περιοδικό, ασφαλώς. Το Forbes.
1: Ήθελα... Η λίστα των 100 πιο πλουσίων άνθρωπων στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί λοιπόν είναι οι πελάτες μας, σε αυτούς απευθυνόμαστε. Πολλούς από αυτούς ήδη βρίσκονται σε αυτή τη λίστα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια και γίνεται αυτό το συνέδριο στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω, θα τεθεί και το θέμα της ελληνικής αγοράς ακινήτων, οι προοπτικές της κτλ.
1: Θα τεθεί, βεβαίως και εμείς θα παρουσιάσουμε το δικό μας κομμάτι της αγοράς, της ανάπτυξης, για να προσελκύσουμε περισσότερους επενδυτές. Και βέβαια για τη χώρα μας αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός, γιατί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τις περιοχές που αναπτύσσονται, για τα trend, για τα branded residence, για όλα αυτά που η αγορά σήμερα πολύ έξυπνα έχει αναπτύξει γύρω μας στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Και μια και αναφερθήκαμε στην ελληνική αγορά κινήτων, θα θέλατε λίγο να μας πείτε και την προσωπική σας άποψη για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Πώς βλέπετε να πηγαίνουν, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ετήσια αύξηση της τάξης του 6-8% πανελλαδικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο των ζητήσεων από ξένες αγορές. Μάλιστα, στην Αμερική έχουν ανακοινώσει ότι η Ελλάδα είναι ο πιο σωστός προορισμός για εκείνους, για συνταξιοδότηση, λόγω των συνθηκών, καλύτερες τιμές, καλύτερο περιβάλλον, εισαγωγική διατροφή, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Οπότε είναι πρώτη η Ελλάδα στις λίστες των Αμερικανών για relocation ή για ένα second home. Βέβαια δεν είναι μόνο η Αμερική, όλη η Ευρώπη για χρόνια τώρα πλέον έρχεται στην Ελλάδα, αγοράζει ακίνητα, επενδύει στην Ελλάδα και επίσης έχουν ανοίξει οι αγορές όλου του κόσμου, όπως θέλετε να το προσδιορίσετε αυτό, είτε λέγεται Νέα Ζηλανδία, είτε λέγεται Αυστραλία, είτε λέγεται Νότια Αφρική, είτε λέγεται Ιαπωνία, Ασία, Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι. Σκεφτείτε κιόλας ότι πλέον υπάρχουν και απευθείες πτήσεις όχι μόνο σε Αθήνα, mm-hmm. αλλά και σε πολλά νησιά της Ελλάδας. Ασφαλώς. Από το εξωτερικό.
0: Ασφαλώς.
1: Οπότε αυτό βοηθάει τους επενδυτές να έρθουν πιο γρήγορα, να αποφασίσουν πιο γρήγορα, διότι δεν είναι ότι οι τρίτες χώρες μόνο θέλουν να αποκτήσουν μια golden visa, οπότε η Ελλάδα, ας πούμε, θα μπορέσει να τους διαθέσει μέσα από την ανάγκη τους να ανοίξουν μια πόρτα στην Ελλάδα, την golden visa, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Είναι και αυτοί που θέλουν να επενδύσουν για να έχουν ένα πάγιο εισόδημα το χρόνο, είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν relocation, δηλαδή που θέλουν να φύγουν και να έρθουν σε ένα περιβάλλον πιο ζεστό, πιο φιλικό, πιο ασφαλές, με μεσογειακό κλίμα και, όπως είπα και πριν, μεσογειακή κουζίνα.
0: Και πέρα από την αγορά κατοικίας υπάρχουν ασφαλώς και οι αγορές των γραφείων ή τα εμπορικά, έτσι δεν είναι? Εκεί τι γίνεται?
1: Υπάρχουν μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλα εμπορικά σχήματα ή ξενοδοχειακά, όπου μεγάλες εταιρείες, μεγάλους ελληνικούς, έχουν φέρει το ενδιαφέρον τους πλέον στην Ελλάδα και ψάχνουν για ευκαιρίες, οπότε πλέον ασχολούμαστε και με αλυσίδες ξενοδοχείων, ασχολούμαστε και με μεγάλες εκτάσεις γης, όπου θέλουν να κάνουν είτε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα ή ένα μεγάλο project με residence σε σπίτια, branded ή όχι. Είναι πολλαπλό το ενδιαφέρον. Για κάθε κατηγορία υπάρχει ξεχωριστή ομάδα των ενδιαφερόμενων που έρχεται για να εξελίξει το δικό της κομμάτι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα θέλατε να προσθέσετε σε όλα αυτά τα οποία μας είπατε, που δεν έχω εγώ ρωτήσει.
1: Ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που καταφέραμε να έρθει το συνέδριο της Forbes Global Property στην Ελλάδα. Την τελευταία φορά το παγκόσμιο συνέδριο έγινε στο Μάουι στη Χαβάη, οπότε καταλαβαίνετε την απόσταση που διανύσαμε για να έρθει μέχρι εδώ. Η Ελλάδα το έχει δεχτεί με μεγάλη χαρά, επίσης όλος ο ελληνικός ύπος, και σας ευχαριστούμε και εσάς για τη φιλοξενία σας σήμερα, για την υποστήριξη. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο γεγονός που πρέπει να υποθεί, γιατί φέρνει την Ελλάδα μας στην λίστα πρώτης της προτιμήσεις όλων. Και αυτό βέβαια μας χαροποιεί πολύ, διότι θα έρθουν αξιόλογοι επενδυτές, θα γίνουν αξιόλογα project. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη για όλους μας, ένα μέλλον καλύτερο, με περισσότερο εισόδημα για όλους μας, αξίες για όλους μας και ένα μέλλον πιο φωτεινό και λαμπρό, χωρίς να φοβόμαστε για το αύριο και να το κοιτάζουμε πάντα με αισιοδοξία.
0: Κυρία Ρουβά, κυρία Ρούλα Ρουβά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, επικεφαλής της Forbes Global Property στην Ελλάδα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριο, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά, το παγκόσμιο συνέδριο της Forbes Global Properties στην Ελλάδα, στην Κέρκυρα συγκεκριμένα, από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου, σωστά?
1: Σωστά. Και θα χαρούμε να σας δούμε, αν θα θέλατε να έρθετε εδώ κοντά μας, να το ζήσετε μαζί μας. Από μένα έχετε έτσι μια ανοιχτή πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε, καλή επιτυχία και πάλι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή, η έκτακτη εκπομπή, φτάνει στο τέλος της. Από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε ως συνήθως το απόγευμα, καθημερινά, 4 με 5 ώρα Ελλάδος, εκτός Παρασκευής που είναι το πρωί 8 με 9. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

0: Ο Ναύτης, Σωτηρία Μπέλου, Στελάκης, Περπινιάδης. Κυκλοφόρησε το 1948 σε σύνθεση Γιώργου Μητσάκη. Αυτό το τραγούδι συνοψίζει όλα αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή, που είναι αφιερωμένη στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους. Οι σημερινοί ιστορικοί περίπατοι ταξιδεύουν σε στεριά και θάλασσα και επικεντρώνονται στη ζωή των ναυτικών και των οικείων τους, τόσο μέσα όσο και έξω από το καράβι. Οδηγός μας, ο Γιώργος Τσιμουρής, ανθρωπολόγος, ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας του βιβλίου «Εμείς οι ναυτικοί, μπαρκαρισμένοι και ξέμπαρκοι, μια ανθρωπολογική προσέγγιση». Κύριε Τσιμουρή, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα και καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Η πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί αποφασίσατε να κάνετε αυτή την έρευνα. Διαβάζοντας το βιβλίο κάπου στο τέλος, το λέτε ότι θέλατε να γίνετε ναυτικός και φοβηθήκατε. Τι έγινε ακριβώς, για πείτε μας.
1: Πράγματι, σχετίζεται με το βιογραφικό μου. Να πω ότι μεγαλώνοντας στη Λίμνο, ένα νησί που δεν χαρακτηρίζεται από την ναυτιλία περισσότερο, είναι αγροτοκτηνοτροφικό νησί, αλλά πολλοί φίλοι μου την περίοδο του τέλους δεκαετίας 60-70 είχαν στραφεί στη θάλασσα. Ο λόγος ήταν και τα χρήματα που ακούγαμε τότε που βγάζαν οι ναυτικοί, αλλά και η περιπέτεια και το γεγονός ότι σαν ένα παιδί που δεν είχε βγει από το νησί να ταξιδέψω, να πάω στα λιμάνια, να γνωρίσω κόσμο, να ζήσω την περιπέτεια. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη δόση εξωτισμού. Αυτός ήταν ο ένας λόγος. Στη συνέχεια πρέπει να πω ότι σαν ανθρωπολόγος στο Πάντιο το αντικείμενό μου ήταν η μετανάστευση. Οπότε κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ενώ πλέον γίνονται πολλές έρευνες για τη μετανάστευση, πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται με το αντικείμενο, δεν έχουμε τίποτα σχετικό με ναυτικούς. Πράγμα που είναι παράδοξο για μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου η ναυτιλία ήταν μια σημαντική ενασχόληση και όχι μόνο την περίοδο που έκανα εγώ την έρευνα λίγο πριν, αλλά ιστορικά αν το δούμε πάντα η Ελλάδα έχει μια σημαντική θέση στην ναυτιλία. Επομένως το ερώτημα ήταν πώς γίνεται ένα επάγγελμα που είναι τόσο παρόν στην κοινωνία, σε κοινότητες, σε συγκεκριμένα νησιά που χαρακτηρίζονται ναυτικά νησιά, στο λαϊκό πολιτισμό, στο τραγούδι για παράδειγμα, πώς γίνεται στην κοινωνική επιστήμη να μην έχουμε κάποιες σημαντικές δουλειές ή καθόλου δουλειές θα έλεγα. Κάτι που εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι συμβαίνει και στο διεθνές πεδίο, δηλαδή η βιβλιογραφία για τους ναυτικούς, και εννοώ εδώ για τη ζωή των ναυτικών, όχι για το επιχειρηματικό κομμάτι και τα λοιπά που είναι κάτι διαφορετικό, είναι πολύ αδύνατη. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές. Οπότε ήταν συγκλίνοντας οι λόγοι, δηλαδή και το δικό μου παρελθόν, ένα επάγγελμα που θέλησα κάποια στιγμή αλλά τελικά δεν το τόλμησα, και το γεγονός ότι υπήρχε μια μεγάλη απουσία, μια μεγάλη σιωπή για το επάγγελμα.
0: Γιατί δεν το τολμήσατε τότε?
1: Πρέπει να πω ότι μάλλον έχει να κάνει με την οικογένειά μου που βλέπανε πλοία και ζαλιζόταν από τη στεριά, λέω τώρα, δηλαδή ο κίνδυνος. Να θυμίσω ότι η δεκαετία του 70 χαρακτηρίζεται από πολλά ατυχήματα ή σε εισαγωγικά ατυχήματα στη θάλασσα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά πλοία που κυκλοφορούν τότε είναι σαπάκια, όπως τα λένε οι ναυτικοί, δεν είναι αξιόπιστα, και επομένως ένας φίλος της εφηβείας μου χάθηκε με αυτόν τον τρόπο σε κάποιο ναυάγιο. Ήταν κάτι συνηθισμένο τη δεκαετία του 70 και επομένως αυτό λειτουργήσε ανασταλτικά. Βέβαια, κοιτώντας το πίσω τώρα, λέω ότι ίσως και να μην το τόλμησα γιατί δεν είχα την τόλμη. Είναι αυτό που λέει ο Καβαδίας, θα μείνω ιδανικός και ανάξιος εραστής. Δηλαδή πράγματι το ήθελα και ήταν ένας λόγος που έκανα αυτή την έρευνα με δεδομένο ότι την έκανα μπαρκάροντας.
0: Αυτό ήθελα να πω. Καταφέρατε να μπαρκάρετε τελικά.
1: Ναι. Το έκανα σαν ερευνητής. Που δεν είναι σε καμιά περίπτωση το ίδιο, αλλά κάπως ήταν μια ευκαιρία να το ζήσω λίγο και να το απομυθοποιήσω σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα.
0: Από τους πρώτους συνθέτες που μελοποίησαν Καβαδία ήταν ο Γιάννης Πανός το 1975. Ακούμε το «Ιδανικός και ανάξιος εραστής», ερμηνεύει ο Κώστας Καράλης.

0: Πόσο καιρό ήσασταν μέσα στο καράβι?
1: Όταν το λέω αυτό, οι ναυτικοί γελάνε και δικαίως γελάνε. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει τη ζωή τους μέσα στη θάλασσα. Έμεινα ακριβώς 45 μέρες, 1,5 μήνα. Το σχέδιο ήταν να μείνω 3-4 μήνες. Η εταιρεία πράγματι μου είχε δώσει άδεια να μείνω όλο αυτό το διάστημα. Τελικά άλλοι λόγοι που σχετίζονται με τη δουλειά μου με ανάγκασαν να επιστρέψω λίγο νωρίτερα. Αλλά νομίζω ότι πάντα το να έχεις την αμεσότητα, δηλαδή αυτό που λέμε το επιτόπου, η επιτόπια έρευνα στην εθνογραφία, πάντα σου δίνει κάτι διαφορετικό, βλέπεις κάτι διαφορετικό, κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο θα μπορούσες να μάθεις από τις συνεντεύξεις.
0: Και η ανθρωπολογική έρευνα που κάνατε για το βιβλίο βασίζεται σε μαρτυρίες.
1: Σε μαρτυρίες μέσα στο πλοίο, αλλά και σε μαρτυρίες έξω από το πλοίο. Βασίζεται σε μαρτυρίες όχι μόνο των ίδιων των ναυτικών, αλλά και μελών των οικογενειών τους. Κάτι που προέκυψε στην πορεία, δεν ήταν στο αρχικό μου σχέδιο, αλλά συνειδητοποίησα ότι είναι σημαντικό να μάθω τι λένε οι γυναίκες των ναυτικών, τι λένε τα παιδιά των ναυτικών που κατά μεγάλο μέρος μεγαλώνουν χωρίς τους γονείς τους. Και βασίζεται επίσης στην, ας το πω, επιτόπια, εν πλώ παρατήρηση για την ακρίβεια, μέσα στη θάλασσα, μέσα στο πλοίο και στα λιμάνια όσο υπήρξαν. Επίσης βασίζεται σε μια διεθνή βιβλιογραφία. Υπάρχει ένα ερευνητικό κέντρο στο Κάρντιφ. Οι δουλειές που κάνουν ήταν πολύ κοντά στα δικά μου ενδιαφέροντα. Στις περισσότερες δουλειές αυτό που παρατήρησα υπήρχε πάντα ένα ενδιαφέρον βελτίωσης του επαγγέλματος. Κάτι που δεν ήταν στη δική μου προοπτική. Στη δική μου προοπτική ήταν να δω τι λένε οι ναυτικοί για τη δουλειά τους, γιατί είναι και αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε. Δηλαδή όταν έρχεται το θέμα στην ναυτιλία, αυτό που γνωρίζουμε και ακούμε πολύ συχνά και είναι κάτι σαν στερεότυπο, ας το πούμε, είναι το θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας.
0: Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό και να μας το εξηγήσετε ιστορικά. Γιατί η Ελλάδα, μια τόσο μικρή χώρα, βρέχεται από παντού, έχει νησιά. Αν πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, κάπως το φανταζόμαστε, αλλά μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν να είναι στην πρώτη πεντάδα, είναι δεύτερη σε όλο τον κόσμο στον τομέα της ναυτιλίας?
1: Στη μεταφορική ικανότητα αυτή τη στιγμή ίσως και να είναι η πρώτη από αυτά που διαβάζω. Στη μεταφορική ικανότητα που δεν αφορά μόνο τον αριθμό των πλοίων, αλλά αφορά την χωρητικότητα. Μπορώ να μιλήσω με ασφάλεια κυρίως για αυτό που χαρακτηρίστηκε ως θαύμα, που είναι η μεταπολεμική περίοδος. Εν μέρη το είπατε κι εσείς, δηλαδή μια χώρα που έχει πάρα πολλά μίλια, που βρέχεται από θάλασσα, που έχει πάρα πολλά νησιά, που αν πάμε λίγο πιο πίσω, ας πούμε το 19ο αιώνα, την Ελληνική Επανάσταση, θα δούμε ότι η ναυτιλία, ύδρας, πέτσας και ψαρά και τα λοιπά, λέω τώρα κάποια πράγματα που θυμόμαστε όλοι, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ίδια την Επανάσταση και ήταν πάντα μια μεγάλη πηγή εισοδήματος, μια μεγάλη πηγή απασχόλησης. Το μεγάλο boom πάντως έγινε την μεταπολεμική περίοδο. Αρκεί να σας πω τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις άλλων ερευνητών, θυμάμαι την Τζελίνα Τιχαρλάφτη που έχει γράψει εκτεταμένα για την ελληνική ναυτιλία, ότι πολλαπλασιάστηκε η δυναμικότητα της ελληνικής ναυτιλίας 17 φορές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε εκεί μπορούμε να μιλάμε για το μεγάλο boom. Μπορούμε δηλαδή να σκεφτούμε ότι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα, δύο, ίσως λίγο περισσότερα μικρά καΐκια τη δεκαετία του 50 ή τη δεκαετία του 60, να έχουν σήμερα πολλά τάνκερ. Χίος, Άνδρος.
0: Δεν κληρονόμησαν κάτι, το έφτιαξαν οι ίδιοι.
1: Αυτό είναι αλήθεια, μόνο που δεν το έφτιαξαν μόνο οι ίδιοι. Δηλαδή αυτό που για μένα ήταν έτσι μια συνειδητοποίηση μέσα από αυτή την έρευνα, ήταν και το γεγονός του μόχθου των Ελλήνων ναυτικών και της ναυτοσύνης, δηλαδή της τεχνογνωσίας που ήδη υπήρχε, με δεδομένο ότι μπαρκάροντας ήδη πολλοί άνθρωποι είχαν κάποια εμπειρία από τη θάλασσα. Οι ίδιοι οι Έλληνες ναυτικοί αυτό που λένε είναι ότι, και οι αξιωματικοί ιδιαίτερα, ότι μας προτιμούν γιατί δεν έχουμε ωράριο, γιατί αν η μηχανή δεν φτιαχτεί δεν θα πάμε για ύπνο, ο Βορειοευρωπαίος θα κάνει το 8ωρό του και θα πει γεια σας, θα χρειαστεί να πληρωθεί για τις ώρες που θα δουλέψει. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό και ιδιαίτερα δεν συνέβαινε τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Δηλαδή, αμέσως μετά τον πόλεμο έχουμε τα Liberty, τα οποία τα έχει χαρίσει η Αμερική στην Ελλάδα ή τέλος πάντων τα έχει δώσει σε πολύ μικρή τιμή. Καράβια που είναι πολύ βαριά, που γίναν για τις ανάγκες του πολέμου και που στη συνέχεια δίνονται στους Έλληνες εφοπλιστές.
0: Και για ποιο λόγο δίνονται?
1: Δίνονται ως σύμμαχοι με μικρότερες τιμές από ό,τι ίσως θα είχαν στην αγορά. Πρέπει να πούμε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές είναι στην πρωτοπορία, θα έλεγα, όχι μόνο της ίδιας της ναυτιλίας αλλά και της οργάνωσης της ναυτιλίας. Δηλαδή, διαβάζοντας, διαπιστώνω ότι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο μετά τον πόλεμο σε αυτό που λέμε απορρίθμιση των σχέσεων εργασίας, δηλαδή στο flagging out, στις σημαίες σε χώρες φορολογικούς παραδείσους. Θα δείτε σήμερα, ας πούμε, ότι η ιδιοκτησία ελληνική, τα πλοία τα οποία των Ελλήνων εφοπλιστών που ταξιδεύουν με ελληνικές σημαίες, ότι δεν ξεπερνάνε το 20% και το υπόλοιπο περίπου 80% είναι σε χώρες όπως η Χαβάη, η Λιβερία, οι Μπαχάμες.
0: Αυτό έχει να κάνει με τη φορολογία.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη φορολογία και με άλλα στάνταρ, ας το πούμε, δηλαδή ανάλογα τη σημαία είναι και οι προϋπηρεσίες των ναυτικών που θα μπουν, όλες αυτές οι προδιαγραφές που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια αλλά κυρίως με τη φορολογία. Όταν λέμε φορολογική παράδοση, μιλάμε για τεράστιο κεφάλαιο το οποίο φορολογείται από αυτές τις χώρες στο βαθμό που φορολογείται και επομένως αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την ελληνική οικονομία, έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Δεν μπαίνουν έσοδα δηλαδή στην Ελλάδα από αυτό.
1: Δεν μπαίνουν έσοδα στην Ελλάδα από αυτό, ναι. Είναι κάτι που το σχολιάζαν και οι ίδιοι οι ναυτικοί. Δηλαδή επαναλαμβάναν, ας πούμε, διάφορα τσιτάτα θα πω από τον ελληνικό κινηματογράφο. Σα θυμίζω την ατάκα του Κωνσταντάρα όπου λέει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές πήγαν τα πλοία τους παντού και βάλαν τη σημαία την ελληνική παντού αλλά ξεχάσατε να την βάλουν στα ελληνικά πλοία, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Ακριβώς η θέληση, ας το πούμε, να αντλήσουν περισσότερο κέρδος είναι ο λόγος που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δίνεται αυτή η δυνατότητα, στο οποίο έπαιξαν κάποιο ρόλο οι Έλληνες ταυτικοί ως πρωτοπορία που ήταν οι Έλληνες εφοπλιστές, και επομένως αυτό νομίζω ότι καταλήγει στο να έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο δεν αποφέρει έσοδα σε εθνικές οικονομίες και σε χώρες όπως η Ελλάδα που θα το είχε πολύ ανάγκη.
0: Ωστόσο, γιατί κρατάνε και κάποιες ελληνικές σημαίες?
1: Κρατάνε ακριβώς γιατί είναι τα γραφεία τους εδώ, γιατί θέλουν επίσης να έχουν ένα λόγο στα ελληνικά πράγματα. Βλέπουμε ότι παλιά μεγάλα ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού σήμερα έχουν ένα κυρίαρχο λόγο στον πολιτισμό, αλλά και οι μικρότεροι εφοπλιστές στη χώρα που ζουν, στη χώρα από όπου κατάγονται, θέλουν να έχουν μια παρέμβαση. Η ελληνική ναυτιλία είναι έντασης εργασίας και όχι έντασης κεφαλαίου. Δηλαδή δεν επενδύθηκαν τόσο πολλά ώστε να έχουμε όλο αυτό το πολλαπλασιασμό του κεφαλαίου, αλλά ήταν καράβια παλιά κυρίως και εκεί έχουμε την ένταση της εργασίας. Και έχουμε και τα ατυχήματα και έχουμε και όλο αυτό το οποίο είδαμε, το μεγάλο boom, το οποίο είναι ενδιαφέρον όταν το σκεπτόμουν και εγώ ίδιος, δηλαδή, και νομίζω πολλοί κόσμος, να σκέπτομαι ότι ήταν ένα επιχειρηματικό γεγονός το θαύμα αυτό, το οποίο άφηνε απ' έξω ένα σημαντικό παράγοντα που ήταν οι Έλληνες ναυτικοί, η εμπειρία τους και εγώ θα πω και η θυσία τους, χωρίς να γίνομαι υπερβολικός, που συνέβαλε σε αυτό το μεγάλο boom.
0: Και αυτό που διάβαζα στο βιβλίο σας είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ των πλειοκτητών, των εφοπλιστών και των νησιωτών αρχικά, αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
1: Βεβαίως.
0: Υπήρχε αυτό το φιλότιμο, αυτό το δέσιμο μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Πολύ καλά το λέτε. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα στα οικονομικά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, και το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν σχέσεις συγγένειας, κουμπαριές, στοιχείο και σε άλλα νησιά, δηλαδή ότι ο έλεγχος του πλοίου γινόταν μέσω του καπετάνιου, του ανώταρων αξιωματικών που ήταν συγγενείς. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι οριζόντιες εργατικές διεκδικήσεις είναι δύσκολο να καρποφορήσουν. Υπάρχουν διάφορα σλόγγαν που λέγανε, ας πούμε, για τους χιώτες ναυτικούς ακριβώς σε αυτή τη βάση, ότι δηλαδή κατά κανόνα οι ανώτεροι αξιωματικοί είχαν κάποια συγγένεια με τον αφοπλιστή και αυτό είναι μέρος της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή μπορεί να το αντιληφθεί κανείς και ως μια πρακτική επιχειρηματικότητας, με τον ίδιο τρόπο που, ξέρω εγώ, στον πολιτικό χώρο οι βουλευτές φροντίζουν να έχουν συγγένειες, να έχουν πολλές κουμπαριές και ούτω καθεξής. Νομίζω στην ίδια βάση γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχουμε έτσι το εντυπωσιακό αποτέλεσμα αυτού του τεράστιου πολλαπλασιασμού, που θεωρώ ότι δεν αναφέρθηκαν κάποιοι πολύ σημαντικοί πρωταγωνιστές που είναι οι ίδιοι ναυτικοί. Αυτό θέλησα να το αναδείξω στα συμπεράσματά μου. Όταν ξεκίνησα αυτή την έρευνα δεν το σκεπτόμουν να κάνω. Ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ξέρετε, το ελληνικό δαιμόνιο, η ελληνική επιχειρηματικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν, δεν ξέρω, αλλά δεν αρκούν.

0: Η Ναυτική, 1983. Ερμηνεία Γιώργος Μαργαρίτης, συστίχους Δημήτρη Πολίτη και σύνθεση Γιώργου Μπούρα. Από το άλμπουμ «Μα τι λέω». Εμείς οι ναυτικοί, μπαρκαρισμένοι και ξέμπαρκοι. Επίσης αυτό είναι κάτι που δεν έχει ερευνηθεί, δηλαδή τι κάνουν και όταν είναι στη στεριά.
1: Το «Εμείς οι ναυτικοί» το συναντάμε βέβαια και σε τραγούδια και κυρίως το λόγο των ίδιων των ναυτικών αλλά και των οικογενειών τους, και οι σύζυγοι των ναυτικών αναφερθήκαν στο «Εμείς οι ναυτικοί». Αλλά να πάμε στο «Ξέμπαρκοι», το οποίο απηχεί τη δική τους αντίληψη όταν είναι εκτός του πλοίου. Ενδιαφέρον είναι ότι το «Ξέμπαρκος» έχει και μια έννοια, να ξεκινήσω από αυτό για να πω αυτό που θέλω, έχει μια έννοια ότι κάποιος είναι εκτός της κανονικότητάς του, εκτός του περιβάλλοντος που θα έπρεπε να είναι, έχει δηλαδή και μια έννοια ότι είναι εκτός τόπου, θα λέγαμε, εκτός πλοίου σε αυτή την περίπτωση. Οπότε να πω ότι η ενεργή ζωή ενός ναυτικού είναι κυρίως μέσα στο πλοίο. Δηλαδή οι συμβάσεις μπορεί να είναι 6 ή 7 μήνες ανάλογα το πλοίο που είναι κανείς. Να πω ότι στο παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, έχουμε περιπτώσεις που οι ναυτικοί μένουν 2-2,5 χρόνια μέσα στο πλοίο, και έχουμε ένα μικρό διάστημα που είναι κατά κανόνα 3 μήνες πάνω κάτω, που βρίσκονται στη στεριά, βρίσκονται με τις οικογένειάς τους, στην κοινότητα την οποία ανήκουν. Το «Ξέμπαρκος» είναι μια συνθήκη η οποία χαρακτηρίζεται από προσωρινότητα. Είναι το μικρότερο διάστημα του ενεργού βίου ενός ναυτικού που βρίσκεται έξω, και κατά συνέπεια χαρακτηρίζεται από μια αμφισημία, δηλαδή σαν να είναι προσωρινή αυτή η θέση, και όσο περνάει ο καιρός κάνει τη συνθήκη που ο ίδιος ναυτικός νιώθει, έτσι. Το θυμίζουν πολλές φορές και οι άλλοι ότι η θέση του ναυτικού δεν είναι στη στεριά αλλά είναι στη θάλασσα. Θυμάμαι όταν είχα κάνει την έρευνα και είχα βγει έξω, με καλέσαν από την εταιρεία που με φιλοξενούσαν στο πλοίο για να κάνω μια παρουσίαση, και άρχισα να μιλάω για το ζήτημα αυτό του ναυτικού, του ξέμπαρκου που βγαίνει για λίγο διάστημα έξω, πώς είναι η ζωή του. Και τότε θυμάμαι ένας παλιός καπετάνιος από τα στελέχη της εταιρείας πήρε το λόγο και λέει: οι Κορεάτες έχουν μια παροιμία γι' αυτό. Όταν, λέει, ο ναυτικός βγει έξω, τον πρώτο μήνα η γυναίκα του του λέει: τι θες να σου μαγειρέψω, τι θες να σου κάνω, τι θες να κάνουμε παρέα, τον φροντίζει και ούτω καθεξής. Όταν έρχεται, λέει, ο δεύτερος μήνας, του λέει: καιρός είναι να πας και λίγο προς τα έξω, να δεις και κανένα φίλο, να δεις και άλλους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Και τον τρίτο μήνα του λέει: κοίταξε, η θέση του ναυτικού, λέει, δεν είναι στο σπίτι του, είναι στη θάλασσα. Κάτι που το είχα διαπιστώσει κι εγώ, κάτι που το είχα διαβάσει και σε μια άλλη έρευνα που αφορά τις συζύγους των ναυτικών στο Τρίκερι, όπου όσο περνάει ο καιρός θα πρέπει ο ναυτικός να κάνει το κουμάντο του και να φύγει. Και κάτι που μου μιλήσαν οι σύζυγοι των ναυτικών, ότι ενώ, λέει, είναι εδώ, ξεκουράζεται, περνάμε καλά, ξαφνικά τον πιάνει μια κατάσταση που εγώ θα την έλεγα λαμαρινίαση. Έτσι λένε και οι ίδιοι οι ναυτικοί, και θέλουν οπωσδήποτε να γυρίσουν πίσω, να μπουν στο πλοίο. Είναι λίγο ότι νιώθουν ότι πρέπει να πάνε να δουλέψουν, λίγο το ότι πολύ συχνά δεν ξοδεύουν με μέτρο όταν βγαίνουν έξω, αλλά ξοδεύουν περισσότερο γιατί έχουν στερηθεί, και όλο αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί να είναι έξω και να ξοδεύουν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις το εισόδημα του ναυτικού είναι το οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή πολύ συχνά ήταν περιπτώσεις όπου όταν ο σύζυγος γινόταν ναυτικός, η σύζυγος να παραιτιόταν από τη δουλειά της. Αν αυτό δεν γινόταν άμεσα, γινόταν με το που ερχόταν το πρώτο παιδί. Μιλάμε για μια μετέχμια θέση. Δεν ανήκουν στη στεριά, και βέβαια κανείς δεν μπορεί να πει ότι ανήκει στο πλοίο, έτσι, γιατί και αυτό είναι μια προσωρινότητα. Δηλαδή μια προσωρινότητα από την άποψη ότι το μπάρκο θα διαρκέσει 6-7 ή περισσότερους μήνες, αλλά όταν βγει έξω ο ναυτικός και ξαναγυρίσει θα βρεθεί με άλλους συναδέλφους. ενδεχόμενα σε άλλο πλοίο, και επομένως αυτό δημιουργεί μια συνθήκη που δεν είναι σταθερή, που δεν έχει σταθερές στη ζωή του. Δηλαδή τους ρώτησαν, κάνουν φιλίες μεταξύ τους? Μου απαντήσαν, ναι, κάνουμε, λέμε ότι θα τις κρατήσουμε, ότι θα συναντηθούμε και έξω. Αλλά συνήθως χανόμαστε, γιατί ο ένας είναι σε ένα πλοίο, ο άλλος σε άλλο, δεν ταιριάζουν τα διαστήματα που βγαίνουμε έξω και είναι δύσκολο από αυτή την άποψη να κρατήσει σχέσεις.
0: Επίσης, όταν βγαίνουν έξω, τι κάνουν? Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που είναι συνηθισμένοι να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξαφνικά μόνο να ξεκουράζονται.
1: Να.
0: Δεν το αντέχουν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, το πρώτο διάστημα ίσως είναι το καλύτερο διάστημα. Όπως μου είπε κάποιος αξιωματικός, με περιμένουν, λες και είμαι ο Άγιος Βασίλης, θα επιστρέψω με τα δώρα μου. Κρατάω πάντα κάτι για τον καθένα από το σόι.
0: Πάντως, δηλαδή, συγγνώμη, νιώθω ότι είναι σαν η ζωή να συνεχίζεται και να είναι απ' έξω.
1: Το λέτε πολύ καλά. Το λέτε πολύ καλά, γιατί καταρχήν θέλουν μια περίοδο ικανή για να προσαρμοστούν. Δηλαδή, θυμάμαι μια κυρία που μου λέγε, λέει, καταρχήν όταν βγαίνει έξω πρέπει να ξαναμάθει να περπατάει. Δηλαδή, περπατάει με ανοιχτά πόδια και πρέπει να συνηθίσει, και πρέπει και άλλα πράγματα τα οποία για μας είναι ρουτίνα να τα ξαναμάθει, δηλαδή να πληρώνει τους λογαριασμούς, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Και όπως οι ίδιοι μου είπαν, δηλαδή, υπάρχει μια πιθανότητα, να το πω καλύτερα, ιδρυματοποίησης, όπου μου λέει κάποιος συγκεκριμένα ότι όταν είμαστε στο πλοίο όλα είναι λυμένα, αυτή είναι η ώρα του φαγητού, τακτοποιημένα όλα. Όταν βγαίνω έξω, λέει, βγαίνω στον Πειραιά που καταγόταν, καταρχήν με το που θα βγω έξω, λέει, κορναρίσματα, φασαρία, κόσμος και δεν ξέρω τι, διάφορες υποθέσεις να διεκπεριώσω που δεν ξέρω, και μου φαίνεται βουνό αυτό το πράγμα και θέλω χρόνο για να προσαρμοστώ. Και στη συνέχεια, όταν πλέον αρχίζει να προσαρμόζεται κάποιος έξω, είναι η ώρα που πρέπει να ξαναφύγει. Οπότε πράγματι έχει μια δυσκολία αυτό, ακριβώς γιατί ξεκόβεσαι από τη ζωή έξω. Εκεί νομίζω μπαίνει και το εμείς οι ναυτικοί, σαν να είμαστε ένας άλλος κόσμος, ένας κόσμος που δύσκολα προσαρμοζόμαστε, δύσκολα επικοινωνούμε όταν βγούμε έξω, και που είναι δύσκολο και για τους άλλους να μας καταλάβουν. Αυτό το ότι είναι δύσκολο να μας καταλάβουν ακόμα και οι οικοί μας, ήταν κάτι που το διαπίστωσα επίσης πολλές φορές. Και ένα παράπονο, αν το θέλετε, ότι λιγάκι νιώθουν παραμελημένοι ενώ ταξιδεύουν και μπορεί να είναι στη Μεσόγειο. Θυμάμαι ένα αξιωματικό να κοιτάει το κινητό του και να λέει, τώρα ξέρουν, λέει, ότι είμαι στη Μεσόγειο. Κανείς δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο να με πάρει, λέει, ξεχασμένος από όλους σας. Και όταν βγω στη συνέχεια, όλοι θυμούνται ότι έχω ένα σκάφος να πάμε μια βόλτα, ενδεχόμενα χρειάζονται δανεικά, γιατί, λέει, ξέρουν ότι εμείς βγάζουμε πολλά χρήματα. Αυτό το παράπονο που από τις δικές μου εμπειρίες το ένιωσα όταν ήμουνα στο στρατό, δηλαδή που νιώθεις ότι κάπου φεύγεις από την καθημερινότητα των άλλων και είσαι out of sight, out of mind, ας πούμε. Δεν είσαι στο περιβάλλον τους και δεν είσαι και στη μνήμη τους, αυτό το πράγμα.
0: Θεσσαλονίκη ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης, Θάνος Μικρούτσικος, Γιάννης Κούτρας, από τον δίσκο «Ο Σταυρός του Νότου».

0: Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια με θέμα τους ναυτικούς. Μία κατηγορία από μόνη της είναι τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία, του ποιητή που μελοποιήθηκε περισσότερο από όλους. Ο συνθέτης που ταυτίστηκε με τον Καβαδία είναι αναμφισβήτητα ο Θάνος Μικρούτσικος.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης, όπου ακριβώς δείχνει τα όρια ανάμεσα στο πλοίο και στο

0: Είδα και από τη δική τους πλευρά, αλλά και όπως μου το περιέγραψαν οι σύζυγοι τους και τα παιδιά τους, υπάρχει μια δυσκολία στο να επικοινωνήσουν και να πάρουν κοινές αποφάσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά ιδιαίτερα, μου έλεγε μια κυρία στοιχείο, για παράδειγμα, ότι ξέρεις, όταν βγαίνει έξω, η μικρή είναι στην εφηβεία τώρα και ο ίδιος νομίζει ότι είναι ακόμα όπως όταν ο ίδιος ήταν έφηβος. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Σαν τους μετανάστες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή η ζωή τρέχει, έχουν αλλάξει, τα παιδιά βγαίνουν, γυρνάει πίσω, είναι όλες τις απαγορεύσεις, αυτό δημιουργεί εντάσεις και ούτω καθεξής. Αλλά και από άλλες, εγώ θα έλεγα δευτερεύουσες πηγές, υπάρχει ιδιαίτερα όταν τα παιδιά είναι στην εφηβεία, αλλά και μικρότερα είναι διαφορετικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή θυμάμαι μια κοπέλα που μου έλεγε ότι φίλη μου ήταν κόρη ναυτικού και όταν ο πατέρας της ερχόταν έξω δεν μιλάγε τόσο καλά για τον πατέρα της, δηλαδή έλεγε πότε θα φύγει, δεν μπορώ να ζήσω όταν είναι εδώ, τέτοιου είδους πράγματα, κάτι που μου φάνηκε, λέει, πολύ σκληρό εκ μέρους της, αλλά αργότερα κατάλαβα γιατί μπορεί να συμβεί αυτό. Υπάρχει μια σκηνή που είναι ακριβής στο βιβλίο «Μικρά Αγγλία». Μια κυρία επίσης στην Γαλιθέα μου είπε ότι, ξέρεις, αυτή τη σκηνή την έχω ζήσει μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή όταν βγήκε για πρώτη φορά και το παιδί ήταν, ξέρω εγώ, 2,5-3 ετών, κρύφτηκε κάτω από το τραπέζι. Δεν τον αναγνώριζε και είναι λογικό για ένα παιδί που ο πατέρας λείπει διαρκώς. Οπότε υπάρχουν τέτοια ζητήματα όπου όταν βγαίνει δημιουργούνται εντάσεις. Κάποιες φορές αυτές οι εντάσεις αφορούν και τους παρτενέρα. Θυμάμαι μια περίπτωση που λέει ότι πάντα όταν ήταν πίσω είχαμε εντάσεις. Μπορεί να πει κανείς ότι όλα τα ζευγάρια έχουν εντάσεις, αλλά τελικά όταν πήρε τη σύνταξη ρίξαμε κάποιους μεγάλους καυγάδες και τελικά χωρίσαμε, γιατί είναι διαφορετικό το να έχεις μια σχέση και ο άλλος να είναι μακριά και διαφορετικό να πρέπει να ζεις αυτή τη σχέση εκ νέου. Και είναι σαν ένα είδος νέας γνωριμίας. Είναι κάποιες συνεντεύξεις που τις έκανε μια κυρία η οποία δούλεψε σαν βοηθός, η Κατερίνα Ιδουκαρέλη, απόφυτος του Παντίου, ακριβώς γιατί ήταν ζητήματα που καταλάβαινα ότι δεν πρόκειται να τα εμπιστευτούν σε έναν άντρα, όπου σε μια τέτοια περίπτωση της εκμυστηρεύτηκε μια γυναίκα ότι, ξέρεις, μετά από πολλούς μήνες έρχονταν στιγμή που πηγαίναμε στο κρεβάτι μαζί. Ένιωθα ότι είχα δίπλα μου ένα ξένο άνθρωπο. Ένιωθα, ξέρεις, σαν να ήμουν η γυναίκα στο λιμάνι που την επισκέπτεται. Το οποίο νομίζω το καταλαβαίνω γιατί μπορεί να συμβεί αυτό, να πω. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επίμαχο σημείο, σε βαθμό που, γιατί με ρωτήσαν στην εταιρεία τι θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό, υπάρχουν λύσεις. Παράδειγμα, η Νορβηγή ναυτική είναι 2 μήνες μέσα στη θάλασσα, 2 μήνες έξω. Δεν είναι δηλαδή το μεγαλύτερο διάστημα μέσα στη θάλασσα. Αυτό βοηθάει λίγο περισσότερο στο να διατηρήσεις την επαφή σου με τη σταριά. Αλλά αυτό έχει το κόστος του για την πλευρά της εργοδοσίας, οπότε δεν είναι κάτι που ενισχύεται πολύ.
1: Επίσης υπάρχει αυτό ότι κάποιες γυναίκες, αλλά των αξιωματικών, των καπετάνιων.
0: Ναι, των αξιωματικών αγέννη μπορούν να μπαρκάρουν.
1: Ακριβώς.
0: Αν το ρωτάτε, ναι. Υπάρχει το αίτημα με τους ναυτικούς τους οποίους συνομίλησα, ότι αυτό θα έπρεπε να είναι γενικευμένο, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη για όλους τους ναυτικούς να μπορούν οι σύζυγοί τους να είναι στο πλοίο. Θα πρέπει να σκεφτούμε εδώ ότι ακόμα και των αξιωματικών όταν συμβαίνει, συμβαίνει όταν για παράδειγμα τα παιδιά είναι μικρά ή όταν δεν υπάρχουν παιδιά, αλλά όταν τα παιδιά φτάσουν να πάνε στο σχολείο, τότε αυτό λειτουργεί ανασταλτικά. Κάποιες φορές ταξιδέψαν βέβαια και με τα παιδιά τους, αλλά υπάρχουν αυτές οι αντικειμενικές δυσκολίες που βάζουν όρια στο πόσο και πότε μπορεί μια γυναίκα να ταξιδέψει με το σύζυγό της, ακόμα και όταν είναι σύζυγος αξιωματικού που επιτρέπεται.
1: Από τις μαρτυρίες που ακούσατε, από ό,τι διάβαζα και εγώ στο βιβλίο σας, κάποιες γυναίκες και κάποιοι άντρες το ωρεοποιούν. Τους αρέσει, λένε ότι αυτή η απόσταση κάνει καλό και αναζωογονεί τη σχέση.
0: Βεβαίως, έχω ακούσει

σε συνεντεύξεις επανειλημμένα και αυτό, ότι υπάρχει ένα τραγούδι της Μαρινέλλας και αυτό, εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή και τα λοιπά, όπου κάθε φορά που γίνεται η συνάντηση είναι σαν να ξαναρχίζουμε από την αρχή, διατηρείται η σχέση ζωντανή με αυτόν τον τρόπο. Πράγματι μου το είπαν από τη δική τους εμπειρία, είναι μια σχέση που κουράζεται πιο δύσκολα στο μεγάλο χρόνο, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ανανέωση. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες, τις οποίες θα πρέπει νομίζω να τις συμπεριλάβουμε όλες, το πώς κάθε ναυτικός ή κάθε σύζυγος βιώνει αυτή τη σχέση. Αλλά καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή να αποτελέσει μια αιτία ανανέωσης σχέσης.

0: Εγώ θα πάρω καπετάνιο από το άλμπουμ «Για σένα ναι μπορώ», τραγούδι Μαρινέλα, στίχη Σώτια Τσότου, σύνθεση Αντώνης Στεφανίδης, 1981.
1: Και σε σχέση με τα παιδιά, έχω ακούσει και το αντίθετο, ότι τα παιδιά περιμένουν τους μπαμπάδες και δεν αντέχουν τις μανάδες, οι οποίες είναι πάρα πολύ αυστηρές, και αυτό το ξέρω και εγώ από φίλες μου που είχαν ναυτικούς μπαμπάδες και οι μαμάδες τους, ακριβώς επειδή είχαν όλες τις ευθύνες και έπρεπε όλα να τα αποφασίσουν μόνες τους, έπρεπε να είναι τόσο σκληρές ίσως.
2: Το λέτε πολύ καλά, γιατί αυτό που μου είπαν οι σύζυγοι των ναυτικών είναι ότι νιώθαν μια μεγάλη ευθύνη στις πλάτες τους, μια μεγάλη ευθύνη για πολλά ζητήματα, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουν ένα θέμα υγείας, το πώς αντιμετωπίζουν ένα άλλο γεγονός που αφορά την εφηβεία και τις σχέσεις των παιδιών, πώς αφορά τα οικονομικά και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν αυτό που τόνισαν ήταν ότι χρειάστηκε να γίνω και πατέρας και μητέρα, γιατί πέρα από το να αντιμετωπίσω το συγκεκριμένο ζήτημα που είχα μπροστά μου, θα έπρεπε να δώσω και ένα λογαριασμό στο σύντροφό μου όταν θα έβγαινε έξω. Και εκεί χρειάστηκε να γίνω πιο αυστηρή. Και πράγματι, όταν ερχόταν ο πατέρας με τα δώρα και όταν ερχόταν ο πατέρας ο οποίος είχε στερηθεί το παιδί του και επομένως ήθελα να το βλέπει να είναι καλά και να χαρεί το διάστημα που ήταν εκεί, γινόταν ο καλός της παρέας και επομένως ήταν πολύ πιο γενναιόδωρος, πολύ πιο χαλαρός ό,τι αφορά τα ωράρια και όλα αυτά τα ζητήματα. Πράγματι υπάρχει και αυτό, αλλά το λέγαν και με κάποιο παράπονο, δηλαδή ότι εγώ τραβούσα το κουπί και ερχόταν ο σύντροφός μου και γινόταν ο καλός της παρέας, ας πούμε, όπως ακριβώς το είπατε κι εσείς.
1: Όταν αποφασίζει μία γυναίκα να παντρευτεί ένα ναυτικό, γιατί το κάνει? Υπάρχει φυσικά η παράδοση, δηλαδή ξέρω ότι στοιχείο οι γυναίκες που δεν παντρεύονται ναυτικό αυτές τις θεωρούν ότι είναι κακομοίρες, κάπως έτσι. Από την άλλη είναι μια κοινή απόφαση, ξέρουν και οι δύο τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Είναι φτιαγμένοι και οι δύο για να το αντιμετωπίσουν μάλλον.
2: Αυτό είναι επίσης ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα έλεγα ότι η απάντηση μπορεί να ποικίλει εδώ, δηλαδή διαφορετικές γυναίκες το αντιμετώπισαν διαφορετικά. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ήταν γυναίκες που ήταν από ναυτικές οικογένειες και οι γυναίκες αυτές πράγματι ήξεραν, μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια που ο πατέρας ήταν ναυτικός, ήξεραν αυτό που τους περιμένει. Το ξέραν από τις μητέρες τους, το είχαν ζήσει σε κάποιο βαθμό και μάλιστα είχαν και μια παιδεία, θα έλεγα, μια κοινωνικοποίηση τέτοια που ήταν πιο κατάλληλη για τη ζωή που τους περίμενε σαν γυναίκες ναυτικών πλέον. Δηλαδή αυτό που μου είπαν είναι ότι πολλές φορές έχουμε ζητήματα και επικοινωνούμε με ένα τηλέφωνο, με κάτι. Εγώ για να μιλήσω στον άντρα μου και να του πω τα προβλήματα που αντιμετωπίζω, θα πρέπει πρώτα να καταλάβω σε τι νερά βρίσκεται ο ίδιος. Δηλαδή αν πράγματι μπορεί να με ακούσει, γιατί ξέρω ότι κατά κανόνα περνάει δύσκολα, γιατί έχει πολλές ευθύνες, γιατί είναι στη μέση του πελάγου και γιατί δεν θέλω να τον φορτώσω. Και επομένως θα φροντίσω να είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να μ' ακούσει. Επίσης προσπαθώ να μην τον απασχολώ για πράγματα τα οποία δεν μπορεί να βοηθήσει εκεί που είναι. Μια κυρία στοιχείο μου είπε το εξής, ότι εγώ μεγαλώνοντας στο χωριό στοιχείο είχα αποφασίσει ότι δεν θέλω να πάρω κάποιον από το χωριό μου και δεν θέλω να είναι ναυτικός. Τελικά τα έκανα και τα δύο. Είναι, λέει, και χωριανός μου και ναυτικός. Αυτόν ερωτεύτηκα, αυτόν παντρεύτηκα. Στην αρχή ήταν, λέει, πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν ήξερα πράγματι τι ήταν αυτό που θα αντιμετωπίσω. Δεν είχα σκεφτεί πόσο μεγάλη μοναξιά και πόσο μεγάλη ευθύνη έχει αυτή η ζωή. Θυμάμαι, λέει, τις πρώτες φορές που έφευγε, ας πούμε, που έκλαιγα για μέρες και έπρεπε να τα μάθω από την αρχή αυτά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μου είπαν οι γυναίκες ότι ήξερα και τα καλά και τα κακά. Δηλαδή όλη αυτή η απουσία, λέει, έχω μνήμες ας πούμε όπου η μητέρα μου έβαζε στην κορυφή του τραπεζιού μια καρέκλα και ένα πιάτο, θα ήταν του πατέρα μου, τα συγκινούμε και τώρα που το σκέφτομαι. Το γεγονός αυτό τόνιζε περισσότερο ακόμα την απουσία. Δηλαδή ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι, αυτό το πράγμα. Επομένως στα ναυτικά τα νησιά νομίζω ότι είναι πιο συνηθισμένο οι γυναίκες που είχαν ναυτικό στην οικογένειά τους αφενός να ξέρουν, αλλά και οι γυναίκες που δεν είχαν ναυτικό στην οικογένειά τους κάτι να έχουν ακούσει και κάτι να έχουν δει, κάτι να έχουν καταλάβει σχετικά με τη δυσκολία το να είσαι σύζυγος ναυτικού, που εμένα με εντυπωσίασε και με συγκίνησε η ζωή τους, οι στερήσεις τους, το γεγονός δηλαδή όπως το είπαν στην κυρία του Καρέλη, το είπε μια κυρία, ότι ξέρεις εγώ πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν να είναι ο άντρας μου δίπλα, σαν να έχω σύντροφο, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχω σύντροφο. Ενώ στην πραγματικότητα τον βλέπω λίγο, τον βλέπω σπάνια και μέσα σε λίγο χρόνο προσπαθούμε να ζήσουμε όλα αυτά τα οποία τους ζούμε σε όλο αυτό το διάστημα και νιώθω ότι διαρκώς κάτι δεν ολοκληρώνεται.
1: Και ένα από τα θέματα που προκύπτουν και το έχουμε δει και στα μυθιστορήματα είναι το θέμα της συζυγικής πίστης και από τις δύο πλευρές. Και πάλι μέσα από τις μαρτυρίες είναι συναρπαστικό πως ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
2: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει και πράγματι στις μαρτυρίες, στις συνεδρίες που έκανα από την πλευρά των γυναικών, να πιάσουμε αυτή την πλευρά καταρχήν, υπήρξε μια γενναιοδορία, για παράδειγμα στην ερώτηση που έκανα, τι νομίζετε εσείς τώρα ότι για αυτά τα οποία λέγονται για τη ζωή των ναυτικών στα λιμάνια και για τις σχέσεις που μπορούν να έχουν με άλλες γυναίκες και όλα αυτά. Θυμάμαι μια γυναίκα που μου λέει ότι κοίταξε, οι άνθρωποι είναι στερημένοι, ζουν δύσκολα, έχουν τη δική τους μοναξιά και επομένως για μένα λέει δεν σημαίνει κάτι στο βαθμό που είναι κάτι προσωρινό, είναι σαν να βγαίνει και να πει μια μπύρα παραπάνω, μου είπε συγκεκριμένα, και επομένως δεν νιώθω ότι κάτι τέτοιο μπαίνει στη σχέση μου ή απειλεί τη σχέση μου. Σε μια άλλη περίπτωση μάλιστα που μεταφέρθηκε μέσα από μια φίλη που ταξίδευε με γυναίκες ναυτικών και νομίζω ερχόταν από τη Μυτιλίνη για να δούνε τους άντρες τους που το πλοίο είχε πιάσει λιμάνι και ήταν μια συζήτηση που γινόταν ανάμεσα σε γυναίκες. Πιστεύω ότι αυτές οι συζητήσεις έχουν τη δική τους αξία, δηλαδή κάθε περιβάλλον δημιουργεί μια δική του δυναμική, και όπου έλεγε κάποια κυρία ότι ταξίδεψα με το σύζυγό μου, ήθελα να πάω εκεί που βγαίνει, να δω εκεί που διασκεδάζουν, τι γυναίκες είναι αυτές και ούτω καθεξής, και να δω με τα ίδια μου τα μάτια όλα αυτά τα οποία λέγονται για τους ναυτικούς σχετικά με τις περιπέτειές τους στα λιμάνια και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν λοιπόν διαφορετικές προσεγγίσεις από τις γυναίκες, εγώ θα έλεγα συχνά πιο γενναιόδωρες σε αυτά τα ζητήματα της πίστης, εγώ θα την έβαζα σε εισαγωγικά ακριβώς γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι για μεγάλα διαστήματα ζούσαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Θυμάμαι επίσης μια συζήτηση που είχαμε με ένα αξιωματικό σε κάποιο λιμάνι που βγήκαμε και έλεγε μόνος εξομολογητικά, όταν βγαίνω λέει ρωτάω τη γυναίκα μου, υπάρχει κάτι που με αφορά και που έχεις να μου πεις? Μου απαντάει όχι. Λέει, αν υπήρχε κάτι που συνέβαινε θα μου το έλεγες? Μου απαντάει πάλι όχι. Μου κάνει λέει τις ίδιες ερωτήσεις, δίνω τις ίδιες απαντήσεις και πάμε παρακάτω. Πίστευε και μία ερεύνα. Δηλαδή είχε μια συνείδηση ότι ακριβώς επειδή ζούνε μακριά μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους μπερδέματα. Αλλά το αντιμετώπιζε έξυπνα κατά τη γνώμη μου και με χιούμορ. Μάλιστα και υπάρχουν διάφορα στερεότυπα γύρω από αυτό ότι οι γυναίκες των ναυτικών είναι έτσι, είναι αλλιώς ή δεν ξέρω τι. Εγώ το ακούω μισό αυτή όλα αυτά. Δεν, οι γενικές κατηγορίες δεν νομίζω λένε αλήθειες. Όπου σε μια παρέα λέει κάποιος, πώς αφήνατε, ήμουνα και νέος λέει τότε, 35, πώς αφήνετε τις γυναίκες σας, νέες γυναίκες λέει μόνες τους και ταξιδεύετε λέει και δεν σας νοιάζει τι γίνεται πίσω? Και η απάντηση η οποία έδωσε ήταν ότι του λέει, λέει ξέρεις αν η δική μου γυναίκα έχει λέει, κάποια σχέση λέει, είναι κατανοητό γιατί είμαι και απόν λέει. Η δική σου γυναίκα αν έχει κάποια σχέση λέει τότε έχουμε πρόβλημα γιατί λέει τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και για τους ανθρώπους που ζουν στη στεριά.
1: Το καταπληκτικό το διάβασα και εγώ. Η μία το κάνει από ανάγκη, λέει. Άμα ναι, το κάνει η δική ναι. σας γυναίκα, εκεί θα είναι το πρόβλημα.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένας πολύ έτσι έξυπνος άνθρωπος και είχε συνέστηση, ας το πούμε, της κατάστασης και μπορούσε να αντικειμενοποιεί αυτό που λέμε στην εθνογραφία, να αντικειμενοποιεί την θέση του. Τι είναι αυτό στα μάτια των άλλων, δηλαδή. Αυτό όμως που διαπίστωσα σχεδόν από όλους τους ναυτικούς που μίλησα είναι μια αποστροφή στο στερεότυπο ότι ο ναυτικός είναι μια φιγούρα που ταξιδεύει μόνο για να ζήσει την περιπέτεια, για να ζήσει την αλητία, να το πω έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι μέσα στο πλοίο που λέγανε αυτοσαρκαστικά την ατάκα και πάλι από τον ελληνικό κινηματογράφο εκεί που συχνάζουν πόρνε ναυτική και άλλα κακοποιά στοιχεία. Θέλω να πω ότι αυτό το στερεότυπο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι διεθνές. Το έχω διαπιστώσει έτσι στη διεθνή βιβλιογραφία να υπάρχει. Είναι σαν ένα στίγμα το οποίο θα προσπαθούν να αποποιηθούν και με προκαλέσαν και μένα σχετικά με αυτό, δηλαδή πολύ απλά όταν είπα ότι ένας από τους στόχους αυτής της έρευνας να μάθω για τη ζωή μέσα στο πλοίο, αλλά για να μάθω για τη ζωή στα λιμάνια. Και όταν μιλάμε για λιμάνια, τουλάχιστον εμείς οι Στεριανοί, να το πω έτσι, το μυαλό μας πάει σε γλέντια, σε γυναίκες, σε περιπέτειες, σε αυτού του είδους τα πράγματα. Και αυτό που γύρισε και μου είπε, λέει, καλά, τόσες χιλιάδες εκδιδόμενες γυναίκες στην Αθήνα από τους ναυτικούς συντηρούνται, ας το πούμε. Επομένως, ξέρετε, δεν είστε τίποτα καλύτεροι. Επομένως, το φέρουν σαν στίγμα και δικαίως και προσπαθούν να αναιρέσουν όλο αυτό το πράγμα ότι ναυτικός ίσον ο άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με τον υπόκοσμο. Κάθε άλλο θα έλεγα, η διαπίστωσή μου ήταν ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι στερούνται πάρα πολλά, στερούνται πάρα πολλά από τη ζωή έξω, στερούνται πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τους σημαντικούς άλλους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους κτλ. Και η όλη ζωή τους έχει ένα στοιχείο θυσίας. Δηλαδή όπως μου το είπαν οι ίδιοι, μου το είπε κάποιος ναυτικό στοιχείο, κάποιος μηχανικός. Εμείς είναι οι ναυτικοί λέει παράγουμε πλούτο. Παράγουμε πλούτο τον οποίο δεν μπορούμε να τον χαρούμε εμείς οι ίδιοι. Μπορούν ίσως λίγο παραπάνω να τον χαρούν οι οικοί μας, αλλά και οι οικοί μας στερούνται εμάς. Και έχει μια μεγάλη αλήθεια αυτό το πράγμα, δηλαδή ειδικά για τα παιδιά τους. Αυτό που μου είπαν και οι ίδιοι, που μου είπαν και σύντροφοί τους, είναι ότι σε κάποιες πολύ σημαντικές στιγμές στη ζωή του παιδιού δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε εκεί όταν πάει την πρώτη μέρα σχολείο, όταν θα πει το πρώτο ποίημα του, όταν θα κάνει την πρώτη του σχέση. Ενδεχόμενα δεν είμαστε εκεί όταν θα γίνει θεία. Δηλαδή στερούνται πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής των οικείων τους. Επομένως, αυτό που αντιλήφθηκα εγώ και αυτό που οι ίδιοι προσπάθησαν να μου μεταφέρουν, δηλαδή ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι η ζωή τους ενέχει το στοιχείο της θυσίας. Έτσι.
1: Κύριε Τσιμούρη, και με αυτό κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ. Στο δεύτερο επεισόδιο θα μιλήσουμε πια για τους μπαρκαρισμένους ναυτικούς.
2: Ωραία, έχουμε να πούμε πολλά και γι' αυτό.
1: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στη 1. Για το φινάλε, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου από τον Σταυρό του Νότου, σε ποίηση πάντα Νίκου Καβαδία. Ένας νέγρος θερμαστής από τον Τζιπουτί.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

0: του Ναυτικού η Μοίρα, ερμηνεία Γιάννης Πουλόπουλος, από τον δίσκο Θάλασσα Πικροθάλασσα σε στίχους του Κώστα Βίρβου και μουσική του Μίμη Πλέσα. Κυκλοφόρησε το 1973. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή των ναυτικών στον Πάρκο, από τον πρώτο αποχαιρετισμό μέχρι να ξαναέρθει η μέρα που θα βγουν και πάλι στη στεριά. Μαζί μας και ο Γιώργος Τσιμουρής, ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Τσιμουρή, σας καλωσορίζουμε και στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής μας για τους ναυτικούς, με αφορμή το βιβλίο σας «Εμείς οι ναυτικοί, μπαρκαρισμένοι και ξέμπαρκοι, μια ανθρωπολογική προσέγγιση». Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το έξω, τώρα θα μιλήσουμε για το μέσα. Ίσως αντίστροφα να τα λέω, αλλά προφανώς αυτό είναι για τους ναυτικούς. Ναι. Το μέσα είναι η ζωή τους στο καράβι.
1: Ναι.
0: Το μπάρκο.
1: Το μπάρκο, ακριβώς. Και το ξέ μπαρκό δηλώνει αυτό, ότι είναι εκτός μπάρκου. Για έναν επαγγελματία ναυτικό, η μεγαλύτερη περίοδος της ενεργούς ζωής του, στο παρελθόν πολύ περισσότερο, αλλά και τώρα κατά κανόνα είναι κάποιος 6-7 μήνες μέσα στο πλοίο και 3 μήνες ή 4 μήνες εκτός. Αξίζει να πούμε εδώ πέρα, πριν να μιλήσουμε για τη ζωή μέσα στο πλοίο, ότι κατά κανόνα είναι μια απόφαση που λίγη συμμετοχή έχει ο ίδιος, δηλαδή το πότε ακριβώς θα μπαρκάρει και το πότε θα ξεμπαρκάρει είναι κάτι που δεν καθορίζεται ακριβώς από τον ίδιο, γιατί πολλές φορές αντανακλά τις ανάγκες της εταιρείας, το αν υπάρχει αντικαταστάτης, σε ποιο λιμάνι ξεμπαρκάρει. Κατά κανόνα προσπαθούν να ξεμπαρκάρουν σε λιμάνια τα οποία δεν είναι πολύ μακριά και επομένως δεν είναι πολύ κοστοβόρα στο πήγαινε έλα με το αεροπλάνο, αλλά κυρίως το ζήτημα της αντικατάστασης. Είναι σημαντικό αυτό από την άποψη ότι δεν εξαρτάται, δεν μπορεί να προγραμματίσει ο ίδιος τη ζωή του. Δηλαδή όταν είναι έξω, ξέμπαρκος, μπορεί να έρθει ένα τηλεφώνημα και να του πει ότι σε 15 μέρες, σε ένα μήνα θα πρέπει να μπαρκάρει, κάτι που μπορεί να αλλάζει τα δικά του τα σχέδια.
0: Θα ήθελα πάλι να μιλήσω για τις γυναίκες και το θέμα του αποχωρισμού, γιατί αυτό λένε είναι το χειρότερο από όλα, ότι δεν αντέχουν τον αποχαιρετισμό.
1: Πράγματι, όπως οι ίδιοι μου περιγράψανε αυτή τη συνθήκη, κάποιος ας πούμε συγκεκριμένα μου λέει ότι το ξέμπαρκο είναι λαμπρή, είναι γιορτή και το μπάρκο είναι μεγάλη Παρασκευή.
0: Και όταν μπαίνουν οι ίδιοι μετά τον αποχαιρετισμό, ποιο είναι το συναίσθημά τους, χαίρονται που θα μπαρκάρουν?
1: Ενώ μπορεί να είναι μια απόφαση το να μπαρκάρουν σε κάποιο βαθμό, να έχουν και αυτοί μια συμμετοχή, γιατί ακριβώς τους πιάνει η λαμαρινίαση όπως μου είπαν, είναι δηλαδή η ώρα που θα πρέπει να ταξιδέψουν, εν τούτης υπάρχει μια δυσκολία, επειδή είναι οι εικόνες από την οικογένειά τους, από αυτό που άφησαν πίσω, είναι πολύ πρόσφατες, υπάρχει μια δυσκολία προσαρμογής. Δηλαδή μου έχουν πει μια ιστορία για κάποιο καπετάνιο που ήταν νιόμπαντρος και που έφτασε στο πλοίο, άνοιξε την παλίτσα του και ένιωσε όλες αυτές τις μυρουδιές του σπιτιού του, τη λεβάντα που χρησιμοποιούσε η γυναίκα του, και τη ξαναέκλεισε και έφυγε έξω. Αυτή είναι μια κορυφαία στιγμή, δεν νομίζω ότι συμβαίνει συχνά, είναι μια εξαίρεση, αλλά μια εξαίρεση η οποία μας δείχνει την ένταση που έχει η στιγμή του αποχαιρετισμού και η στιγμή της προσπάθειας προσαρμογής από το οικογενειακό περιβάλλον σε μια καμπίνα πάλι μόνος του κανείς για το επόμενο μπάρκο.
0: Πώς είναι η ζωή στο καράβι, τι κάνουνε το καθημερινό πρόγραμμα?
1: Είμαι ήδη κανένα μήνα νομίζω μέσα στο πλοίο και ξεφυλίζω ένα περιοδικό ποικίλης ύλης που κυκλοφορούσε στο σαλόνι των αξιωματικών που σύχναζα περισσότερο, έχοντας το δει πολλές φορές. Και εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο καπετάνιος και μου λέει: «Τι έγινε κύριε καθηγητά, γιατί έτσι σύνδεσα να απευθύνεται? Αποκτήσαμε το σύνδρομο των ναυτικών». Γελώντας. Λέω: «Και ποιο είναι το σύνδρομο των ναυτικών?», απαντάω εγώ, πιθανολογώντας για την απάντηση, και μου λέει: «Το να ξεφυλίσεις το ίδιο περιοδικό, ξέροντας ότι δεν θα βρεις τίποτα καινούριο μέσα». Αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η δυσκολία είναι πράγματι η ανία, η δυσκολία δηλαδή το να περάσει ο χρόνος μέσα στο πλοίο, είναι η ανία ακόμα και τη στιγμή που δεν έχεις υπηρεσία, γιατί εγώ είχα περισσότερο χρόνο, εννοείται οι άνθρωποι είχαν να κάνουν τη βάρδια τους. Αλλά τελειώντας τη βάρδια τους, αυτό που είχαν να κάνουν ήταν να έρθουν στο σαλόνι, αν υπήρχε κάποιος άλλος να συζητήσουν. Δεν είχε πολλά πράγματα για να διασκεδάσει. Υπήρχε ένα γυμναστήριο που δεν το πολύ επισκεπτόταν. Κάποιοι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, κάναμε τζόκινγκ στο κατάστρωμα. Μιλάμε για ένα πλοίο 250 μέτρα σε μήκος, άρα δηλαδή έκανες μισό χιλιόμετρο για να κάνεις το γύρο του πλοίου. Τέτοιου είδους πράγματα. Ναι. Δεν υπήρχε ίντερνετ στο πλοίο που ταξίδευα εγώ, και αυτό, όπως έμαθα αργότερα, ήταν μια επιλογή της εταιρείας για να μειώσει το κόστος, γιατί η δορυφορική σύνδεση είχε ένα σημαντικό κόστος. Υπήρχαν λοιπόν κάποια περιοδικά τα οποία ξεφυλίζανε. Υπήρχε μια τηλεόραση που, επειδή το πλοίο ήταν σε κίνηση, θα έπρεπε να γυρίζουν την κεραία, και είχαν φτιάξει πατέντες ως προς αυτό, ώστε να έχουν πάντα επαφή. Κάποια στιγμή εκεί που βλέπαμε κάτι χανόταν το σήμα. Ήταν περιορισμένα τα πράγματα τα οποία μπορούσε να κάνει κανείς. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να διαβάζουν, αλλά δεν είναι πολλοί, και δεν έχεις ίσως και την συγκέντρωση που χρειάζεται για να διαβάσεις ένα βιβλίο. Μα ακριβώς γιατί είσαι σε ένα πλοίο, γιατί αλλάζεις κλιματολογικές συνθήκες διαρκώς, γιατί ο ύπνος, λόγω του ότι έχεις βάρδιες, δεν είναι δεδομένος. Ο κακός ύπνος είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί. Επομένως, δεν ήταν πολλά τα πράγματα τα οποία μπορούσε κανείς να κάνει, και θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει σε συνθήκες που δεν μπορείς να φύγεις από το χώρο εργασίας σου, όπως είναι ένα πλοίο, δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο χρόνος πολλές φορές νιώθεις ότι κολλάει. Δηλαδή αυτό ένιωσα εγώ, είναι κάτι που το είχα ξανανιώσει στο στρατό. Όσο περισσότερο κοιτάς το χρόνο, πέρασε η μέρα, πέρασε η ώρα, τόσο περισσότερο κολλάει ο χρόνος.
2: Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βαριά ο καβός, ξέσπιτι μέσα ξέχασες προχθές.

0: Νίκος Καβαδίας, Γιάρα Γιάρα, από το συγκρότημα Ξέμπαρκι, που κυκλοφόρησε το 1986. Ο Καβαδίας έγραψε αυτό το ποίημα για την εμπειρία της μονοτονίας και την νοσταλγία ενός χαμένου έρωτα το 1934, όταν το πλοίο του ήταν προσαραγμένο στο λιμάνι του ποταμού Γιάρα Γιάρα στην Αυστραλία.
1: Πόσοι άνθρωποι είναι πάνω στο πλοίο, για πείτε μας λίγο και ιεραρχικά πώς πάει.
2: Στο πλοίο που ήμουν εγώ, για παράδειγμα, ήταν 24 άτομα σύνολο, από τα οποία τα 10 άτομα ήταν Έλληνες και ήταν κυρίως οι αξιωματικοί, δηλαδή πρώτος, δεύτερος, δεύτεροι καπετάνιοι, εκτός από το γραμματικό υπήρχε και κάποιος άλλος δεύτερος καπετάνιος, η αξιωματική της μηχανής όπως λεγόταν, ο αρχιμηχανικός, ο δεύτερος μηχανικός, ο τρίτος, δύο δόκιμοι μηχανικοί, και μετά υπήρχαν οι άνθρωποι του καταστρώματος, ο Λοστρόμος που είναι ο προϊστάμενος των ναυτών του καταστρώματος, που ήταν από τις Φιλιππίνες. Μιλάμε για 11 άτομα, από τα οποία ο ένας ήταν τρίτος μηχανικός και οι υπόλοιποι ήταν ναύτες του καταστρώματος, συμπεριλαμβανομένου και του Λοστρόμου. Υπήρχε ένας δεύτερος καπετάνιος που ήταν Ρώσος, υπήρχαν δύο παιδιά από τη Ρουμανία, ο ένας ήταν μάγειρας και ο άλλος ήταν ηλεκτρολόγος. Το ενδιαφέρον για μένα ήταν, να το πω έτσι, ότι όλη αυτή η ιεραρχία αποτυπωνόταν και στο χώρο του πλοίου. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ένα σαλόνι για τους αξιωματικούς, ένα σαλόνι για τους ναύτες, μια τραπεζαρία για τους αξιωματικούς, μια τραπεζαρία για τους ναύτες. Και αξίζει να πω εδώ πέρα ότι στο σαλόνι των αξιωματικών συχνάζαν όλοι οι Έλληνες, συμπεριλαμβανόμενο και το Έλληνα ναύτη. Mm-hmm. Στο σαλόνι των πληρωμάτων συχνάζαν μόνο οι Φιλιππινέζοι, συμπεριλαμβανομένου και το τρίτου μηχανικού που ήταν από τις Φιλιππίνες. Τα δύο παιδιά από τη Ρουμανία κάνανε παρέα μεταξύ τους, ο μάγειρας και ο ηλεκτρολόγος, και έχουμε το Ρώσο ο οποίος ήταν μόνος του. Το ενδιαφέρον για μένα ήταν ότι υπήρχε αυτή η ιεραρχία που αποτυπωνόταν στους χώρους που είπα ήδη, αλλά και στις καμπίνες.
1: Όλοι μαζί έρχονταν ποτέ σε επαφή?
2: Όλοι μαζί ως πλήρωμα όχι, αν και έκανε φιλότιμες προσπάθειες ο καπετάνιος. Δηλαδή γιορτάσαμε το Πάσχα για παράδειγμα και η πρόσκληση ήταν για όλο το πλήρωμα στην τραπεζαρία των αξιωματικών και πράγματι ήρθαν όλο το πλήρωμα, αλλά ήταν ενδιαφέρον να δει κανείς εκεί ότι ο καθένας κάθισε με βάση τους ομοεθνείς του. Γι' αυτό ήταν και κάτι που με ενδιέφερε ερευνητικά εμένα, να δω δηλαδή τι διαπολιτισμική αλληλεπίδραση έχουμε, κατά πόσον γίνονται φιλίες, κατά πόσον μέσα σε ένα πλοίο που οι άνθρωποι εκ των πραγμάτων έρχονται κοντά λόγω της δουλειάς τους και λόγω του ότι είναι στο ίδιο καράβι, ας το πούμε, κατά πόσον δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους. Και εκεί το αποτέλεσμα δεν ήταν ενθαρρυντικό, δηλαδή δεν είδα τέτοιες σχέσεις να γίνονται. Τη μέρα λοιπόν το Πάσχα, για να ξαναγυρίσω πίσω, κάθονται όλοι στα τραπέζια τους, βλέπουμε τους ναύτες από τις Φιλιππίνες να κάθονται σε ξεχωριστά τραπέζια και το μόνο τραπέζι που είδα ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ομοεθνείς να κάθονται μαζί, δηλαδή ο Έλληνας ναύτης, ο Ρώσος υποπλοίαρχος και Φιλιππινέζοι ναύτες στο ίδιο πλοίο, ήταν γιατί ήταν το τελευταίο τραπέζι για κάπου θα έπρεπε να καθίσουν. Mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν άπειρα τα τραπέζια μέσα στο πλοίο. Επομένως, ενώ κατά διάρκεια της εργασίας οι Έλληνες μιλούσαν πολύ καλά για τους ναύτες από τις Φιλιππίνες, εν τούτης για την κάθε εθνότητα υπήρχαν στερεότυπα, κατά κανόνα αρνητικά, και οι ναύτες από τις Φιλιππίνες μπορεί να είχαν τέτοιους, ναι, πράγματα που δεν θα τα εμπιστευόταν σε μένα.
1: Πήρα τη συνέντευξη και από τους Φιλιππινέζους.
2: Εγώ κουβέντιαζα με τους Φιλιππινέζους, πήγαινα δηλαδή στο σαλόνι που ήταν οι ναύτες από τις Φιλιππίνες. Κατάλαβα όμως από ένα σημείο και πέρα ότι μη είχαν ταυτίσει με την εταιρεία, όχι άδικα, και με την ιεραρχία, γιατί ο καπετάνιος πάντα όμως με καλούσε να είμαι στο τραπέζι με τον ίδιο και τον πρώτο μηχανικό, επειδή ξέρω τα όρια μιας έρευνας. Δεν νομίζω ότι με εμπιστευθήκανε και καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί, δεν τους κατηγορώ γι' αυτό, αλλά αυτή την οπτική δεν την έμαθα. Νομίζω θα ήταν μια ξεχωριστή έρευνα.
1: Ξέρουμε πάντως ότι πληρώνονται λιγότερο από τους Έλληνες στις ίδιες θέσεις. Δεν λέμε τώρα για αυτούς που είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία.
2: Ακριβώς αυτό γράφω και αυτό διαπίστωσα, ότι κάτι που εξηγεί και γιατί σήμερα στα πλοία τα οποία είναι ελληνικών συμφερόντων έχουμε ένα σχετικά μικρό αριθμό ναυτικών, οι οποίοι κατά κανόνα είναι οι αξιωματικοί, οι οποίοι ελέγχουν το πλοίο, είναι ακριβώς γιατί, παράδειγμα, ο ναύτης από τις Φιλιππίνες, όπως μου είπαν μέσα στο πλοίο, παίρνει το 70% του μισθού που θα πάρει ο Έλληνας, και το ίδιο συμβαίνει και για το καπετάνιο. Δηλαδή για τις ίδιες θέσεις προβλέπονται διαφορετικά μισθολόγια. Για τους Βορειοευρωπαίους, για παράδειγμα για τους Νορβηγούς, λοιπά, υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα μισθολόγια και άλλα συμβόλαια σχετικά με το πόσο θα μείνουν στο πλοίο και πότε θα βγουν και ούτω καθεξής, σχετικά με το αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει διαδίκτυο, τέτοιου είδους πράγματα. Αυτό είναι κάτι δηλαδή που με εξέπληξε, πρέπει να πω. Οι ναυτικοί που μου είπαν για να αιτιολογήσουν, ας πούμε, αυτή τη διαφορά, είναι ότι ο μισθός υπολογίζεται με βάση το κόστος ζωής. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το να επιβάλλεις διαφορετικά μισθολόγια είναι μια πλευρά θεσμοποιημένου ρατσισμού, δηλαδή όταν για την ίδια εργασία άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή πληρώνονται διαφορετικά, έχει τα προβλήματά του για τον ίδιο λόγο που όταν άντρες και γυναίκες για την ίδια δουλειά πληρώνονται διαφορετικά. Αλλά είναι κάτι που ισχύει στη διεθνή ναυτιλία και είναι κάτι που ερμηνεύει γιατί σήμερα, ενώ υπάρχει ζήτηση για θέσεις στη θάλασσα, γιατί προτιμώνται συχνά άνθρωποι, ξέρω εγώ, από τις Φιλιππίνες, από τις Ινδίες, από την Κίνα και ούτω καθεξής, που έχουν μπει πολύ δυναμικά στη ναυτιλία.

0: οι προσευχές των ναυτικών από τους ξέμπαρκους. Γιατί επιλέξατε αυτό το τραγούδι?
1: Γιατί ο Καβαδίας είχε μια διαπολιτισμική συγκρότηση ο ίδιος. Έχει γεννηθεί στη Μαζουρία και είχε εικόνα στην οικογένειά του από πολιτισμική διαφορά, από μικρό παιδί, και μας δίνει την εικόνα ναυτικών που προσεύχονται ο καθένας με το δικό του τρόπο μέσα στο ίδιο πλοίο. Το γεγονός δηλαδή ότι άνθρωποι είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα και επομένως ο καθένας κάνει τη δική του προσευχή. Αλλά ο τρόπος που μας το δίνει αυτό ο Καβαδίας είναι μέσα σε ένα πλαίσιο κατανόησης, συνύπαρξης, αλληλεπίδρασης.
0: Με το αλκοόλ τι γίνεται? Διάβασα στο βιβλίο σας ότι πολλά πλοία το απαγορεύουν.
1: Πράγματι, υπήρχε ρητή ανακοίνωση μέσα στο πλοίο ότι απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ. Απαγορευόταν να έχει κανείς στην καμπίνα του κρυφά ή φανερά μπουκάλια με κρασί ή αλκοόλ γενικότερα. Και οι μόνες φορές που καταναλώναμε αλκοόλ ήταν όταν ήμασταν ανοιχτά στη θάλασσα και το αποφάσιζε ο καπετάνιος και έβγαζε κρασί, μπύρα για όλους και έμενε κάποιος στο πηδάλιο και στη συνέχεια οι υπόλοιποι στείναμε ένα γλέντι ή σε άλλες ευκαιρίες βλέποντας, ξέρω εγώ, ένα αγώνα. Αυτό γινόταν μια φορά την εβδομάδα. Γιατί θεωρείται πράγματι ότι είναι ένα ζήτημα? Το διαπίστωσα επίσης και πάλι στη Διεθνή Βιβλιογραφία ότι υπάρχουν θέματα από τον αλκοολισμό. Και επίσης αυτό μου θυμίζει το γεγονός ότι τους Ρώσους, είπαμε ότι έχουν ένα παρατσούκλι για την κάθε εθνικότητα, τους Ρώσους χαρακτηρίζαν πεκροκουμούνια. Έτσι. Και μου είχαν διηγηθεί έτσι διάφορες ιστορίες, ξέρω εγώ, με το Ρώσο καπετάνιο που φέρανε ένα ελικόπτερο για να τον πάρει γιατί ήταν σε κόμμα, με κάποιον άλλον ο οποίος κατέβαινε στους μηχανικούς με σωληνάκια, χάλκινα, και τον ρώταγε ο αρχιμηχανικός γιατί του ζητούσε να τα κουλήσουν. Το ρωτούσε ο αρχιμηχανικός γιατί το τι φτιάχνεις και του λέει ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν είπε όμως τι φτιάχνει, μέχρι που ζήτησε λέει και μια χύτρα και έφτιαξε ένα αποστακτήριο. Αλλά νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τους Ρώσους, είναι ένα γενικότερο θέμα που ακριβώς αυτός ο δύσκολος τρόπος ζωής και η μοναξιά νομίζω ότι είναι από τους λόγους που οδηγεί τους ανθρώπους στο να αναζητήσουν παρηγοριά στο φαγητό. Γι' αυτό θεωρούσαν το μάγειρα πολύ σημαντικό παράγοντα μέσα στο πλοίο. Είναι, λέει, η μόνη μας απόλαυση, και το ποτό βέβαια είναι μια ακόμα απόλαυση.
0: Πάντως αυτό που έχουμε στο φαντασιακό μας, κυρίως από το Καβαδία και τα τραγούδια του Μικρούτσικου, ότι όταν βγαίναν έξω στα λιμάνια πίνανε ουσίες, αλκοόλ και όλα αυτά, ίσως κάποτε ίσχυε, τώρα πια δεν ισχύει.
1: Πράγματι έχουν τελειώσει, δηλαδή στα λιμάνια που βγαίναμε εμείς οι πιο ηλικιωμένοι ναυτικοί δεν βγαίναν καθόλου έξω, γιατί λέγαν τι να κάνω, έχω βγει πολλές φορές, εξάλλου η έξοδος ήταν για ένα φαγητό, για να πιούμε μια μπύρα. Αλλά η μεγάλη μου απογοήτευση, γιατί και εγώ είχα, ας πούμε, στο μυαλό μου ότι να πάω σε μακρινά λιμάνια, να βγω στη Λατινική Αμερική, να πάω στην Αφρική, τίποτα από αυτά, ακριβώς γιατί ήταν μια περίοδο στο λιμάνι, ήταν μια περίοδο στρες. Δηλαδή περνάγανε 5 επιθεωρήσεις, νεογνώμονες, ασφαλιστικές εταιρείες, λιμεναρχία, έρευνες για την ασφάλεια του πλοίου. Όταν πλησιάζαμε στο λιμάνι βάζανε τη στολή και τρέχανε σαν τρελοί στους διαδρόμους με τα πρόσωπα συσπασμένα ακριβώς για αυτό που τους περίμενε.
0: Ενώ κάποτε μένανε μήνες για να φορτώσουν και να εκφορτώσουν, και τότε υπήρχε και το περιθώριο για τη διπλή ζωή των ναυτικών που λέγανε ότι είχαν και μια γυναίκα κάπου αλλού.
1: Δηλαδή όλο αυτό άλλαξε στην ορολογία των ναυτικών με τη συνθήκη της κοντενεροποίησης. Δηλαδή όλα αυτά τα μεγάλα κυβότια που βλέπουμε, και έτσι ένα πλοίο μπορεί να φορτωθεί, να ξεφορτωθεί σε 24 ώρες, σε 36 ώρες.

0: Λίχνος του Αλαδίνου, ερμηνεία Χρήστος Θηβαίος.
1: Το Λίχνο του Αλαδίνου αφορά την εξωτική πλευρά του επαγγέλματος, κάτι που έχει χαθεί ήδη. Ο Καβαδίας, και όχι μοναδικά ο Καβαδίας, προέβαλε τη ζωή του ναυτικού, ήταν η εξωτική περιπετειώδης πλευρά του ταξιδιού, που δεν υπάρχει, αλλά ήταν αυτό που στοίχιωσε την εφηβεία μας, θα λέγαμε.
0: Και είναι χαρακτηριστικό ότι μια μαρτυρία που διάβασε λέει: εγώ δεν ακούω, λέει, Καβαδία. Ο Καβαδίας ήταν εκεί και δεν δούλευε και απλώς έγραφε ποίηματα. Δηλαδή, απομυθοποίηση πλήρης.
1: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, ήταν οι τυμπέλιδες του πλοίου, ας το πούμε. Γιατί είχαν και την ευκαιρία να γίνουν υποπλοίαρχοι στη συνέχεια και πλοίαρχοι, αλλά προτιμήσαν να πάνε στη στεριά. Πλήρης.
0: Δηλαδή, μέσα στα καράβια ακούνε μικρούτσικο ή ακούνε πιο πολύ άλλα λαϊκά άσχετα?
1: Στο καράβι μου, εγώ περισσότερο μικρούτσικο δεν άκουσα να ακούνε.
0: Όπου ακούμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Που ακούμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και το ταυτίζουμε με τους ναυτικούς.
1: Ναι, ακούγαν τερλέγκα, ξέρεις, κάποια Λάτιν, στα γλέντια τα οποία κάναμε. Αυτά που θα ονομάζαμε λαϊκά σκυλάδικα. Στο πλοίο που ήμουνα δεν άκουσα Καβαδία, που ακούμε όπως πολύ στα λες όλοι οι υπόλοιποι. Και εκεί δημιουργείται ένας φαντασιακός κόσμος που δεν τον είδα μέσα στο πλοίο.
0: Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με την προηγούμενη σας απάντηση, την πρώτη σας που λέτε ότι νιώθουν ανία πολύ συχνά, τι άλλο νιώθουνε? Μοναξιά, απέραντη μοναξιά?
1: Αυτό επίσης είναι ένα τεράστιο ζήτημα και είναι κάτι που εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα. Είναι το αίσθημα της μοναξιάς πράγματι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν καλές σχέσεις μέσα στο πλοίο και μπορεί να δημιουργηθούν φιλίες όπου, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, είναι προσωρινές, γιατί δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες για να τις διατηρήσουν, αλλά μέσα στο πλοίο νιώθουν ότι είναι ξεχασμένοι. Δηλαδή παράπονα γιατί δεν μας παίρνουν. Κάποιος αξιωματικός, θυμάμαι, να λέει ότι ακόμα και η μάνα μου, ίσως να το είπε ρητορικά, με έχει ξεχάσει, ας πούμε, και δεν με παίρνει τηλέφωνο. Όπου κάποιος άλλος αξιωματικός λέει: εγώ αν άφηνα τη μάνα μου να με παίρνει κάθε φορά θα ήμασταν στα τηλέφωνα, ας το πούμε. Αλλά μου θυμίζει αυτό τον υπέροχο στίχο του Καβαδία που λέει ότι εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται, έτσι. Αυτό το τραγούδι το οποίο νομίζω ότι λέει πολλά, γιατί συχνά στην εθνογραφία προσπαθούμε να συσχετίσουμε τις δικές μας εμπειρίες με αυτό. Αυτό το συνέστημα μου θύμισε παρόμοια συναισθήματα που είχα στο στρατό, που και εγώ και πολλοί άλλοι, δηλαδή μια περίοδο που πολλές σχέσεις δεν αντέχουν, που νιώθεις ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν, ότι είναι πολύ μακριά από την κατάσταση την οποία βιώνεις. Ένα αίσθημα μεγάλης μοναξιάς αυτό, ναι.
0: Οπότε είναι πιο επιρρεπής στην κατάθλιψη?
1: Θα έλεγα ναι, η κατάθλιψη μια ιατρικοποιημένη έννοια, ένα είδος μελαγχολίας θα το έλεγα εγώ, ένα είδος θλίψης μέσα στο πλοίο. Όταν άρχισα να κοιτάω λοιπόν τη διεθνή βιβλιογραφία στα αγγλικά, γιατί στα ελληνικά ήταν από φτωχή ως ανύπαρκτη, αυτό που είδα είναι ότι υπήρχαν πολλά κείμενα στο χώρο της ψυχολογίας, στο χώρο της ψυχιατρικής, και κοιτώντας τα, αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι τα εξής, είναι ότι είναι επάγγελμα το οποίο έχει υψηλά ποσοστά θεμάτων ψυχικής υγείας. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο επίσης έχει μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών από το γενικότερο μέσο όρο. Είναι ένα επάγγελμα που επίσης έχει χαμηλό προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή ότι οι ναυτικοί όταν ξεμπαρκάρουν, κατά κανόνα ο μέσος όρος ζωής τους είναι μικρότερος από το γενικότερο μέσο όρο. Όταν τα σκέφτηκα ξανά αυτά τα πράγματα, σκέφτηκα ακριβώς τις δυσκολίες που έχει αυτό το επάγγελμα, δηλαδή το τι σημαίνει να περάσεις το μεγαλύτερο μέρος της ενεργούς ζωής σου στη θάλασσα, τι σημαίνει αυτό το αίσθημα μοναξιάς το οποίο λέγαμε πριν, τι σημαίνει να, αν είσαι ας πούμε στη μηχανή, να ζήσεις σε πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία, να αλλάζεις πολύ συχνά κλιματολογικές συνθήκες, να περνάς

Γεγονός των ετερόκλητων πληρωμάτων, όπου ακόμα και οι αξιωματικοί το βιώνουν πολλές φορές τραυματικά, ακριβώς γιατί δεν έχουν την εκπαίδευση και δεν έχουν και τους κώδικες να μπορούν να επικοινωνήσουν με ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Θυμάμαι ένα καπετάνιο να μου λέει ότι ήμουνα ο μόνος Έλληνας πάνω στο πλοίο. Είχα ένα θέμα με την επικοινωνία, γιατί δεν ήξερα πώς σκέφτονται. Δεν ήξερα πότε είναι θυμωμένη και πότε δεν είναι θυμωμένη και πότε είναι καλά. Με αποτέλεσμα, λέει, να κοιμάμαι με το πιστόλι μου κάτω από το μαξιλάρι μου και στην πρώτη ευκαιρία έφυγα νωρίτερα από ότι θα έφευγα από άλλες συνθήκες.

νύχτα σούπα στο καμπούνι, μια ιστορία. Την ίδια πόλη η ναυτική.

0: Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία από τον Θάνο Μικρούτσικο, ποίηση Νίκος Καβαδίας, Κώστας Θωμαίδης, Cambays Water. Διάβαζα ότι έχει ρεκόρ η ελληνική ναυτιλία στα καλά, αλλά έχει και στα ατυχήματα, έχει και στα ναυάγια, έχει και στις πυρκαγιές.
1: Ισχύουν όλα αυτά, περισσότερο βέβαια σήμερα θα λέγαμε είναι στο παρελθόν, γιατί είναι πιο σύγχρονα τα πλοία και υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφάλειας και κάνουν ασκήσεις για τα σωστικά. Ο κίνδυνος στη θάλασσα πάντα είναι υπαρκτός. Να σας θυμίσω ότι ανάμεσα στα ζητήματα που αντιμετωπίσαν οι Έλληνες ναυτικοί και έχουν πολλές ιστορίες να μας πούν, είναι τα θέματα με την πειρατεία. Αλλά και άλλα ζητήματα που ίσως δεν τα αντιληφθήκαμε καν, τα ζητήματα την επιδημία, όπου συχνά προέκυψε το ζήτημα ότι ήταν πολύ δύσκολο να αλλάξουν τα πληρώματα, γιατί ξέρω εγώ στο τάδε λιμάνι που έχουν αυστηρά πρωτόκολλα θα έπρεπε ο ναυτικός ο οποίος βγαίνει από το πλοίο να μείνει σε καραντίνα για ξέρω εγώ 10 μέρες ή για μια εβδομάδα ή κάτι τέτοιο, το ίδιο και ο ναυτικός που θα έμπαινε στο πλοίο. Και αυτά για την ναυτιλία είναι πολυτέλεια, δηλαδή αυτοί οι χρόνοι δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα ο ίδιος άνθρωπος να κάθεται για πολλούς μήνες μέσα, ακόμα και όταν ο ίδιος είχε ένα θέμα υγείας, ακόμα και όταν η οικογένειά του τον έψαχνε.
0: Αυτό τώρα, όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας ή αν πεθάνει κάποιος συγγενής σου και εσύ είσαι στη θάλασσα, τι γίνεται?
1: Αυτό μου το ανέφεραν οι ίδιοι σαν ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχω καταγεγραμμένη την άποψη

0: ενός δεύτερου καπετάνιου, ο οποίος η μητέρα του ζούσε στο Πειραιά. Ήταν χείρα, ζούσε μόνη της και λέει «Η αγωνία μου είναι ότι κάποια στιγμή μπορεί να πεθάνει η μητέρα μου και εγώ να βρίσκομαι στον Ατλαντικό». Οπότε εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, είναι δύσκολο για το πλοίο να πιάσει λιμάνι, είναι σχεδόν αδύνατο για το ελικόπτερο να πλησιάσει για να πάρει κάποιον. Αλλά σκεφτείτε και τα θέματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ναυτικός, που δεν είναι τόσο σπάνια, είναι μια ευάλωτη κατηγορία από την άποψη ότι οι αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες, στη διατροφή μπορούν να έχουν τέτοιου είδους συνέπειες. Ζητήματα υγείας μέσα στη θάλασσα και μακριά από το λιμάνι.
1: Υπάρχει κάποιος γιατρός βέβαια στο πλοίο?
0: Όχι, κάθε άλλο δηλαδή. Δεν υπάρχει γιατρός στο πλοίο. Δεν υπάρχει ούτε σαν ιδέα, ούτε δεν ξέρω αν υπάρχει σαν διεκδίκηση που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο γραμματικός και ο καπετάνιος. Ο γραμματικός είναι ο δεύτερος καπετάνιος, ο οποίος έχει κάνει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Το αφήνω στην κρίση σας, στο πόσο μπορεί να ανταποκριθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τις πρώτες βοήθειες μόνο σε μια επίγουσα συνθήκη.
1: Αλλά βλέπουμε ότι παρόλο τους κινδύνους, παρόλο αυτή τη μοναξιά, το επιλέγουν ακόμα. Ποιο είναι το πιο μεγάλο κίνητρο? Σίγουρα είναι τα χρήματα, είναι η αγάπη για τη θάλασσα, είναι κάτι που το έχουμε εξοραίσει?
0: Μου αναφέρθηκαν και τα δύο. Νομίζω ήταν αρκετά πιστική. Υπάρχει ο ναυτικός που μου λέει ότι αν υποθέσουμε ότι τα μισθολόγια των ναυτικών γινόταν ξαφνικά τα ίδια με τα μισθολόγια των ανθρώπων της στεριάς, δεν ξέρω ποιος θα έμενα στη θάλασσα.
1: Και όταν είσαι στη στεριά πληρώνεσαι?
0: Δεν πληρώνεσαι, κάθε άλλο. Είναι κάτι που νομίζω στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχει μια επιδοματική πολιτική. Είναι ένα ζήτημα που το συζητάνε οι ναυτικοί εδώ, δηλαδή να υπάρχει κάποιο επίδομα γιατί εξακολουθείς να ξοδεύεις όσο είσαι έξω, και νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα κατά τη γνώμη μου. Τώρα θα σας πω ότι ο καπετάνιος ενός πλοίου αυτή τη στιγμή είναι στα 15 χιλιάρικα, ενδέχομαι να έχει και κάποια μπόνους, το ίδιο και ο μηχανικός. Αυτά είναι λεφτά που κανείς μας δεν τα ονειρεύεται στις δουλειές που κάνουμε έξω. Παρ' όλα αυτά, αν το δεις από κοντά και αν σκεφτείς ότι έχουν έξω συντρόφους οι οποίοι δεν δουλεύουν, ότι αυτό είναι ένα οικογενειακό εισόδημα, ότι ενδεχομένως αυτά τα λεφτά δεν έρχονται με το καλημέρα σας αλλά μετά από αρκετά χρόνια, αν σκεφτείς τις δυσκολίες του επαγγέλματος, τους κινδύνους, την ευθύνη, ποιος είναι ο καλός καπετάνιος, ρώτησα τον καπετάνιο, μου λέει καλός ο καπετάνιος είναι αυτός που θα του τύχει στραβή, γιατί αν τύχει η στραβή, στη συνέχεια είσαι σίγουρα εσύ ο υπεύθυνος, η εταιρεία αποποιείται κατά κανόνα και έχουν τους νομικούς τους, έχουν τους συμβούλους τους, μπορούν να το κάνουν. Αυτό ήταν και ένα παράπονο των ίδιων των ναυτικών, γιατί λέει οι στεριανοί μιλάνε για τα λεφτά μας, λέει συνήθως. Ξέρετε λοιπόν πόσοι περάσαν από τη θάλασσα και δεν σταθήκανε? Πόσοι από τους στεριανούς που σχολιάζουν αυτά που βγάζουμε δεν θα μπορούσαν να μείνουν ένα μήνα μέσα? Τέτοιου είδους πράγματα. Και νομίζω ότι εκεί είχαν ένα πολύ καλό επιχείρημα.
2: Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις,

νιστές, στεριά μυρίζεις. Όποιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι,

γυαλίζει ο σιμ της μηχανής τα δυο ποδάρια. Ωραία, κλαδώνει στην ανάγκη.

0: Το αγαπημένο μου τραγούδι σε ποιήση Καβαδία είναι η Εφτανάνη, που ερμήνευε πάντα μοναδικά στις συναυλίες του ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπάρχουν γυναίκες ναυτικοί. Δεν το ήξερα.
1: Πράγματι, θα έλεγα ότι υπάρχει μια δυναμική εισόδου των γυναικών στα πλοία. Πρέπει να πω ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές πλαίσιο αυτή τη στιγμή οι γυναίκες ναυτικοί δεν ξεπερνάνε το 2% των πληρωμάτων. Αν με ρωτάτε γιατί πάνε καταρχήν, αλλά και γιατί είναι τόσο μικρό ποσοστό, ενώ που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό νέων άνεργων γυναικών, ο λόγος για τον οποίο πάνε είναι οι ίδιοι για τους οποίους πάνε και οι άντρες. Αυτά τα οποία διαπίστωσα εγώ, διαβάζοντας και τη σχετική βιβλιογραφία, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι εργασιακές συνθήκες οι οποίες θα κάναν το επάγγελμα ελκυστικό. Δηλαδή, παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία κατά κανόνα για να γίνει πρώτης βαθμίδας αξιωματικός, είτε καπετάνισσα, είτε μηχανικός, φτάσει στην ηλικία των 30-35 ετών. Στην ηλικία των 30-35 ετών, μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να κάνει παιδιά, θέλει να κάνει οικογένεια. Για τη γυναίκα είναι εντελώς απαγορευτικό και έτσι μου το παρουσιάσανε. Αυτό που μου είπαν είναι ότι θα είναι μια δική μου απόφαση μεν, αλλά μου είναι αδιανόητο ότι θα κάνω παιδιά και θα ξαναρθώ στη θάλασσα. Επομένως, στην κορύφωση της καριέρας τους θα πρέπει να παραιτηθούν και να φύγουν, κάτι που είναι μια μεγάλη ματέωση και έτσι το βιώναν και οι ίδιες. Ενώ το επάγγελμα είναι πολύ δύσκολο για όλους, για τις γυναίκες είναι διπλά και τριπλά πιο δύσκολο, γιατί με τις γυναίκες που τουλάχιστον μίλησα εγώ, είχαν όλες να μου φυγηθούν τουλάχιστον μια ιστορία σεξουαλικής παρενόχλησης και βέβαια μια δύσκολη συνθήκη διαβίωσης μιας γυναίκας σε ένα πλοίο με 25 άντρες. Πολύ μοναξιά, πολύ κλάμα επίσης. Δηλαδή ήταν μια ερώτηση που την άθεσα ευθέως, λέω, σε όλο αυτό το διάστημα κλάψατε καθόλου στις δυσκολίες? Λέει, πολύ κλάμα, λέει, πολύ κλάμα. Αλλά είχα την ίδια στιγμή και τη θέληση ότι θα τα καταφέρω.
0: Κύριε Τσιμουρή, τελειώνοντας και το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας, τι σας μένει από όλο αυτό, πρώτον, και δεύτερον, αν θέλετε να πείτε κάτι στους ακροατές και τις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, που οι πιο φανατικοί είναι οι ναυτικοί στα καράβια, γιατί το ακούνε στα βραχαία.
1: Θα χαρώ πολύ έτσι να το ακούσουν και να έχω κάποιο feedback. Ήδη δηλαδή είχα, γιατί το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει και έχει διαβαστεί. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι η δική μου δουλειά είναι εισαγωγική. Ότι το μέγεθος των Ελλήνων ναυτικών, ο αριθμός, η συνεισφορά τους σε αυτό που λέγεται ελληνική ναυτιλία, η συνεισφορά των ίδιων και των οικογενειών τους είναι τεράστια και ότι είναι ένα θέμα που εγώ θα χαιρόμουν να έβρισκε κι άλλο χώρο στην έρευνα από πιο νέους συναδέλφους ίσως, και ότι αξίζει ασχοληθεί κανείς από την άποψη ότι το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου είναι εισαγωγικό, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο. Είναι ένα επάγγελμα που ακόμα αφήνει περιθώρια στη φαντασία, δηλαδή το ταξίδι και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Απ' την άλλη πλευρά θα συμφωνήσω έτσι με τις εκτιμήσεις που λένε ότι ο καπιταλισμός της ταχύτητας κατάστρεψε όλα τα περιθώρια για την περιπέτεια. Μετά το χτύπημα στους δίδυμους πύργους η ζωή των ναυτικών έχει δυσκολέψει πολύ, δηλαδή θεωρούν ότι το πέλαγος είναι το σημείο το οποίο ερημούν και όχι το λιμάνι ακριβώς, γιατί το λιμάνι πλέον είναι μία μέρα, δύο μέρες, 36 ώρες. Και θα έλεγα ότι για τα νέα τα παιδιά τα οποία σκέφτονται αυτό το επάγγελμα, ότι είναι καλά να μιλήσουν με ανθρώπους που το έχουν ασκήσει, να ξέρουν τι θα βρουν μπροστά τους, Αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι που το κάνουν δεν έχουν κίνητρο μόνο τα χρήματα, αλλά ότι πρέπει να το αγαπάς πολύ για να αφιερώσεις ζωή σου σε αυτό.
0: Τι σας συγκίνησε περισσότερο από όλα?
1: Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο από όλα είναι ίσως το δικό μου πολιτισμικό σοκ, ότι δηλαδή αυτό που πήγα να βρω ήταν η περιπέτεια, το ταξίδι, η διαπολιτισμική συνάντηση, το λιμάνι, ακόμα και το 12 που έκανα αυτό το πάρκο, αυτά πίστευα να βρω, και αντί για αυτά αυτό που συνάντησα είναι να μάθω περισσότερα για το επάγγελμα, να δω τις δυσκολίες, να μάθω για τις στερήσεις, να δω από κοντά αυτό που εγώ θα έλεγα αποτελεί τη μοναξιά των ναυτικών, και το ναυτικό ως ένα υποκείμενο που αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η θυσία για τους άλλους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή τη δεύτερη εκπομπή. Ποιο τραγούδι νομίζετε ότι ταιριάζει εδώ για να κάνουμε φινάλε?
1: Θα μπορούσαμε να βάλουμε ίσως ένα τραγούδι του Καβαδία, το «Μαρέα» λέγεται, έτσι μπορούμε να το βρούμε, που σημαίνει παλήρια. Διαβάζοντας σχετικά έμαθα ότι είναι ο μέσος όρος της παλήριας, μην με ρωτάτε περισσότερα γι' αυτά, που ακριβώς μας βάζει στον κόσμο του Καβαδία, σε ένα κόσμο ο οποίος χαρακτηρίζεται έτσι από την περιπέτεια, χαρακτηρίζεται από τον εξωτισμό, χαρακτηρίζεται από το ταξίδι που είναι ένα ταξίδι όχι μόνο το αλλού, αλλά είναι ένα ταξίδι στον ίδιο μας τον εαυτό, ένα ταξίδι υπαρξιακό. Τουλάχιστον εγώ είχα πάντα αυτή την αίσθηση διαβάζοντας το Καβαδία, που ήταν επίσης και από τους λόγους που με ταξίδεψε και με ενθουσίασε και ήθελα να γίνω ναυτικός.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Μαρέα για το τέλος, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Κούτρας. Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητές μας ακροάτριες, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου για τους Έλληνες ναυτικούς, βασισμένο στο βιβλίο «Εμείς οι ναυτικοί, μπαρκαρισμένοι και ξέμπαρκοι». Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε πάλι το άλλο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Τα φιλιά μας από την Αθήνα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και των τριών περιφερειακών σταθμών που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας, ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου, αν και δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι η ΕΡΤ Λάρισας σήμερα αναμεταδίδει την εκπομπή, συνήθως στις γιορτές δεν τη μεταδίδει. Όπου και αν είμαστε πάντως, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, σας ευχόμαστε καλό μήνα και σας ευχόμαστε και καλό καλοκαίρι. Με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Άννα Νόνη και Βασίλη Νόνη, ένας ύμνος, δόξα σοι το δείξαντε το φως, για τη σημερινή μέρα. Όπου προείσταται το πνεύμα και ευχόμαστε πάντα στη ζωή σας να είναι οδηγός σας και να το επιλέγετε πάντα πρώτο και μετά τις υπόλοιπες υποστάσεις, γιατί είναι καθαρό και αγνό και μπορεί να σας καθοδηγεί στη ζωή σας όπως το φως του ηλίου. Να συνεχίσουμε πάλι με Βασίλη Νόνη και Άννα Νόνη.

Ο Μανόλαρος, ένα τραγούδι που μας ήρθε από τη Σκύρο και ηχογράφηση εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία το 1983 τον Ιούνιο, με ηχολήπτη το Γιάννη Σιγλέτο, τον εξαιρετικό συνάδελφο στα παραδοσιακά τραγούδια και πατέρα του Μιχάλη Σιγλέτου, που τον ακούτε πολύ συχνά εδώ πέρα από αυτή εδώ την εκπομπή, καθώς ηχογραφούμε για τα ξωτικά της παράδοσης στα μουσικά σύνολα. Εδώ με την παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη, ο Στέφανος Βαρτάνης στο βιολί και ο Χρήστος Τσιαμούλης στο ούτι. Ο Μανολιός ξεκίνησε μετά άλλα τα βαπόρια, σκέφτεται τη γυναίκα του που θα κοιμάται χώρια. Μανόλαρε, μανόλαρε, πυροβοριάς και μόλαρε. Ώρα καλή σου Μανολιό, κι η Παναγιά κοντά σου, μέλι και γάλα να γεννεί, η θάλασσα μπροστά σου. Ευχόμαστε καλά ταξίδια, σωστά ταξιδεύετε και ιδιαίτερα στους ναυτικούς μας.

Όλους τους μήνες τους θέλω, αλλά περισσότερο νομίζω ότι θέλουμε τον Μάη και τον Ιούνιο σε αυτή εδώ τη χώρα. Το τέλος της άνοιξης και η αρχή του καλοκαιριού, όπου ο καιρός είναι υπέροχος σε αυτή εδώ τη χώρα. Η φύση είναι ανθισμένη και οι θάλασσες είναι ακόμα καθαρές. Ο Ιούνιος έχει πολλές ονομασίες στην Ελλάδα που αναφέρονται είτε στη σχέση του με τις εποχές είτε στις αγροτικές εργασίες. Συνήθως τον αναφέρουμε ως πρωτόλη ή πρωτογιούλη στην ελληνική μας λαϊκή παράδοση, δηλαδή ο πρώτος μήνας και η αρχή του καλοκαιριού. Είναι μήνας του θερισμού, γι' αυτό και τον προσφωνούμε ως θεριστή. Αρχές του θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή, λέγαν οι παλιότεροι. Βέβαια η εποχή του θερισμού ποικίλει ανάλογα με το κλίμα, ανάλογα με τη θερμοκρασία, αναλόγως που βρίσκεστε, σε ποιο μέρος της Ελλάδας. Το καλοκαίρι έχει πάει ούτως ή άλλως ένα μήνα νωρίτερα πλέον. Όλες οι εποχές έχουν πάει ένα μήνα νωρίτερα. Βέβαια, αν βρίσκεσαι στον ορεινό όγκο της Ελλάδας, εκεί αλλάζει. Εκεί καμιά φορά χρειάζεσαι σόμπα και μέσα στον Αύγουστο. Το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται από τον ορεινό όγκο της Ηπείρου τραγουδά η Κωνσταντία Παπά, όλο το Μάι Μάι και όλο το Θεριστή.

Καράβια με χαρτόνια, ένα ζεμπέκικο που μας έρχεται από τη Σαμοθράκη, με πιθανή καταγωγή όμως από την Λίμνο, με την Ιωάννα Λιμνιού εδώ και τον Κυριάκο Στεργίου στο βιολί. Και να χαιρετήσουμε τους φίλους που μας ακούτε από τη Σαμοθράκη και μας στείλατε χθες μηνύματα από το πανηγύρι σας εκεί χθες, της Πεντηκοστής, και τη συλλογική προσπάθεια σε αυτά τα μικρά νησιά. Ακόμα ευτυχώς κρατάει το πανέμορφο ελληνικό πανηγύρι, όπου η εργασία γίνεται συλλογικά, όπως και το γλέντι φυσικά. Τώρα Μάης, τώρα Θερτής, από τη Θράκη μας έρχεται αυτή τη φορά με τη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη.

Με τις τελευταίες αυτές σπουδαίες μυρωδιές από τριαντάφυλλα έρχεται το καλοκαίρι, καλοκαίρι τόσο όρεμο που πέφτοντας προσφέρει μια πλημμύρα των καρπών, στάρι και μέλι, όπως είχε γράψει ο Διονύσης Αβόπουλος το καλοκαίρι. Ο μήνας Ιούνιος με τους καρπούς του, με τα φρούτα του, τα κεράσια του, τα ροδάκινα, το μήνα της θεάς Ήρας, το θεριστή, που θερίζει τα δημητριακά, αλλιώς ο κερασάρης, ο κερασινών των ποντίων, ο ορνιαστής ή αλλιώς ερηνιαστής, που γονιμοποιεί τα σίκα, ο μήνας φυσικά του Αγιανιού, του Λαμπαδιάρη. Γι' αυτό επιλέξαμε και αυτή την εκτέλεση λίγο κέλτικη από την Κέτη Κουλιά, γιατί οι Κέλτες όπως και εμείς γιορτάζουμε με μεγάλη λαμπρότητα τον Ιωάννη το Λαμπαδιάρη, το Λαμπροφόρο, το Φανιστή, τον Αγιάννη του Λιοτροπιού, τον Φανιστή. Να συνεχίσουμε σε έναν υπέροχο κήπο με το συγκρότημα των Κατινέλια.

Πού αλλού θα μπορούσαμε να το βρούμε παρά στη θάλασσα αυτό τον υπέροχο μήνα, τον μήνα της απόλυτης φωτεινότητας και της σταθότητας, άρρηκτα συνδεδεμένος με το ελληνικό καλοκαίρι, το φως και τον ερωτισμό. Θέλω να γίνω θάλασσα στα πέλαγα του νου σου, να ταξιδεύω μέσα σου, να πνίγω τους καημούς σου.

Με δύο μη παραδοσιακά τραγούδια τελειώσαμε, άλλα για σήμερα. Αλλά δύο τραγούδια τα οποία ερμηνεύουν άνθρωποι της παράδοσης με παραδοσιακά όργανα που σέβονται απόλυτα την παράδοσή μας και χρησιμοποιούν τις μελωδικές τους γραμμές μέσα σε αυτό τον τεράστιο πλούτο μας. Και μέσα από το Αιγαίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή για να δώσουμε πάσα στον Αντώνη Καραγιαννάκη εκεί στα Ποσειδόνια για καλές θάλασσες μαζί με τον Αργύρη Παντελιάδη.

Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλό καλοκαίρι και καλό μήνα.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Να μου να βάρκα στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό, να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Με αυτό το εύθυμο, το ωραίο τραγούδι, έτσι για να μπούμε σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, γιατί είναι μια μεγάλη γιορτή της Παγκόσμιας Ναυτιλίας, ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι με τον Κωστή Μαραβέγια φυσικά, ο οποίος τραγούδησε, έγραψε τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, Βάρκα στο γυαλό, και με αυτό θα ταξιδέψουμε σήμερα. Πάμε πού? Είμαστε εδώ στην καρδιά της Παγκόσμιας Ναυτιλίας, στη γιορτή της Παγκόσμιας Ναυτιλίας στα Ποσειδόνια 2026. Πάνω από 55 χρόνια ζωής ο θεσμός αυτός. Στο Metropolitan Expo είμαστε η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, η παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και φυσικά είναι η συχνότητα των ναυτικών μας που συνοδεύουμε τους ναυτικούς μας στα πέρατα του κόσμου, στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και τους συνοδεύουμε όπου και να είναι με τον παλμό της Παγκόσμιας Ναυτιλίας. Για τις επόμενες 5 μέρες, σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, θα εκπέμπουμε ζωντανά από τον εκθεσιακό χώρο εδώ στο Metropolitan Expo, για να μεταφέρουμε τον παλμό και τα τεκτενόμενα στην Παγκόσμια Ναυτιλία, γιατί δεν είναι πλέον ελληνικό γεγονός αυτή εδώ η έκθεση, είναι ένα τεράστιο γεγονός, η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο, και είμαστε χαρούμενοι και είμαστε περήφανοι για αυτό που εμείς επιτελούμε εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που μεταδίδουμε και κάνουμε τις εκπομπές μας ζωντανά εδώ από τα Ποσειδόνια. Είναι οι καλές θάλασσες, φίλες και φίλοι. Όπως είπα και πριν, θα σας μεταφέρουμε τον παλμό των Ποσειδονίων. Είναι η 21η φορά που γίνεται αυτός ο θεσμός. Θα είμαστε παρέα με την Σταυρούλα Καραλή. Γεια σου, Σταυρούλα.
1: Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Βέβαια. Καλό μήνα, Αντώνη.
0: Καλό μήνα και χρόνια πολλά λόγω του Αγίου Πνεύματος, έτσι, ε.
1: Ακριβώς.
0: Φώτιση σε όλο τον κόσμο, φώτιση.
1: Δεν είμαστε σε μια βάρκα στο γυαλό, αλλά είμαστε στο Athens Metropolitan Expo, στα Ποσειδόνια, έτσι, που είναι εντυπωσιακά. Αρκεί να πούμε, Αντώνη, ότι περιμένουμε να σπάσουμε κάθε προηγούμενο ρεκόρ φέτος.
0: Από 40.000 κόσμος.
1: Πάνω από 40.000. 2.227 εκθέτες από 83 χώρες, τους οποίους τους έχουμε δει στη βόλτα που κάναμε.
0: Η πρώτη βόλτα. Έχουμε πολλές από
1: αυτές. Έχουμε πολλές ακόμα. 24 εθνικά περίπτερα. Άρα πάμε να το σπάσουμε το ρεκόρ.
0: Βέβαια. Όρεξη και δύναμη να έχεις, Σταυρούλα. Είναι η πρώτη σου φορά. Εντυπωσιάστηκες, έτσι.
1: Και πολύ περπάτημα.
0: Πολύ περπάτημα. Θέλει αντοχές. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Προσέχουμε για να έχουμε. Έχουμε 5 μέρες ζωντανής μετάδοσης από τον χώρο αυτόν, τον τεράστιο χώρο. Θα συζητήσουμε πολλά θέματα και πολλά με πολλούς και ενδιαφέροντες καλεσμένους. Θα τα πούμε όμως στην συνέχεια, θα τα πούμε όλα εν καιρό. Αργύρης Παντελιάδης, ο Master of the Console, ο άνθρωπος της κονσόλας, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα που φτάνει στους δέκτες, με την αρρωγή φυσικά του Παναγιώτη, σου πει γεια σου Παναγιώτη, να είστε καλά παιδιά, και εκείνη τραβάνε το δικό του σκουπί. Ευχαριστούμε για την συνδρομή σας. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά που είναι στην ελληνική ραδιοφωνία, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Γεια σου Κωνσταντίνε, τον έχουμε χρήσει ασυρματιστή. Τον Χάρη
1: Κουκουλογέννη.
0: Ευχαριστούμε και τα παιδιά που είναι εκεί. Εσείς παιδιά, στον ήχο, τι ρόλο θέλετε να πάρετε στο καράβι, τι να σας χρήσουμε?
1: Στη γέφυρα πάντως.
0: Ή να βάλουμε κανένα μάγειρα, μήπως. Μας λείπει μάγειρας. Α, ο Αργύρης θα να πάρει τον μάγειρα. Τον Παναγιώτη Στουπί τον βλέπω λοστρόμο. Ας το βάλουμε λοστρόμο. Εντάξει.
1: Εγώ τι ρόλο θα έχω?
0: Να σε βάλουμε ασυρματιστή.
1: Μια χαρά, γιατί όχι.
0: Ή ανθρωποπλοίαρχος, τι θέλεις?
1: Ποιο είναι πιο καλό?
0: Τι σου πάει πιο πολύ? Λοιπόν, ασυρματιστής.
1: Ωραία.
0: Σήμερα λοιπόν παιδιά έχουμε πάρα πολλά θέματα να θίξουμε, να έχουμε καλεσμένους, λίγο αργότερα θα είναι εδώ στο στούντιο. Έχουμε πολλά θέματα, το περίπτερο μας είναι όμορφο, το στήσαμε με μεράκι, με τους κύβους, ένα πολύ ωραίο τρίτυχο κύβων, έτσι. Ακριβώς. Με τρεις κύβους στην είσοδο του Ποσειδονίων, στο hall νούμερο 2 θα μας βρείτε, όσοι ακούτε και όσοι ενδιαφέρεστε, να έρθετε να μας βρείτε, φωτιζόμενοι κύβοι, έχουμε τα μπάνερ μας και έχουμε και τους πίνακες ζωγραφικής από έναν παλέμαχο καπετάνιο, ο οποίος προσφέρθηκε, ο καπτά Γιώργος Ματθαίος από την Άνδρο, προσφέρθηκε να μας δώσει και να σωλήσουμε το περίπτερό μας με πίνακες γύρω από την ζωή στα βαπόρια, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι πραγματικά εδώ σε μια άλλη έτσι οντότητα και μια άλλη μορφή στο περίπτερό μας.
1: Είμαστε ραδιόφωνο, δεν μπορούν να τους δουν, αλλά νομίζω θα μιλήσουμε.
0: Βέβαια,
1: με τον καλλιτέχνη.
0: Θα έρθει λίγο αργότερα να τα πούμε. Βάλτε τη φαντασία σας λιγάκι να δουλέψει, να ταξιδέψει. Ταξιδέψτε μαζί μας εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία, τη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε όλους που συνδράμουν στην πραγμάτωση αυτής της παραγωγής, από τον πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Τη διεύθυνση της Φωνής της Ελλάδας να είναι καλά. Έχουν έρθει και οι φωτογράφοι εδώ και αποθανατίζουν το γεγονός, να είμαστε καλά. Φυσικά τους ηχολήπτες, την παραγωγή και όλους όσοι συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, όπως είπα και πριν, για καθημερινά 4 με 6, ένα 2 ζωντανό. Παρ' όλα αυτά θα μαζεύουμε υλικό καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης για να το μοιραζόμαστε μαζί σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με κάποια ηχητικά που έχουμε ήδη καταφέρει να μαζέψουμε στην μέχρι τώρα πορεία των Ποσειδονίων. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Από το άλμπουμ «Τα φεγγάρια του χειμώνα είναι λίγο παλαβά» ακούσαμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο τραγούδι «Ένα καράβι» και μετά τη βάρκα πήραμε το καράβι. Ταξιδεύουμε και πάμε εδώ στα Ποσειδόνια 2026. Ένα καράβι παλιό σάπιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Χαιρετίζουμε άπαντες όλους τους Έλληνες ναυτικούς που μας ακούνε. Καπτά Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου, σε χαιρετούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που μας έστειλες προηγουμένως. Θα συντονιστείς, είσαι καμπούρη, είχες πάει για πετρέλευση. Τώρα δεν ξέρω που βρίσκεσαι, δώσε στίγμα, όπως και στον μάστρο Αντρέα, που και εκείνος ήταν κάπου στην Κίνα, μας έστειλε μήνυμα. Δώστε στίγμα παιδιά, ευχόμαστε καλές θάλασσες σε όλους σας. Αλήθεια, αλήθεια, Σταυρούλα, η Σταυρούλα η Καραλή είναι εδώ στην παρέα μας, στην μετάδοση όλων των εκπομπών μας. Τι σου έχει κάνει εντύπωση και τι θα δούμε, τι θα εισπράξουμε, τι θα δούμε στα φετινά Ποσειδόνια, έτσι τα...
1: Μου έχει κάνει εντύπωση ο κόσμος, πάρα πολύ από πάρα πολλές χώρες διαφορετικές και επίσης τα θέματα της έκθεσης που είναι η πράσινη μετάβαση, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, Αντώνη.
0: Βέβαια.
1: Και φυσικά δεν θα μείνει απ' έξω και το γεωπολιτικό κομμάτι, οι εξελίξεις, γιατί πρέπει να πούμε στους ακροατές μας. Ο πόλεμος συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή.
0: Και δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, είναι και ο πόλεμος της Ουκρανίας.
1: Στην Ουκρανία, ακριβώς, που επηρεάζει την ναυτιλία. Και την παγκόσμια και την ελληνική.
0: Και την ελληνική.
1: Οπότε
0: ναυτιλία.
1: Και αυτά τα θέματα είναι τα βασικά που θα κυριαρχήσουν στις συζητήσεις.
0: Τα είχαμε παρακολουθήσει και το πρωί στην συνάντηση, στο συνέδριο που έγινε στο Capital Link, το οποίο θα μοιραστούμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα πριν έρθουν οι καλεσμένοι μας. Να πούμε φυσικά ότι η τεχνική νοημοσύνη είναι το κομμάτι που θα παίξει πάρα πολύ, κοινές τεχνολογίες σε αυτά τα Ποσειδόνια, όπως και η απανθρακοποίηση και τα νέα καύσιμα, τα οποία γίνονται πολλές συζητήσεις για το πού θα κάτσει η μπύλια, με ποια καύσιμα θα κινούνται τα πλοία, τα σκάφη του μέλλοντος, με τα βάνη, όπως έχει θέσει ο International Maritime Organization, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, το 2050. Μακάρι να κάτσει και να βρούνε τα καύσιμα μέχρι τότε, αλλά μέχρι τότε έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε το πρωί στο Capital Link, το 10ο συνέδριο Capital Link που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και στο πλαίσιο των Ποσειδονίων έγινε το μεγάλο αυτό συνέδριο με υψηλούς προσκεκλημένους από όλο τον κόσμο. Πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση, με ανθρώπους της ναυτιλίας από διάφορους τομείς. Ήταν και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε χαιρετισμό, ομιλία. Πάμε να ακούσουμε, είναι στα αγγλικά όλα, θα διαβάσουμε κάποια από τα highlights της ομιλίας του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Esteemed colleagues, ambassadors, presidents, delegations, members of the industry, I will address this podium in English due to the people that are gathered here for all over the globe. Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μιλήσω σήμερα στα αγγλικά, καθότι έχουμε μαζί μας εξαιρετικούς καλεσμένους από όλο τον πλανήτη. So, we in Greece, we cannot assume or politically or
0: Στην Ελλάδα δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ότι είμαστε στην κορυφή σε οποιαδήποτε τομέα, αλλά στον ναυτιλιακό τομέα μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε η κορυφαία δύναμη στον πλανήτη, αναφέρει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κυρκίλιας στην ανακτήρια ομιλία του στο 10ο Capital Link.
2: 2,800 Greek-owned vessels.
0: Ο κύριος Κικίλιας ανέδειξε το μέγεθος και τη διεθνή επιρροή της ελληνικής ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι η χώρα μας αποτελεί περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρόλα αυτά έχουμε 5.800 αλληνόκτητα πλοία, 5.800, που σημαίνει το 19 με 20% του παγκόσμιου στόλου και 61% του ευρωπαϊκού στόλου, με δραστηριότητα σε περισσότερα από 171.000 λιμάνια λιμενικές προσεγγίσεις. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα success story για το οποίο είμαστε περήφανοι εμείς οι Έλληνες και πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω στην παράδοσή μας, στην σχέση μας με τη θάλασσα. Από τότε, στα χρόνια της φτώχειας, στην Ελλάδα ήμασταν πρωτοπόροι στη θάλασσα. Καπετάνιοι, μηχανικοί, νησιώτες, αλλά και από την υπηρετική Ελλάδα αποφάσισαν να υπερβούν τη μοίρα τους, να μπουν σε ένα πλοίο και να ταξιδέψουν σε όλο τον πλανήτη. Τα ταξίδια δεν ήταν όπως σήμερα, 4-5 μήνες, με εξαιρετικές τεχνολογικές συνθήκες, Wi-Fi, τηλέφωνα κλπ. Αλλά ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά το έκαναν οι Έλληνες, το πίστεψαν, το έκαναν πραγματικό success story και η Ελλάδα άνοιξε τα φτερά της στον Βορρά, στον Νότο, στην Ανατολή και τη Δύση. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. And Greece opened up her wings to the north, the south and east and the west. And we're very, very proud of that. So we were very happy. Στη συνέχεια ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας συνεπάγεται και αυξημένη ευθύνη στη διεθνή διαδικασία λήψης αποφάσεων, επισημένοντας είμαστε πολύ χαρούμενοι αλλά και υποχρεωμένοι να αρχίσουμε να συζητάμε ως χώρα μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μέσα στον IMO και παγκοσμίως ως εταίροι σε αυτή την προσπάθεια και όχι απλώς να ακολουθούμε. Σεβόμαστε κάθε άποψη, τηρούμε κάθε νόμο, πιστεύουμε στον IMO, θέλουμε πραγματικά ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Θέλουμε πραγματικά να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε με όλους, αλλά είμαστε παρόντες με τις δικές μας πολιτικές. Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο κύριος Κικίλιας, και στις επιπτώσεις τους στις ναυτιλίες και στο παγκόσμιο εμπόριο επισήμανε. Δυστυχώς εξακολουθούμε να ζούμε υποκαθεστώς κρίσης. Μετά την πανδημία, μετά από έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, μετά από την ενεργειακή κρίση έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ανυπολόγιστες συνέπειες. Με δεδομένο ότι το 80-90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης, η διατήρηση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της ελεύθερης λειτουργίας των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών δεν είναι απλώς μια ναυτιλιακή προτεραιότητα, είναι στρατηγική αναγκαιότητα για την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή σταθερότητα. Έγινε συζήτηση, έδωσε έμφαση στις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα και με πλήρη επίγνωση των πραγματικών συνθήκων της αγοράς. Επίσης έγινε συζήτηση και γίνεται για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας και ζήτησε ρεαλιστικές αποφάσεις που θα θέσουν που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Και πρόσθεσε, ήμουν πολύ ειλικρινής και ευθύς στο Γενικό Γραμματέα από την προηγούμενη σύνοδο του IMO, λέγοντας ότι για μας σήμερα το LNG είναι το καύσιμο του παρόντος και θα δούμε ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος, που λέγαμε και προηγουμένως. Γιατί σε ό,τι αφορά τα ελληνικά καύσιμα, αυτά σήμερα παράγονται στο 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο. Και κλείνοντας, ο κύριος Κικίλιας υπογράμμισε ότι η ναυτιλία παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας των διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων και ότι οι χώρες που θα διατηρήσουν ισχυρή παρουσία στη θάλασσα θα έχουν καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές αυτά που επισήμανε ο Υπουργός μας στο πλαίσιο της ομιλίας του και στο 10ο Capital Link που διοργανώθηκε το πρωί. Θα τον έχουμε και το απόγευμα στα επίσημα εγκαίνια, παρουσία και του Πρωθυπουργού και άλλων επισήμων. Αν είμαστε τυχεροί, θα κάνουν την βόλτα τους σε όλα τα περίπτερα. Αν είμαστε τυχεροί και έρθει εδώ, θα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και να μας πει δύο λόγια. Αυτά προς το παρόν, Σταυρούλα, φίλες και φίλοι. Καλές θάλασσες εξέλιξη από το Metropolitan Expo στο Ποσειδόνια 2026. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Καλές θάλασσες, εξέλιξη εδώ από το Metropolitan Expo σε ζωντανή μετάδοση από την Φωνή της Ελλάδας στην Παγκόσμια Συχνότητα Όλων των Ελλήνων. Metropolitan Expo Ποσειδόνια 2026, η 21η διοργάνωση με χιλιάδες κόσμου. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Σε λίγο ακούσαμε τον Γιάννη Πάριο να τραγουδά Βάρκα στο Γυαλό, ένα τραγούδι 1963. Μίκη Σοδωράκης είναι αυτός, έτσι, πάντα διαχρονικός. Βάρκα στο Γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Και χρόνια πολλά να πούμε στους ακροατές μας, καθότι είναι σήμερα του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Φώτιση να μας δίνει, να είμαστε καλά και υγεία πάνω απ' όλα. Τι μου λέγες, Σταυρούλα, προηγουμένως?
1: Πρέπει να πούμε ότι διοργανώνονται τα Ποσειδόνια 2026 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και φυσικά με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας. Και τις προηγούμενες ημέρες, Αντώνη, είδα ότι υπήρχαν και κάποιες εκδηλώσεις στον Πειραιά.
0: Ναι, γίνονται παράλληλα.
1: Ιστιοπλοϊκοί αγώνες.
0: Βέβαια, έγινε ο μεγάλος Ποσειδόνια Cup, ο ιστιοπλοϊκός αγώνας στον Φαλιρικό Όρμο. Είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή της Πέμπτης τον πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ, μας εξήγησε κάποια πράγματα. Γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις αθλητικού τύπου στο πλαίσιο των Ποσειδονίων, και αγώνας δρόμου και ιστιοπλοϊκός αγώνας και γκολφ. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ 3x3. Οπότε ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα με ομάδες των εταιριών που εργάζονται στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι εργαζόμενοι. Και φυσικά γίνονται και πολλά άλλα παράλληλα συνέδρια και σεμινάρια. Θα έχουμε και εδώ την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά. Και πολλά άλλα happening στο βράδυ. Είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούν μεταξύ τους και Έλληνες και ξένοι μεταξύ τους, και γίνονται και πολλές, από ό,τι μου λένε, συμφωνίες, ή συζητάνε τα θέματα τους και κάποιες υπογραφές πέφτουν ή θα πέσουν κάποια στιγμή εν καιρό. Η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια ξεκίνησε με ελληνική πρωτοβουλία το 1965, όταν ο Θόδωρος Βόκος, δημοσιογράφος και ιδρυτής της Ναυτιλιακής Ναυτεργατικής, μαζί με τον φίλο του Ρίτσαρντ Στούπς, στέλεχος δημοσίων σχέσεων, αναγνώρισαν την ανάγκη να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια έκθεση για την ναυτιλία, η οποία θα προωθούσε τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας και τη σημασία του ελληνικού στόλου για τη βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά, θα αναφέρουμε και κάποια ιστορικά στοιχεία, έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος.
1: Και για πρώτη φορά ήταν στο Ζάπιο, Αντώνη.
0: Και μάλιστα από μια εξιστόρηση του γιο του κυρίου Βόκου, ο Θοδωρής Βόκος Τζούνιορ, μου είπε ότι μετέφεραν μία, αν θυμάμαι καλά, ή άγκυρα ή προπέλα, και βούλιαξε ένα μικρό κομμάτι του εδάφους στο Ζάπιο. Ήταν από αυτές τις ιστορίες που δεν έχουν διαρρεύσει. Τι λέμε τώρα εμείς εδώ, έτσι, ανέκδοτη ιστορία. Όμως πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Τσαβλήρη, καλό φίλο της εκπομπής μας, τον είχαμε φιλοξενήσει στο παρελθόν, ο πλειοκτήτης της Τσαβλήρης Salvage, με τα ρημουρκά και με τα ραβοσωστικά εκεί σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Ο κύριος Τσαβλήρης ήταν στο πρωί στο συνέδριο και απίθυνε και αυτός, μίλησε εκείνος στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ο κύριος Τσαβλήρης είναι εδώ στην παρέα μας, είναι εδώ στις Καλές Θάλασσες και στην ελληνική ραδιοφωνία στη Φωνή της Ελλάδας. Κύριε Τσαβλήρη, καλό μήνα, καλά Ποσειδόνια, και είναι ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το 10ο Capital Link συνέδριο που γίνεται στο πλαίσιο των Ποσειδονίων. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Είπε ο κύριος Υπουργός νωρίτερα, don't take the maritime for granted. Χρειάζεται δουλειά η ναυτιλία? Τα παίρνουμε δεδομένα.
3: Δύο πραγματάκια. Καταρχάς, καλό μήνα σε όλους. Ευλογημένη ημέρα σήμερα. Και είναι και ωραίο να έχουμε τα Ποσειδόνια που είναι Αγίου Πνεύματος και παρά που είναι η γιορτή. Είμαστε όλοι κάτω εδώ και είναι γεμάτη η αίθουσα. Πολλοί απολαμβάνουν και μαθαίνουμε αυτό το λαμπρό συνέδριο. Ένα πράγμα το οποίο θέλω να πω, το οποίο ίσως να μην ξέρει ο κόσμος ο πολίτης. Τα Ποσειδόνια, αν μπορεί να το πιστέψει, ξεκινήσαν, αν θυμάμαι καλά, πριν 58 χρόνια. Νομίζω αν είχαμε καλά το 1968, κάπου εκεί πέρα γύρω ήταν. Εγώ είμαι ακόμα πιστηρικάς. Αλλά εν τέλει περιπτώσει, ένα που θέλω να κάνω έμφαση είναι ότι πώς ο Θέμης ο Βόκος, ο φίλος μου, είναι άξιος να τον θαυμάζουμε και να τον επενέσουμε όλοι, που τελικά αυτό που έκανε για την ελληνική ναυτιλία και αυτό που έκανε για την Ελλάδα είναι κάτι που είναι αναγνωρίσιμο και είναι κοντά στο θαύμα. Γιατί τελικά αυτό που έκανε, έκανε μια ολόκληρη προσπάθεια και μην νομίζετε πως ήταν εύκολο στην αρχή. Όλοι τρέχουν σε αποσυντόνια τώρα και αρπάζονται που θα πάνε. Αλλά στην αρχή, όταν ξεκινήσει τα πρώτα χρόνια, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Το στραβοκοιτάγανε όλοι. Όπως ξέρετε, ο Έλληνας δεν βλέπει τις κοινωνικές ιδέες εύκολα. Και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος και η παρέα του και η ομάδα του. Και θέλω να το δω που δώσω την ευκαιρία να του πω ένα μεγάλο έπαινο, ότι τον αγαπούμε πολύ, τον σεβόμαστε για κάτι που προσέφερε για την Ελλάδα, που δεν πάει να είναι τίποτα άλλο από ένα μεγάλο θαύμα. Αυτό που είπε ο κ. Υπουργός το πρωί, εγώ θα πω ένα κάτι πρόσθετο, το οποίο μου δώσε μια γνώμη, μια φιλόσοφος φίλε μου πριν πολλά χρόνια. Μου είπε το εξής: stay confused. Να παραμείνετε συγχυσμένος. Δηλαδή, το stay confused δυστυχώς είναι μια φάση που όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Διαβάζουμε τα νέα κάθε μέρα, είμαστε όλοι overanalyzed, υπερπληροφόρηση. Το πόλεμο, πότε σταματάει ο πόλεμος, πότε και άσχημα. Και τώρα που μιλάμε σήμερα, δεν ξέρουμε για ποιο πόλεμο μιλάμε. Μιλάμε για το Χουρμούς, το κλείσμα και το αποκλεισμό του Ιράν, ή μιλάμε για την Ρωσία και την Ουκρανία που είναι 4 χρόνια και το έχουμε παραμιλήσει. Θέλω να πω τελικά ότι είμαστε σε μια πολύ συγχυσμένη κατάσταση. Θέλει να έχουμε καταρχάς πίσω στο Θεό, κουράγιο, τόλμη και ανοιχτό χαρακτήρα και lateral thinking, όπως λένε και οι Αγγλέζοι, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις και αλλαγές τις οποίες όλοι βαδίζουν τώρα προς την ίδια σκοπό και την ίδια απευθεία, ότι όλα πάμε καλά και η αγορά είναι ψηλή. Αλλά προσέξτε, η αγορά είναι πάντα απερίγραπτη και πάντα δεν πάνε να την προβλέψει κανείς. Πάντα χτυπάει εκεί που το περιμένεις. Είναι σαν να περπατάμε με την ομπρέλα όταν έχει το ήλιο. Είναι έχουν το ήλιο χωρίς την ομπρέλα. Απλώς θέλει προσοχή, όχι φοβία, προσοχή αλλά θετική ενέργεια και lateral thinking, να μην έχουμε τίποτα σαν εύκολο συνούμενο.
2: Η ελληνική ναυτιλία πώς τα κατάφερε, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και είναι στην κορυφή παγκοσμίως? Ποιο είναι το μυστικό μας?
3: Να πούμε και την αλήθεια. Οι Έλληνες είναι περιπετειώδεις, αγαπάνε την περιπέτεια. Είμαστε θαυματουργοί με την ιδέα ότι αγαπάμε τη θάλασσα. Είμαστε ρομαντικοί. Η παλιά γενναία, όπως ξέρετε, αυτοί που ξεκινήσαν και μας βάλανε πάνω στο χάρτη, οι παλιοί ναυτοσύνοι, ναυτιλία, οι παλιοί εφοπλιστές, μας βάλανε στο χάρτη. Αυτοί ήταν άνθρωποι εργάτες, δουλευταράδες, πιστεύαν στον Θεό, ήταν οικογενειάρχες, είχαν μια συνέργεια με τις οικογένειες, στις οποίες μαζί, μονιασμένοι ο καθένας, βοηθήσει τον άλλον για να τσοντάρουν στο ρεφενέ που λένε, για να βγάλουν κανένα φράγκο παραπάνω για να αγοράσουν την απόρρια. Το glamour story, το σημερινό, δεν υπήρχε παλιά. Αλλά θέλω να πω ότι ωραίο και το σημερινό, αλλά πρέπει κανείς να έχει μια ευγνωμοσύνη για τις βάσεις τις οποίες στηριχθήκανε και που δουλέψανε πάρα πολλοί κόσμοι για πολλά χρόνια με πολύ μεγαλύτερους κινδύνους. Και θέλω να σας πω και αυτό, να βρούμε την ευκαιρία να πούμε και ένα ευχαριστώ και το θαυμασμό που έχουμε για την παλιά γενιά και τις παλιές γενιές που ξεκινήσαν και μας βάλανε στο χάρτη.
2: Τι θέλετε να πείτε, ένα τελευταίο μήνυμα, κύριε Τσαβλήρη, για τους Έλληνες ναυτικούς μας και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν στην ναυτιλία και στα γραφεία?
3: Να βλέπετε αντικειμενικά τις φάσεις, τις πληροφορίες που έχετε γύρω σας. Η ελληνική ναυτιλία και η ναυτοσύνη, και να πάει κανείς να έχει ένα επάγγελμα στη θάλασσα, έχει τις κινδύνους τους, έχει τις ατέλειες, έχει καμιά φορά την μοναξιά που κανείς φέρει από τις οικογένειες, αλλά είναι τεράστια ευκαιρία για να μπορεί κανείς να ξεκινήσει μια καριέρα, να έχει μια οικονομική βάση ώστε να μπορεί να βοηθάει και τους γονείς του και τους συναδελφούς του και τα παιδιά του. Δεν είναι κάτι το οποίο δυστυχώς, δεν είναι μια τραγωδία η οποία είναι μια μόνιμη. Είναι μια φάση η οποία μπορεί να είναι περαστική 5, 7, 10 χρόνια και να περάσει αυτό το ωραίο το επάγγελμα, το οποίο όπως είπαμε έχει τεράστιες ευκαιρίες στον Έλληνα να ανοίγει το μυαλό του, να ανοίγουν οι εντυπώσεις του, τα θαύματα που θα βλέπει, που βλέπει και τον κόσμο παγκοσμίως, και στο κάτω-κάτω τελικά να μπορεί να είναι και άνθρωπος ο οποίος είναι ενθουσιώδης και να αγαπάει τη ζωή του.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά Πεσουδόνια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: Η θάλασσα και ο ουρανός, Αγγελική Κονιτοπούλου, εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, ζωντανά από το Metropolitan Expo. Είμαστε εδώ στα Ποσειδόνια 2026 και να υπενθυμίσουμε ότι στον ήχο είναι ο Αργύρης Παντελιάδης, ο Παναγιώτης Τουπής, η Σταυρούλα Καραλή στο ένα μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο άλλο. Είμαστε μια ωραία παρέα και συνταξιδεύουμε με εκλεκτούς καλεσμένους. Ήρθε η ώρα λοιπόν σήμερα, ο πρώτος μας καλεσμένος ζωντανά εδώ στα Ποσειδόνια φέτος, έχετε την τιμή κύριε Μάμαλη να είσαστε ο πρώτος που έρχεται στο στούντιό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Να είστε καλά και ευχαριστούμε. Καλά Ποσειδόνια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, δικιά μου τιμή, καλή επιτυχία, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Και καλή φώτιση του Αγίου Πνεύματος.
1: Καλή φώτιση του Αγίου Πνεύματος και καλές θάλασσες πάνω απ' όλα, αγαπητοί Αντώνη.
0: Έτσι.
1: Τα καλύτερα πάντα.
0: Στους ναυτικούς μας,
1: Στους ναυτικούς μας.
0: Είσαστε έτοιμοι του Αγίου Πνεύματος.
1: Καλή φώτιση του Αγίου Πνεύματος και καλές θάλασσες πάνω απ' όλα, αγαπητοί Αντώνη.
0: Έτσι.
1: Τα καλύτερα πάντα.
0: Στους ναυτικούς μας,
1: Στους ναυτικούς μας.
0: Είσαστε έτοιμοι.

0: μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και το βάρος της ευθύνης. Έτσι και
1: 45 λιμάνια.
0: 45 λιμάνια.
1: Εκτός τα μικρά, θα είναι επίσημα τα μεγάλα, ας πούμε.
0: Όλα τα μεγάλα και τα μικρό, από τα μικρότερα έτσι, τα πιο σπουδαία ελληνικά λιμάνια. Τελευταία προσθήκη ήταν το νέο λιμάνι της Ελευσίνας που θα γίνει στην Όνεξ. Οπότε έχουμε μπει δυναμικά έτσι και στα ιδιωτικά λιμάνια και εξελισσόμαστε μαζί με τους συνεργάτες μας για να ακολουθήσουμε τις ταγές της εποχής μας. Τα πράγματα εξελίσσονται και εμείς μαζί με αυτά όσο μπορούμε.
1: Πραγματικά τώρα είπατε την λέξη κλειδί. Να εξελισσόμαστε με τις ταγές της εποχής μας. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει, κύριε Μάμαλη?
0: Τι σημαίνει? Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική ανάπτυξη του λιμενικού τομέα στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες επιδρούν στην ναυτιλία. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, που πλέον τώρα πραγματικά φαίνεται ποια είναι η αξία της θέσης της στο χάρτη. Έχουμε μεγάλη ανάπτυξη σε νέα λιμάνια. Να ξεκινήσω από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην Αλεξανδρούπολη και αυτά που θα γίνουν. Έχουμε νέο λιμάνι στην Ελευσίνα. Ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες και ο διαγωνισμός για τη μερική παραχώρηση του λιμανιού της Ελευσίνας, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι η ναυτιλιακή αγορά έχει ανάγκη την Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει το σταυροδρόμι των Ηπείρων. Βέβαια, ένα σταυροδρόμι για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο του, θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με τους άλλους δρόμους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μεγάλα έργα να έρχονται στο σιδηρόδρομο, στις οδικές μεταφορές. Ήδη έχουν γίνει πολύ μεγάλα έργα στις οδικές μεταφορές. Έχουμε τους κάθετους διαδρόμους, οι οποίοι εξελίσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Κεντρική Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη, και τα λιμάνια προετοιμάζονται έτσι να διαμετακομίσουν το 85% του παγκόσμιου εμπορίου. Δηλαδή, όπως μου αρέσει να λέω σε πολλούς ανθρώπους καθημερινούς, λέω, κοιτάξτε γύρω στο σπίτι σας, το 85% από αυτά που βλέπετε, όπως λέμε στην ναυτιλία, έχουν έρθει με πλοίο, έχουν περάσει και από ένα λιμάνι.
1: Έτσι ακριβώς. Το 85% και 90% θα λέγαμε. Ναι. Και είχαμε δει και ένα βίντεο στα προηγούμενα Ποσειδόνια ότι αν σταματήσει η ναυτιλία, το είχαν φτιάξει από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, θυμάστε.
0: Περιμένουμε να δούμε το καινούριο σήμερα.
1: Για να δούμε. Δείχνει, ας πούμε, τη σημασία των καραβιών που μεταφέρουν όλα τα προϊόντα παγκοσμίως, και φυσικά τα λιμάνια έχουν το δικό τους ρόλο και η κάθετη οδεία, αυτό που είπατε, θα βοηθήσουν πολύ στην μεταφορά όλων των ειδών και στα logistics, όλα αυτά που γίνονται έτσι.
0: Ακριβώς. Το λιμάνι από μόνο του δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του αν δεν συνεργαστεί με τα logistics, εννοείται με τα πλοία σε πρώτη φάση, δεύτερη φάση με τα logistics και με τις υπόλοιπες μεταφορές. Προφανώς γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα γινόντουσαν επενδύσεις αν δεν περιμέναμε φορτία, αν δεν περιμέναμε όλα αυτά. Από τη στιγμή που οι επενδύσεις προχωράνε, περιμένουμε και τα φορτία.
1: Σαβούλα, ήθελες και εσύ να πεις.
2: Μας μιλήσατε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο πόλεμος συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή με όλα αυτά που έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι και μια ευκαιρία για τα λιμάνια μας?
0: Κοιτάξτε, οποιαδήποτε αλλαγή πάντοτε αποτελεί απειλή, αλλά αποτελεί και ευκαιρία. Γίνεται ανακατανομή, εννοείται, των φορτίων, των διαδρομών. Η αγορά πάντα βρίσκει λύσεις. Προφανώς και σίγουρα, επαναλαμβάνω, δεδομένου ότι η περιοχή μας είναι μια ασφαλής περιοχή, τα ελληνικά λιμάνια παρέχουν σημαντικό επίπεδο ασφάλειας και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, εξυγχρονίζονται, σίγουρα θα πάρουν ένα μερίδιο από αυτό που λέμε γεωπολιτικές εξελίξεις και ευκαιρίες.
2: Μπορούν να καλύψουν ένα κενό, πιστεύετε?
0: Θα καλύψουν σίγουρα κενό, αλλά το ζήτημα δεν είναι αν θα καλύψουν κενό. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα αυξηθεί η προσφορά για διαμετακόμιση φορτίων, δεδομένου έχουμε τον IMEC, ο οποίος είναι ένας καινούριος δρόμος που ναι μεν φαίνεται ότι θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι θα λειτουργήσει προσθετικά. Και με αφορμή τον IMEC, πολλή ζήτηση γίνεται για το πού θα πάνε αυτά τα φορτία του IMEC. Δεν μπορούν να πάνε στον Πειραιά,

0: Γιατί ο Πειραιάς είναι αρκετά κορεσμένος, είναι ένα λιμάνι που πάει πολύ καλά, μπορούμε να πούμε, το ξέρουμε αυτό. Άρα θα πάνε στα περιφερειακά λιμάνια. Αυτό από μόνο του θα δώσει τεράστια ανάπτυξη και για τα λιμάνια και για τα logistics και για τις μεταφορές.
1: Έτσι. Βλέπω επίσης, όπως αναφέρατε και νωρίτερα, κύριε Μάμαλη, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι σε ανωδική πορεία, όπως και της Ελευσίνας. Γίνονται κάποιες συμφωνίες, κάποια θέλουν να επενδύσουν και ξένοι, όπως η Αμερική, ας πούμε.
0: Φυσικά. Το λιμάνι της Ελευσίνας είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για επενδύσεις και ανάπτυξη, δεδομένου ότι έχει την υποστήριξη του θριασίου πεδίου με τα logistics, έχει το σιδηρόδρομο, έχει τις οδικές μεταφορές, υπάρχει το know-how λόγω του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή
1: είναι μια γειτονιά,
0: είναι μια γειτονιά και το οικοσύστημα γύρω από το λιμάνι είναι έτοιμο να επεκταθεί. Άρα θεωρώ ότι ναι, είναι όριμες οι συνθήκες να γίνουν οι επενδύσεις στην Ελευσίνα και, όπως είπα, να λειτουργήσουν προσθετικά.
1: Mm-hmm. Όσον αφορά τα λιμάνια, επίσης παίζουν μεγάλο ρόλο και στην ακτοπλοεία μας, αλλά και στην κρουαζιέρα, έτσι. Νέου τύπου καράβια τα οποία έρχονται, πηγαίνουν στα διάφορα σημεία της χώρας μας και εκεί έχουν την, υποδέχονται χιλιάδες κόσμου τα λιμάνια.
0: Φυσικά, η κρουαζιέρα για μας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης. Εγώ θα μιλήσω για τα λιμάνια, σίγουρα και για τις τοπικές κοινωνίες, τα νησιά και όλη την επαρχία. Αν το δούμε αυστηρά σαν λιμενικές αγορές, θα σας πω ότι αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα λιμάνια, τα μικρότερα λιμάνια είναι κύριο έσοδο τους η κρουαζιέρα και η ακτοπλοεία προφανώς και ο θαλάσσιος τουρισμός, αλλά η κρουαζιέρα αφήνει πάρα πολλά έσοδα. Άρα η κρουαζιέρα είναι ένας πολύ καλός πελάτης για τα λιμάνια, σε όποιο λιμάνι και να αναφερθούμε, από τα μεγαλύτερα μέχρι το μικρότερο λιμάνι σε ένα μικρό νησί. Αναφορικά με αυτό που είπατε για την εξέλιξη των πλοίων, θα σας πω ότι κανείς στην ξηρά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ταχύτητα αλλαγής στη θάλασσα. Είμαστε λίγο πιο αργοί, σίγουρα γίνονται προσπάθειες και πάντοτε υπάρχουν δίβλοι επικοινωνίας μεταξύ των λιμανιών και των πλοίων όσον αφορά τις τεχνολογικές απαιτήσεις. Όμως τα πλοία πάντοτε προηγούνται, οι εφοπλιστές έχουν και την ενσυναίσθηση και την αίσθηση και το ένστικτο, να το πω έτσι, και είναι πολύ μπροστά από τις εξελίξεις. Η κρουαζιέρα όμως, θέλω να αποτονίσω το εξής, ότι δεν ζητάει νέες υποδομές ή συνήθως πολύ ακριβά λιμάνια, καινούργια κτλ. Γιατί πολλές φορές η κρουαζιέρα δεν θέλει να αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον, το οποίο και είναι και το σωστό. Οπότε νομίζω ότι μπορεί και εξυπηρετείται πολλές φορές και με τα υφιστάμενα λιμάνια, ακόμη και αν δεν δένει στα λιμάνια, αλλά έχει τον τρόπο να κατεβάζει τους,
1: με τα σκάφη, τα μικρά,
0: τους τουρίστες, ναι, ακριβώς με τις βάρκες στα σκάφη, αρκεί να γίνεται σωστά η εξυπηρέτηση και να μην πέφτει το προϊόν, το τουριστικό προϊόν. Και νομίζω ότι η κρουαζιέρα θα πάει πολύ καλύτερα τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει ανοίξει η συζήτηση των φορέων, των τοπικών κοινωνιών, των λιμανιών, των φορέων της κρουαζιέρας και της κυβέρνησης, και πιστεύω ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία σε πρώτη φάση, η οποία εξελίσσεται και θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.
1: Όσον αφορά πάλι ξανά την κρουαζιέρα, να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται θέλουν να δουν κάτι αυθεντικό, να το πούμε έτσι. Δεν θέλουν να δουν την τοπική κοινωνία με τα έθιμα, με τις παραδόσεις των διαφόρων λιμανιών που θα βρεθούν, και μακάρι να είναι και στα πιο μικρά νησιά, τα οποία και αυτά έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους τουρισμό για την τοπική οικονομία.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια στροφή στο να αναζητούνται νέοι προορισμοί. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν πλοία που μπορούν να απευθυνθούν σε αυτούς τους προορισμούς, όχι με την έννοια να μπουν στα λιμάνια, αν το capacity, η χωρητικότητα δηλαδή του προορισμού, μπορεί να υποστηρίξει 1.000 ή 4.000 ή 3.000 επιβάτες. Δηλαδή, πιστεύω όμως ότι αυτή την περίοδο έχουν ξεκινήσει και γίνονται κάποιες μελέτες που θα αναδείξουν νέους προορισμούς, και μάλιστα ξέρετε, οι νέοι προορισμοί αυτή τη φορά θα δεχτούν τα πλοία λίγο πιο οργανωμένα σε σχέση με το παρελθόν, οπότε θα είναι και καλύτερη συνεργασία και καλύτερο το αποτέλεσμα για όλους, και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους.
1: Είδαμε την οργάνωση αυτή σε σχέση με το παρελθόν, που να μην πέφτουν, παραδείγματος χάρη στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη, στα top τουριστικά νησιά, να μην πέφτουν ταυτόχρονα 4 κουραζιερόπλοια μαζί, οπότε γίνεται ένας πλέον από εδώ, εδώ και λίγο χρονικό διάστημα, γίνεται ένας προγραμματισμός και έρχονται με μια φυσική ροή για να μην πέσουν όλοι μαζί, έτσι δεν είναι κύριε Μάμαλη?
0: Ακριβώς. Μπορώ να πω ότι η συζήτηση ξεκίνησε από τη Σαντορίνη με κάποιο πλαφόν που μπήκε τα 8.000 άτομα επισκεπτών κουραζιέρα την ημέρα, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να το κρίνουμε αρνητικά, απλά να πούμε ότι είναι μια πρώτη προσπάθεια που άνοιξε η συζήτηση. Τη συζήτηση αυτή η κουραζιέρα τη θέλει, απλά ξέρετε, ο χώρος της κουραζιέρας, επειδή είναι προπληρωμένες όλες οι εκδρομές αυτές, χρειάζεται λίγο χρόνο να προσαρμοστεί, δηλαδή δυσκολεύεται στις ευνίδιες αλλαγές να προσαρμοστεί. Τώρα τα πράγματα νομίζω έχουν ισορροπήσει αρκετά και σιγά σιγά όλο αυτό εξελίσσεται. Πάντως το Birth Location είναι ένα μεγάλο στοίχημα και θα έπρεπε να το δούμε σε εθνικό επίπεδο, φυσικά, διότι εξυπηρετεί πάρα πολύ και τους ντόπιους και τους επιχειρηματίες και τους εμπλεκόμενους με την αγορά της κουραζιέρας και σίγουρα εξυπηρετεί περισσότερο από όλο τους τουρίστες, τους επιβάτες, οι οποίοι, οι επιβάτες της κουραζιέρας είναι πεντάστερου ξενοδοχείου τουρίστες, να το πούμε πολύ απλά, είναι επιπέδου, και οι ίδιοι σε μια πιο οργανωμένη έξοδό τους σε ένα νησί, σε ένα λιμάνι, θα απολαύσουν καλύτερο προϊόν.
2: Να κάνω και εγώ μια ερώτηση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Μιλήσαμε για τους Έλληνες εφοπλιστές, μας είπατε ότι είναι μπροστά από τις εξελίξεις, γι' αυτό είναι και πρωταθλητές άλλωστε, μπροστά. Παγκόσμιοι πρωταθλητές, και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό μπορεί να συμβεί και στα λιμάνια, να δούμε και τα λιμάνια σε αυτόν τον πρωταθλητισμό.
0: Ναι, θα σας πω. Όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους Έλληνες εφοπλιστές, δεν είναι εύκολο πράγμα. Σίγουρα όμως υπάρχει η διάθεση, έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά τα ελληνικά λιμάνια μεταλλάσσονται, εξελίσσονται, γίνονται επενδύσεις, αναμένουμε και καινούργιες επενδύσεις και εννοείται ότι θα διεκδικήσουμε και εμείς την αντίστοιχη πρωτιά στο χώρο των λιμένων ή τουλάχιστον τη βελτίωση της θέσης μας σε παγκόσμιο επίπεδο και από πλευράς ποιότητας εξυπηρέτησης αλλά και από πλευράς φορτίων τα οποία αναμένεται να εξυπηρετήσουμε. Να πω όμως ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια, γιατί αν δεν έρθουν τα πλοία δεν θα έρθουν και τα φορτία. Για να γίνουν οι επενδύσεις θα πρέπει να εξασφαλιστεί όλη η αλυσίδα της μεταφοράς, έτσι, και αφού γίνει αυτό το πράγμα σίγουρα θα μπορέσουν να γίνουν οι επενδύσεις, επαναλαμβάνω, γιατί είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει να αποσβεστούν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, να αφήσουμε τα λιμάνια και να πιάσουμε το συνέδριό σας, έτσι.
0: Το συνέδριό
1: αύριο έχετε το συνέδριο «Τα ελληνικά λιμάνια κυματοθράφιστες γεωπολιτικών προκλήσεων για την οικονομική ανάπτυξη». Είναι ένα ενδιαφέρον συνέδριο το οποίο διοργανώνεται αύριο στο Ίδρυμα Ευγενίδου, έτσι είναι?
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το συνέδριο. Αύριο λοιπόν στις 4 η ώρα στο Ίδρυμα Ευγενίδου, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος διοργανώνει αυτό το συνέδριο, προσπαθώντας να διερευνήσει αυτό που είπαμε προηγουμένως, προκλήσεις και ευκαιρίες σε τρεις κύριους τομείς. Στον πρώτο άξονα που είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουμε πολύ σημαντικούς ομιλητές οι οποίοι θα πάρουν θέση για τα θέματα τα γεωπολιτικά. Από κάθε κλάδο έχουμε τον... πρώτα απ' όλα να πω είναι αυτού εξοχώτης ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και μάλιστα έχει μια βαρύτητα, γιατί είναι μια άποψη εκτός Ευρώπης. Συνήθως εμείς αρεσκόμαστε να βλέπουμε το τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλαμε να έχουμε και μια επιπλέον άποψη.
1: Η Μεγάλη Βρετανία πλέον
0: δεν ανήκει στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κοντά. Έχουμε τον κύριο Σωτήρη Ράπτη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφοπλιστών. Τον κύριο Φερνάντο Καλιγά από τη ΔΕΣΦΑ. Γιατί προφανώς το φυσικό
1: αέριο βέβαια
0: θα πρωταγωνιστήσει
1: στα λιμάνια,
0: τα επόμενα χρόνια. Δεν θέλω να πω ότι θα είναι το μεταβατικό καύσιμο, αυτό θα το αποφασίσει η αγορά και τα πλοία. Έχουμε την κυρία Ρεγκίνα Ασαριώτη, η οποία έρχεται από τον ΟΗΕ να μας δώσει και αυτή τη διάσταση των γεωπολιτικών εξελίξεων από πλευράς ΟΗΕ. Και έχουμε και τον αντιπρόεδρο της ΕΣΠΟΥ, τον κύριο Σέντρικ Βεντζίλιο, ο οποίος θα μας πει από πλευράς Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων ακριβώς πώς περιμένουμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά τα γεωπολιτικά γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, έτσι, στη γειτονιά μας, και αν θα μας πλησιάσουν ή όχι. Έχουμε ένα επόμενο πάνελ, το οποίο, μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως σε κρουαζιέρα, θεωρώ ίσως είναι το πιο σημαντικό πάνελ για κρουαζιέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλη μας τιμή, διότι στο πάνελ αυτό έχουμε τον κύριο Charles Bandar, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της CLIA, της Παγκόσμιας Ένωσης Κρουαζιέρας. Έχουμε εκπροσώπους των δύο μεγαλύτερων εταιριών κρουαζιέρας, τον κύριο Κέρι Αναστασιάδη από την MSC και τον κάπτα Μανώλη Αλευρόπουλο από την Royal Caribbean.
1: Και τον κάπτα Γιώργο Κουμπενά.
0: Και αυτό το σπουδαιότερο που θέλω να πω, τον κάπτα Γιώργο του Κουμπενά, ο οποίος είναι καλός μας φίλος, εξαιρετικός στη δουλειά του. Και ο κάπτα Γιώργος ο Κουμπενάς είναι ο άνθρωπος που απεγκλώβησε τα πλοία
1: από
0: τον Περσικό κόλπο. Έχει
1: δύο καράβια νομίζω ήταν, ναι, δύο πόσα.
0: Και συντόνισε και τα υπόλοιπα.
1: Και τα υπόλοιπα. Έτσι.
0: Οπότε είναι μια σπουδαία προσωπικότητα ο κύριος Κουμπενάς και αναμένουμε να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις.
1: Θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε και εμείς εδώ κοντά μας,
2: να μας πει πολλά
1: αυτή την εμπειρία.
0: Και κλείνω με το τρίτο πάνελ. Το τρίτο πάνελ αφορά την μετάβαση, την πράσινη μετάβαση, το sustainability. Έχουμε καλέσει τους φορείς, τους δικούς μας, που επηρεάζονται και επηρεάζουν τα πράγματα. Έχουμε τον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Αλεξανδράτο. Έχουμε από την Ένωση Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων τον κύριο Λιάπη. Έχουμε τον κύριο Διονύση Θεοδωράτο, που είναι ο πρόεδρος σε όλη την ακτοπλοεία. Και επίσης το πάνελ συμπληρώνει ο κύριος Αλέξανδρος Προκοπάκης, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της EBA, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις παγκόσμιες τάσεις στα καύσιμα. Αυτό που είπα και προηγουμένως, πού πάει η αγορά, τι είναι διαθέσιμο, τι θα μπορούμε να βρούμε, τι ζητάνε τα πλοία,
1: και με τις
0: τι θα μας δώσουν τα δηληστήρια και πού θα μας το δώσουν.
1: Και πώς θα μας το δώσουν, διότι στερεύει κάνουλα. Να σου ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους θέματα στο μέλλον, καθότι οι εξελίξεις ακόμα στο Μεσοανατολικό δεν έχουν σταματήσει.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα και το ντίζελ ή το βαρύ πετρέλαιο, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε μετά από αυτό. Όχι σε επίπεδο αναζήτησης, υπάρχει πετρέλαιο, από όσο ξέρω τουλάχιστον και όσο λένε και οι άνθρωποι που είναι πιο πολύ μέσα στα πράγματα. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα εναλλακτικά καύσιμα, ποιο θα είναι το μεταβατικό καύσιμο και πώς η εφοδιαστική αλυσίδα θα καταφέρει να καλύψει όλο αυτό το παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει για να πούμε ότι έχουμε ένα άλλο καύσιμο.
1: Το είπε και ο υπουργός το πρωί. Τα ελεκτρικά καύσιμα, μονάχα η ποσότητά τους είναι 0,5% της παγκόσμιας που θα χρειαστεί για την κατανάλωση, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα δείξει.
0: Ακριβώς. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά και πιο μετρημένα. Γιατί στη θεωρία είναι πολύ ωραίο να μιλάμε για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να γίνει στην πράξη. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει να γίνουν τεχνολογικές υπερβάσεις, να πάμε σε άλλου είδους καύσιμα. Δεν θα το νομίσω να πω την πυρηνική ενέργεια, αλλά ίσως είναι η μόνη ρεαλιστική και πράσινη λύση, την οποία περιμένουμε από την επιστήμη να εξελίξει, έτσι ώστε να τη φέρει σε ένα επίπεδο που θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας και κυρίως στην ναυτιλία που μας ενδιαφέρει εμάς.
1: Και για να μην τρομάζουν οι ακροατές, πυρηνική ενέργεια μιλάμε εξελιγμένη, δεν είναι αυτό που εννοούσαμε και θεωρούσαμε.
0: Ναι, κοιτάξτε, για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα το πώς είναι σήμερα η πυρηνική ενέργεια, θα μπορούσαμε να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Η πυρηνική ενέργεια στη νέα της μορφή ήδη χρησιμοποιείται και οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στον κόσμο είναι τα data center. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη τώρα, mega data κτλ. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιούνται στην πράξη μικροί φορητοί πυρηνικοί αντιδραστήρες, ακριβώς, οι οποίοι είναι πολύ πιο ασφαλείς και με πολύ λιγότερα και επικίνδυνα κατάλοιπα σε σχέση με τους κλασικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες του παρελθόντος. Εκτιμώ ότι αυτή η τεχνολογία ή η εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας θα μπορέσει να καλύψει και τις δικές μας ανάγκες σε ένα βαθμό ή τουλάχιστον να καλύψει ένα μέρος των αναγκών, έτσι ώστε να είμαστε τουλάχιστον συνεπείς στη μείωση του 55%.
1: Ακριβώς.
0: Αν όχι ακριβώς την ώρα μας, τουλάχιστον με μια μικρή παράταση.
1: Εξελίσσονται τα πράγματα, κύριε Μάμαλη, εξελίσσονται τα λιμάνια, τα βαπόρια, τα καράβια, η ναυτιλία. Θα έχουμε και αφού θα έρχονται τα καράβια στα λιμάνια, θα παίρνουν πλέον ρεύμα από τη, θα μπαίνουν στην πρίζα, έτσι.
0: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή, μάλλον παρατήρηση. Να σας πω ότι είναι το μόνο που έχουμε αποδεχθεί και εμείς στα λιμάνια και έχουν αποδεχθεί και τα πλοία. Είναι η πιο ρεαλιστική, αν θέλετε, πράσινη τεχνολογία η οποία είναι εφαρμόσιμη. Σίγουρα και εδώ υπάρχουν προβλήματα, γιατί οι ποσότητες της ενέργειας οι οποίες απαιτούνται να μεταφερθούν στο λιμάνι για να μεταφερθούν στο πλοίο είναι τεράστιες. Σίγουρα έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να εξελιχθεί άμεσα για να καλύψει όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι πιο ρεαλιστική αυτή τη στιγμή εξέλιξη όσον αφορά το πρασίνισμα των λιμένων και των πλοίων. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.
1: Είναι ζωντανή η μετάδοση να κάνουμε. Έχουμε και τις ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στο Metropolitan Expo στα Ποσειδόνια 2026 με τον κύριο Βασίλη Μάμαλη, τον εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Συζητάμε ωραία θέματα γύρω από τα λιμάνια, καθότι εκπροσωπεί αυτόν τον φορέα που είναι πολύ σημαντικός στην ελληνική ναυτιλία, στην ελληνική ναυσιπλοεία, να το πούμε έτσι. Συνεχίστε την ολοκλήρωση της σκέψης σας.
0: Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι το εξής, και το είπα και στην αρχή τη συζήτησή μας. Τα πλοία τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Βλέπω λοιπόν πλοία τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να μην ρυπαίνουν στα λιμάνια μόνο με δικά τους μέσα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται. Είτε αυτό θα λέγεται, γιατί μπορεί να καταναλώνουν εναλλακτικά καύσιμα μόνο όταν είναι στο λιμάνι. Ήδη το κάνουν τα κουρασγερόπλοια, δηλαδή είναι dual fuel κάποια κουρασγερόπλοια και καταναλώνουν φυσικό αέριο, το οποίο φυσικό αέριο ναι μεν είναι ορυκτό καύσιμο, αλλά έχει πολύ λιγότερα κατάλοιπα σε σχέση με τον diesel. Περιμένουμε στο μέλλον πλοία τα οποία ενδεχομένως θα έχουν μπαταρία και η μπαταρία τους στο λιμάνι θα λειτουργεί, αλλά δεν θα χρειάζονται το cold ironing, το OPC κτλ. Σίγουρα όλα αυτά λειτουργούν συνδυαστικά και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της μέρας το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα. Δηλαδή δεν αρνείται η ναυτιλία τη συμμετοχή της σε αυτή την πράσινη μετάβαση σε καμία περίπτωση. Αν και το αποτύπωμα που αφήνει συγκριτικά είναι πάρα πολύ μικρό. Γίνονται προσπάθειες, οι πλειοκτήτες, όπως σας είπα, τρέχουν μπροστά από τις εξελίξεις, οπότε περιμένουμε να δούμε και την τεχνολογική εξέλιξη των πλοίων που θα διευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα.
1: Το αποτύπωμα, κύριε Μάμαλη, ούτε 3% δεν είναι επιδημένη η παγκόσμια ναυτιλία σε σχέση με τους υπόλοιπους μεταφορείς.
0: Φυσικά, το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά... παρ' όλα αυτά βλέπετε όμως και εσείς ότι δεν αρνείται κανείς τη συμμετοχή στην προσπάθεια. Ούτε η ναυτιλία, ούτε τα λιμάνια, όλοι συμμετέχουμε σε αυτό και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, έχεις κάτι?
2: Όχι, είμαι εντάξει.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε Μάμαλη, σχετικά με ένα θέμα που απασχολεί την Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Ένα θέμα που, ας πούμε, θα θέλατε, είναι ένα πρόβλημα που, το οποίο αντιμετωπίζετε ή το υπαριθμόν ένα θέμα που έχετε θέσει εκτός από το περιβάλλον, ξέρω εγώ.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κυριότερο θέμα είναι η πράσινη μετάβαση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, γιατί με βάση τα κριτήρια της πράσινης μετάβασης και τις απαιτήσεις εξοικονομισμού των λιμένων θα εξαρτηθούν και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θα εξαρτηθεί ο εξοικονομισμός των λιμένων και όσον αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Άρα είναι η πράσινη μετάβαση. Τώρα, όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, επειδή γενικά ακούμε κατά καιρούς ότι υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κεφάλαια για αυτού του είδους τις επενδύσεις, πιστεύω ότι οριμάζουν οι συνθήκες και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε, όπως σας είπα, σε συνεργασία με τα πλοία, έχοντας έναν ορίζοντα τότε πλοία κατασκευάζονται, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται σε ένα λιμάνι πιο πολλές φορές, ποια πλοία πρέπει να εξυπηρετεί στο κάθε λιμάνι και θα ξεκινήσουν τα έργα να γίνουν. Θα σας πω ότι από πλευράς λιμένων η Γουμενίτσα θα είναι η πρώτη η οποία θα έχει τη δυνατότητα πραγματικά να δώσει ρεύμα ξηράς σε πλοία.
1: Είναι το πρώτο λιμάνι, στον Πειραιά δεν εκείνεται.
0: Στον Πειραιά έχουν τελειώσει, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και τώρα σιγά σιγά αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα. Ο Πειραιάς βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο λιμάνι και όπως αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη είναι πιο δύσκολα.
1: Οπότε η Γουμενίτσα είναι.
0: Η Γουμενίτσα θα κάνει
1: το
0: πρώτο το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί. Ακολουθεί μια κοινοπραξία, θα μπορούσα να πω, Λαύριο, Ραφίνα, Καβάλα που είναι μέσα και η Γουμενίτσα, που είναι τα επόμενα λιμάνια τα οποία θα μπουν και αυτά στα έργα, έχουν μπει μάλλον στα έργα και θα ολοκληρωθούν τα έργα του Cold Ironing και σιγά σιγά και τα υπόλοιπα λιμάνια. Για το Ηράκλειο θα σας μιλήσει ο κύριος Παπαδάκης που ακολουθεί. Δεν θα πω εγώ περισσότερα. Πάντως βλέπετε ότι τα πράγματα προχωράνε. Η Θεσσαλονίκη θα ακολουθεί στη συνέχεια, έτσι και τα υπόλοιπα περιφερειακά λιμάνια. Το ζήτημα είναι ότι η αρχή έχει γίνει, τα πράγματα εξελίσσονται και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, επαναλαμβάνω, για να διεκδικήσουμε τη θέση μας στο παγκόσμιο εμπόριο. Δηλαδή, ξαναγυρνάμε στο προηγούμενο που είπαμε ότι μπορούμε να ανεβάσουμε τη θέση μας στην παγκόσμια κατάταξη. Δεν είναι εύκολο και αυτό χτίζεται με τα χρόνια. Όμως αυτή τη στιγμή, γιατί και οι ειδικοί των λιμένων είναι σταθερές για αρκετά χρόνια, μεγάλο πλεονέκτημα αυτό, έχουν οριμάσει, έχουν αποκτήσει εμπειρία και έτσι νομίζω ότι έχουν γίνει τα βασικά βήματα για να στρωθεί ο δρόμος να πάμε πολύ πιο ψηλά.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βλέπει με καλύτερο, με καλύτερο μάτι πλέον.
0: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοιτάξτε, βοήθησε πάρα πολύ ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν και οι άνθρωποι οι οποίοι άνοιξαν τη συζήτηση στην Ευρώπη.
1: Έχουμε και τον Επίτροπο.
0: Και πριν τον Επίτροπο Μεταφορών, θα τολμήσω να πω, είχαμε και τον προηγούμενο Υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος ήταν χρόνια στις Βρυξέλλες και μέσω των προσωπικών του επαφών κοινοποίησε πολλά ζητήματα της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες, τους τα έκανε κατανοητά. Ο νυν υπουργός συνέχισε αυτή την προσπάθεια με πολύ μεγάλη επιτυχία, με αρκετά μεγάλη εξωστρέφεια και προς τις Βρυξέλλες στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο κύριος Τζιτζικώστας επίσης, ο οποίος έχουμε την τιμή και χαρά που είναι Έλληνας.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Εννοείται ότι έχει αναλάβει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι κρίσιμο για όλη την Ευρώπη, οπότε δεν μπορώ να πω ότι θα ευνοήσει περισσότερο την Ελλάδα, γιατί η ευθύνη του είναι για όλη την Ευρώπη.
1: Αλλά θα το δει διαφορετικά.
0: Τουλάχιστον όμως ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει ναυτιλία, τι σημαίνει θαλάσσιες μεταφορές, τι σημαίνει γεωπολιτική θέση στο χάρτη. Οπότε είναι μεγάλο πλεονέκτημα και για μας και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει και την Ελλάδα και την Ευρώπη.
2: Να κρατήσουμε, κύριε Μαμάλη, ότι μπορούμε να μπούμε και εμείς στο στίβο και τα λιμάνια μπορούν να μπουν στο στίβο για πρωταθλητισμό.
0: Έχουμε μπει ήδη.
1: Έχουμε μπει.
2: Ωραία.
1: Ωραία, κύριε Μάμαλη, ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας, το ταξίδι μας εδώ, το ραδιοφωνικό. Πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο περίπτερό σας και στο συνέδριο το αυριανό, ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ανθρώπους της θάλασσας, της ναυτιλίας, μέσω της εκπομπής μας Καλές Θάλασσες και της Φωνής της Ελλάδας?
0: Αυτό που θέλω να στείλω σαν μήνυμα στους ανθρώπους της ναυτιλίας είναι να τους πω ότι οι άνθρωποι στη θάλασσα είναι η οικογένειά μας. Δηλαδή είναι το μυαλό μας, η καρδιά μας, είναι η οικογένειά μας. Όλες οι ελληνικές οικογένειες, περισσότερες ελληνικές οικογένειες έχουν ανθρώπους που είναι στη θάλασσα και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα. Δεν είναι μόνοι τους, είναι η οικογένεια της Ελλάδας.
1: Mm-hmm. Κύριε Μάμαλη, σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Πάρα πολύ. Και σε εσάς καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, εδώ, Καλές Θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας.

0: Νέο κύμα ακούσαμε, άσπρα καράβια τα όνειρά μας, ήταν η Κέτη Χωματά μαζί με τον Μιχάλη Βιολάρη, τραγούδι του ποιητή μας Σωτήρη Σκύπη και μουσική του Γιάννη Σπανού, τραγούδι 1967, άσπρα καράβια τα όνειρά μας, για κάποιο ρόδινο γυαλό, άσπρα καράβια τα όνειρά μας κλπ. Είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων. Εκπέμπουμε ζωντανά για 2 ώρες κάθε μέρα από την Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 1 με 5 Ιουνίου, στα Ποσειδόνια 2026 και στο Metropolitan Expo, στην καρδιά της παγκόσμιας ναυτιλίας, στην παγκόσμια γιορτή, στη μεγαλύτερη γιορτή, στη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως. Έτσι δεν είναι, Σταυρούλα?
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν, όμως πριν πάμε να μιλήσουμε με τον επόμενο μας καλεσμένο που είναι εδώ και περιμένει, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο διοργανωτής του Capital Link σήμερα το πρωί στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Μπορνόζης, γύρω από το συνέδριο και γύρω από την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Κύριος Νίκος
2: Μπορνόζης, συγχαρητήρια για το 10ο Capital Link Summit, εδώ που διοργανώνεται στην Αθήνα εν ώψη και των Ποσειδονίων. Τι θα ακούσουμε, τι θα συζητηθεί εδώ στα Ποσειδόνια, στο Capital Link της σήμερα?
3: Το συνέδριο μας σήμερα έχει τη μοναδικότητα ότι παρουσιάζει την ηγεσία της ελληνικής ναυτιλίας και πάρα πολλούς από τους παγκόσμιους παίκτες από τη διεθνή ναυτιλία. Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι όλα τα καυτά θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία. Συγκεκριμένα τα γεωπολιτικά, το ρυθμιστικό πλαίσιο, η τεχνολογία, η ασφάλεια των ναυτικών, η χρηματοδότηση της ναυτιλίας. Έχουμε λοιπόν θέματα, η ενέργεια. Έχουμε θέματα τα οποία καλύπτουν πραγματικά κάθε καυτό θέμα. Το συνέδριο έχει μία μοναδικότητα σε 3 θέματα. Πρώτον, το περιεχόμενο. Όπως λέω, καλύπτουμε όλα τα σημαντικά θέματα. Δεύτερον, η μοναδικότητα, η μοναδικά υψηλού επίπεδου εκπροσώπηση από τους ομιλητές. Και τρίτον, η φανταστική προσέλευση του κοινού, που δεν είναι μόνο οι Έλληνες, αλλά και πάρα πολλοί από το εξωτερικό, που έρχονται στην Ελλάδα και τα Ποσειδόνια. Και αυτό βέβαια δημιουργεί τη δυνατότητα να ανταλλαγούν απόψεις, να γίνει πάρα πολύ καλό networking και είναι ένα πάρα πολύ επικοδομητικό και επιδραστικό συνέδριο.
2: Ο κύριος Υπουργός στην τοποθέτησή του, στην ομιλία του, είπε «Don't take this industry for granted», δηλαδή μην το παίρνετε δεδομένη. Εσείς τι έχετε να πει αυτό, να πείτε γι' αυτό?
3: Μα έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι, επειδή αγνοεί σε μεγάλο βαθμό την σημαντικότητα της ναυτιλίας για το διεθνές εμπόριο, για την καθημερινότητα της ζωής του κάθε πολίτη, δεν δίνει στην ναυτιλία τον δέοντα σεβασμό και προσοχή. Η ναυτιλία έχει έρθει στο προσκήνιο λόγω διαφόρων κρίσεων. Μιλάω στο προσκήνιο για το ευρύτερο κοινό. Συγκεκριμένα λόγω της πανδημίας που διαταράχτηκε η εφοδιαστική αλυσίδα, τώρα με όλα αυτά που γίνονται γεωπολιτικά, και ο κόσμος βλέπει πραγματικά το πόσο σημαντική είναι η ναυτιλία για την καθημερινή της ζωή και για την ευημερία της οικονομίας, της κοινωνίας κτλ. Οπότε αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο Υπουργός σε ένα βίντεο το οποίο έβγαλε η Ένωση Εφοπλιστών, καταπληκτικό βίντεο. Ναι, αλλά είναι το νόημα είναι το ίδιο. Τι θα συμβεί εάν σταματήσει η ναυτιλία? Λοιπόν, αυτό το βίντεο μόνο να δει ο κάθε πολίτης, νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
2: Είναι η αξία της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και πρέπει να το λέμε συχνά πυκνά για να το ξέρει ο κόσμος. Έρχονται καλύτερες μέρες για την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Εσείς πώς αφουγκράζεστε?
3: Μα η ελληνική ναυτιλία είναι πρωτοπόρος. Σήμερα είναι μια περίοδος ευημερίας. Μετά, βέβαια, να θυμίσουμε από χρόνια που περάσανε δύσκολα οι εφοπλιστές. Τώρα είναι μια πολύ καλή περίοδος, η οποία από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει για και το χρονικό διάστημα.
2: Το μήνυμά σας στους ναυτικούς μας, στους Έλληνες ναυτικούς, πριν σας αποδεσμεύσουμε?
3: Οι Έλληνες ναυτικοί και οι ναυτικοί γενικά είναι η ρακοκοκαλιά της ναυτιλίας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αποδώσουμε φόρο τιμής και σεβασμό όχι μόνο στην ναυτιλία, αλλά στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι πάνω στα πλοία και οι οποίοι έχουν make it happen.
2: Καλή επιτυχία, ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Μπορνόζη από το Capital Link το πρωί στο συνέδριο που διοργανώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Αισιόδοξος για το μέλλον και την εξέλιξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και μακάρι να συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Είμαστε εδώ στην ναυτιλιακή έκθεση, στην μεγαλύτερη του κόσμου. Άνθρωποι του χώρου από όλα τα σημεία της Ιφιλίου έχουν συρρεύσει εδώ στα Ποσειδόνια 2026, στο Metropolitan Expo, και εσείς ακούτε Καλές Θάλασσες, ελληνική ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον δεύτερο μας καλεσμένο. Είσαστε ο δεύτερος που έρχεσαι στη σειρά των καλεσμένων, κύριε Δασκαλάκη. Ο κύριος Μινάς Δασκαλάκης είναι εδώ.
1: Παπαδάκης,
0: με συγχωρείτε, κύριε Παπαδάκη. Σας μπέρδεψα με έναν παλιό μου δάσκαλο που τον είχα από το Ηράκλειο. Ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, διευθύνων σύμβουλος στον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.
4: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μέσα στο χαμό που γίνεται εδώ βρήκατε λίγο χρόνο να έρθετε εδώ στο στούντιο μας.
4: Μεγάλη μου χαρά.
0: Πώς σας φαίνεται το στούντιο?
4: Εξαιρετικό και πολύ ζεστό.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Έχουμε ένα πολύ καλό ζωγράφο, παλιό καπετάνιο.
4: Και που το ζεσταίνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι πάντα κάνουν διαφορά.
0: Αλλήμον, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ήρθαμε και στο δικό σας νωρίτερα. Πείτε μας δύο λόγια για το περίπτερό σας και για την προσπάθεια που κάνετε αυτές τις μέρες.
4: Είναι ο καθιερωμένος χώρος που είμαστε κάθε δύο χρόνια στα Ποσειδόνια, όπου εκθέτονται όλα τα μεγάλα ελληνικά λιμάνια. Και δίνουμε την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να δει.
0: Να μιλήσετε, να ανταλλάξετε απόψεις και για τα θέματα που σας απασχολούν.
4: Τα ελληνικά λιμάνια είναι σε μια κρίσιμη καμπή, θα έλεγα. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι στο τραπέζι. Πράσινη μετάβαση, καινούργια έργα.
0: Συμβολική και η γραβάτα που φοράτε. Πράσινη. Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Πριν πάμε στο λιμάνι του Ηρακλείου, πραγματικά που έχει το ενδιαφέρον του, κύριε Παπαδάκη, μια ερώτηση που θέτω πάντα σε πολύ κόσμο και θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς, που είσαστε και νησιώτης καθότε από την Κρήτη, τι είναι η θάλασσα για εσάς?
4: Για μας η θάλασσα είναι τα πάντα, ειδικά για την Κρήτη. Η θάλασσα δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι οικονομία, είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα. Mm-hmm. Χωρίς θάλασσα δεν θα υπήρχε Κρήτη όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα.
0: Έτσι. Να μην ξεχνάμε το μινωικό πολιτισμό, έτσι.
4: Με πολύ βαριά κληρονομιά από τους Μινωίτες, την Ενετοκρατία και τα σύγχρονα χρόνια που συνεχίζουμε.
0: Ακριβώς. Και είναι και ένα κέντρο Κρήτη με το Ηράκλειο πρωτίστως, αλλά και με τα υπόλοιπα λιμάνια που έχει τη σύνδεση και με τον Πειραιά και γενικά και με την Κρουαζιέρα.
4: Τα Κυκλαδονήσια, τα Δωδεκάνησα και την Κρουαζιέρα.
0: Και εμένα το νησί μου είναι δίπλα ακριβώς, Κάσος. Εξαρτώμαστε πάρα πολύ από την Κρήτη και περιμένουμε το καράβι να έρθει. Έτσι.
4: Και έχουμε και πολλούς Κασιώτες στην Κρήτη.
0: Έτσι, έτσι.
4: Να θυμίσω ότι ο προηγούμενος δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Βασίλης Ζαμπρινός, που έκανε δύο θητείες, ήταν καταγωγή από την Κάσο.
0: Από την Κάσο, γνωστό επίθετο.
1: Ο Αντώνης σας ρώτησε τι σημαίνει θάλασσα για εσάς. Εγώ θα ρωτήσω τι σημαίνει λιμάνι. Σταθερότητα, βάση.
4: Κοιτάξτε. Γύρω από τα πολλά λιμάνια κτίστηκαν οι πόλεις. Έτσι είναι λοιπόν βασικό σημείο εισόδου, πύλη εισόδου.
1: Ανάπτυξης.
4: Και ανάπτυξης.
0: Έτσι. Εγώ επίσης θα έλεγα, επειδή μιλάω και με πολλούς ναυτικούς της ακτοπλοείας, μεταφέρεται ο ένας πολιτισμός με τον άλλον. Παρόλο που είμαστε στην ίδια χώρα, διαφέρουν τα διάφορα σημεία της χώρας μας και έχουν άλλες κουλτούρες, να το πούμε.
4: Κάθε ένα έχει τις ιδιαιτερότητες του.
0: Και το πιο λαλιά μέχρι τις ιδιαιτερότητες.
4: Βεβαίως.
0: Και μεταφέρεται λοιπόν, εκτός και από τα προϊόντα που είναι πολύ σημαντικά, και η Κρήτη έχει πολλά να μας τροφοδοτήσει. Εντάξει, είναι ζωντανή εκπομπή, έχουμε πολλούς τορύβους να κάνουμε.
4: Είμαστε το λιμάνι του Ηρακλείου, είμαστε ένα πολυθεματικό λιμάνι. Θα το χαρακτήριζα σαν ένα μικρό Πειραιά. Βασικά ο τομέας εισόδου είναι η ακτοπλοεία, που έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο επιβάτες, σύνδεση με τον Πειραιά με δύο πλοία ροπάξ κάθε βράδυ, με τα Κυκλαδονήσια από τον Απρίλιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου και με τα Δωδεκάνησα με ένα πλοίο που συνδέει το Ηράκλειο με άγωνη γραμμή όλο το χρόνο.
0: Ήταν μέχρι πρώτη στο το Ιεράπετρα.
4: Τον Ισοσχίος είναι τώρα. Το οποίο είναι πολύ καλό.
0: Ακριβώς.
1: Το αεροδρόμιο.
4: Τα τελευταία τρία χρόνια. Το αεροδρόμιο. Στην κρουαζιέρα είμαστε το πέμπτο λιμάνι της χώρας. Το 2019, που, το 20 μάλλον που ανέλαβα το τιμόνι του Οργανισμού Λιμένου Ερακλή, ήμασταν στους 300.000 επιβάτες. Πέρσι φτάσαμε τις 536.
0: Είχατε σημειώσει ρεκόρ νομίζω προσλάτους.
4: 85% άνοδος.
0: 85%.
4: Βεβαίως, στην πενταετία μέσα. Mm-hmm. Ήμασταν από τα λιμάνια, όπως νομίζω και η Ελλάδα συνολικά, που την κρίση του COVID την είδαμε ως ευκαιρία. Σαν μια ευκαιρία μετασχηματισμού, την εκμεταλλευτήκαμε και την κεφαλαιοποιούμε τώρα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των εταιρείων κουραζιέρας. Έξαμε ότι είμαστε φιλική χώρα και φιλικά λιμάνια προς την κουραζιέρα.
0: Mm-hmm. Έξυπνες λοιπόν κινήσεις, εκμεταλλευτήκατε το λιμάνι με ωραίες κινήσεις και
4: ήμασταν το ένα ρεκόρ. Το πρώτο λιμάνι το οποίο άνοιξε την κουραζιέρα μέσα στον COVID τον Σεπτέμβριο του 2020 και από τα πρώτα τα οποία υλοποιήσαμε τότε τα πρωτόκολλα υγείας για τον mm-hmm. COVID. Mm-hmm.
0: Και βλέπουμε ότι συνέχεια έχει ανωδικές τάσεις το λιμάνι του Ηρακλείου.
4: Βεβαίως. Έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά.
0: Φέτος πώς πάνε τα πράγματα σχετικά με την κουραζιέρα?
4: Φέτος είχαμε την ατυχία δύο βασικά καράβια να εγκλωβιστούν για 1,5 μήνα στον κόλπο.
0: Ήταν
4: από
0: ο κύριος
4: τα έξι καράβια, τα δύο ήταν οι βασικοί επισκέπτες του Ηρακλείου, το Discovery της Celestial, το Mindship 5 της Tui Cruises, αλλά ήμασταν τυχεροί με την ατυχία μας ότι αυτά κατάφεραν να φύγουν και να απεγκλωβιστούν από τον κόλπο τις λίγες ώρες που είχαν ανοίξει τα στενά του Ορμούς, όπου και τα τέσσερα καράβια, τα δύο της Celestial και τα δύο της Tui Cruises, είχαν Έλληνες καπετάνιους. Πάνω και ο κ. Κουμπενάς έπαιξε πολύ βασικό ρόλο στον απεγκλωβισμό.
0: Τον οποίο θα έχετε καλεσμένο αύριο στο συνέδριό σας και θα τον έχουμε και εμείς εδώ κοντά να μας πει όλη αυτή την.
4: Εκλεκτός φίλος, εξαιρετικός καπετάνιος.
0: Πολύ καλός καπετάνιος. Κύριε Παπαδάκη, μιλάγαμε προηγουμένως με τον κύριο Μάμαλη γύρω από την εξέλιξη των λιμανιών και για την πράσινη πλέον μετάβαση που κάνουν. Και θα ήθελα έτσι λίγο να σταθούμε και στη δική σας προσπάθεια και θα ηλεκτροδοτούνται, θα παίρνουν ρεύμα το λιμάνι του Πειραιά, τα βαπόρια.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι τα λιμάνια σήμερα έχουν αποκτήσει ένα νέο ρόλο. Έχουμε φύγει από τον παραδοσιακό ρόλο ως τόποι διακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων και είναι πλέον τόποι παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης ενέργειας και εναλλακτικών καυσίμων. Το μείζον θέμα σήμερα είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα ποια καύσιμα θα είναι αυτά τα οποία θα έχουμε την επόμενη μέρα. Ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που θέλουμε να σου πω, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Ηράκλειο, ότι το λιμάνι του Ηρακλείου συμμετείχε μαζί με άλλα τρία ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα Poseidon Med 2 για να φτιάξουμε δεξαμενές LNG. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες, ήρθε η ιδιωτικοποίηση, διότι από τον Σεπτέμβριο του 2024 έχουμε γυρίσει σελίδα και ανήκουμε στον ιδιωτικό τομέα με μεγάλο μέτοχο τον Όμιλο Γκριμάλντι. Ο Όμιλος Γκριμάλντι έχει μια σαφή προτίμηση στα πλοία τα Ροπάξ προς τη μεθανόλη. Συνεπώς αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ισχύει για όλα τα λιμάνια, διότι οι επενδύσεις σε τέτοιου είδους υποδομές είναι επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων και μεγάλης χρονικής διάρκειας, 20-30 χρόνια. Συνεπώς πρέπει να υπάρξει μια κεντρική κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ευρωπαϊκά λιμάνια, που θα πρέπει να κατευθυνθούμε.
0: Ακριβώς,
4: ιδιαίτερα τα μικρομεσαία λιμάνια που έχουμε το βασικό περιορισμό του χώρου. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και εγκαταστάσεις LNG και μεθανόλης και αμμονία και υδρογόνου. Θα πρέπει να κάνουμε επιλογές. Το Ρότερνταμ μπορεί να τα έχει όλα. Αλλά το Ηράκλειο, η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, σωστά. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο.
4: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρξει κεντρική κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
4: Σε αυτό.
1: Υπάρχουν ενεργειακή, πρακτικά ζητήματα.
4: Βεβαίως. Ενεργειακή αυτονομία λοιπόν είναι ένα βασικό ζήτημα για όλα τα σύγχρονα πλέον λιμάνια. Εμείς κινούμεθα στην κατεύθυνση που να αναπτύξουμε φωτοβολταϊκά σε όλες τις στέγες και σε ένα μικρό κομμάτι χερσαίας ζώνης, με στόχο τελικά σε ορίζοντα πενταετία να μπορούμε να παράγουμε γύρω στα 10 ΜΒ.
0: Μάλιστα.
4: Φωτοβολταϊκά, ίσως και από αιωλική ενέργεια, αν πάρουμε τις σχετικές αδειοδοτήσεις.
0: Ναι, και αυτό.
4: Ανεμογεννήτες δεν έχουμε δει ακόμα σε ελληνικό λιμάνι. Είναι πολύ τυπικό όμως, αν πάτε στο λιμάνι της Αμβέρσας, στην Πρίζ, στο Αμβούργο, βλέπεις. Ναι, είναι πολύ τυπικό.
0: Ευρωτικό. Ένα άλλο θέμα που ίσως θα θέλατε να.
4: Το θέμα της ηλεκτροδότησης τώρα, το οποίο θίξατε. Το λιμάνι του Ηρακλείου μαζί με άλλα τέσσερα ελληνικά λιμάνια ανήκουμε σε αυτό που λέμε στο Core TNT Network. Το βασικό δηλαδή ευρωπαϊκό δίκτυο λιμανιών που υποχρεούμεθα την 1η-1η του 2030 να διαθέτουμε την υποδομή όπου να μπορούμε να βάλουμε στην πρίζα οποιοδήποτε καράβι.
0: Το 2030.
4: Το 2030. Το οποίο έφτασε. Είναι κοντά μας. Έτσι, το 26 ουσιαστικά έχουμε φτάσει στη μέση του. Είναι πάρα πολύ κοντά μας. Υπάρχουν ακόμα πολύ βασικά ζητήματα. Εμείς ολοκληρώσαμε τις μελέτες ήδη από το 2023 Έχουμε όμως ανοιχτό το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι πολύ ακριβές επενδύσεις και τα νούμερα λένε ότι μάλλον δεν είναι και ανταποδοτικές. Άρα κάποιος πρέπει να πάρει το κόστος. Θα το πάρει ο φορολογούμενος, θα το πάρει ο επιβάτης, θα επιβαρυνθεί το λιμάνι.
0: Και άλλη επιβάρυνση καταναλωτής.
4: Είναι ένα βασικό ερώτημα. Χρηματοδότηση λοιπόν. Δεύτερον, δεν υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Το ποιος κάνει τι, ποιος θα πουλάει το ρεύμα, ποιος θα φέρει το ρεύμα στο λιμάνι. Και, και το θέμα της βιωσιμότητας. Όλα αυτά τα συζητάμε και με το Υπουργείο Ναυτιλίας και με το Υπουργείο Ενέργειας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιληθούν τους επόμενους μήνες. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να βγούμε στα χρονοδιαγράμματα.
0: Στο 2030 που είναι μεθαύριο.
4: Η βασική κατεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας και το σχέδιο, το οποίο δεν είναι άσχημο σαν ιδέα, είναι να αναλάβει ο ΔΔΕ την υποχρέωση της κατασκευής του έργου, να σηκώσει αυτό στην χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, δάνειες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να καλύψει το όποιο funding gap υπάρξει από ίδια κεφάλαια, να φέρει λοιπόν το ρεύμα μέχρι την πόρτα του καραβιού και να κάνει recover το investment από κάποιο τέλος, όπως πληρώνουμε και στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού κατά τη στοιχεία, κάπως έτσι να, και έτσι να κοινωνικοποιηθεί ουσιαστικά το κόστος αυτό της επένδυσης.
0: Πάντως είναι, θεωρείται δεδομένο, βασικά είναι προαπαιτούμενο από εκ των άνωθεν να, μέχρι το 30 να επέμβει.
4: Είναι ακριβώς, είναι νομοθετημένο, όπως είπα, για τα βασικά λιμάνια και για μας που είμαστε ένα βασικό λιμάνι κρουαζιέρας, θα αποτελέσει και σημαντικό competitive advantage το να μπορεί κανείς να το προσφέρει αυτό, διότι πλέον στην κρουαζιέρα υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τον υπερτουρισμό, τα κρουαζιερόπλια δεν είναι καλοδεχούμενα σε πολλά μεγάλα λιμάνια, συνεπώς οι εταιρείες κρουαζιέρας καταβάλουν μια μεγάλη προσπάθεια να δείξουν ότι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα στους προορισμούς είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Και άρα λιμάνια τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν το cold ironing, την σύνδεση δηλαδή με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο, εκτιμώ ότι θα έχουν σοβαρή προτεραιότητα στο να είναι μέσα στα δρομολόγια τους.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο ίσως θέμα που απασχολεί το λιμάνι του Ηρακλείου και θα θέλατε να θίξετε πριν πάμε στο θέμα του αεροδρομίου. Έχουμε κάτι που θα θέλατε να αναφέρουμε?
4: Κοιτάξτε, το πλάνο μας είναι η πράσινη μετάβαση, είναι ο κύριος στόχος, η ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες.
0: Μάλιστα. Σαυρούλα.
1: Πόσο θα βοηθήσει το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο το περιμένουμε στα επόμενα 2-3 χρόνια?
4: Το αεροδρόμιο στο Καστέλι αρχικά ήταν προγραμματισμένο να λειτουργήσει το 2027. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα με τις αρχαιολογίες εκεί. Το τελευταίο χρονοδιάγραμμα ομιλεί για τέλος του 2028 να γίνουν οι πρώτες πτήσεις και την σεζόν του 2029 ουσιαστικά να λειτουργήσει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη του λιμανιού, γιατί θα δώσει πολύ περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις με κατευθείαν
0: και το Ηράκλειο
4: με άλλες πόλεις και συνεπώς θα βοηθήσει πάρα πολύ το homeporting. Περιμένουμε τουλάχιστον δύο εταιρείες που περιμένουν το καινούριο αεροδρόμιο για να αναπτύξουμε μαζί τους homeporting. Εδώ να πω ότι το homeporting, το οποίο αφήνει περίπου 2 ή 3 φορές περισσότερα έσοδα στην τοπική οικονομία και όλα τα λιμάνια θέλουμε να το αναπτύξουμε, για να αναπτυχθεί περισσότερο στην Ελλάδα θα πρέπει να βρεθούν και εναλλακτικά λιμάνια που να μπορούν να το σηκώσουν πέραν από τον Πειραιά, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι το Ηρακλείο.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Έχετε πολλή δουλειά, έτσι, πολύ δρόμο. Καλά να είσαστε και όρεξη να έχετε. Το Ηράκλειο και την Κρήτη την αγαπάμε ιδιαίτερα. Καταγωγή μου από εκεί, ξέρετε. Τον Άγιο Θωμά Ηρακλείο.
4: Α, μάλιστα. Κοντά στο Ηράκλειο.
0: Καμιά αγαπημένη μαντινάδα να μου πείτε, πώς σας έρχεται στο μυαλό τώρα, έτσι να σπάσουμε λίγο το.
4: Δεν είμαι της μαντινάδας.
0: Σας αρέσουν τα γλέντια?
4: Μ' αρέσουν, βεβαίως.
0: Ωραία, θα κάνουμε όταν θα έρθω στην Κρήτη μια τσικουτιά χρωστάτε, έτσι, μια ραγκή.
4: Έχουμε και παραγωγή.
0: Α, ωραία. Έχουμε και τον Ικαριώτη εδώ πέρα, τον Ιχολύπτη μας, που και αυτός ενδιαφέρεται πολύ με κατανοήξεις τέτοιες.
4: Κύριε Παπαδά. Χαρακτηριστικό τη μακροζωία στην Ικαρία.
0: Βέβαια. Έτσι είναι, έτσι. Έχουν βρει το μυστικό. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πριν σας αφήσουμε, τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς μας και στους ανθρώπους της ναυτιλίας, ένα μήνυμα να στείλετε εδώ από τις καλές θάλασσες?
4: Να έχουν καλές και ήρεμες θάλασσες και να διαφημίζουν το έργο τους και στις νέες γενιές.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο
4: περίπτωμα. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ήταν ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Τραγούδι, επιστρέφουμε, έχουμε και άλλους καλεσμένους, μη φύγει κανείς.

0: Τα καράβια μου και ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το 1993 από τον μόνιμο άλμπουμ. Έγραψε τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού. Και είμαστε εδώ. Ένα στίχος που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι: από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό, γιατί ανήκω εδώ. Ανήκουμε στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα μας που αγαπούμε, που υπηρετούμε, και με αυτόν εδώ τον ραδιοφωνικό σταθμό εκπέμπουμε τον παλμό σε όλους τους Έλληνες, στους απανταχού ναυτικούς μας, από τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά, και με την εκπομπή Καλές Θάλασσες στους ναυτικούς μας, τους οποίους σκεφτόμαστε και στέλνουμε την αγάπη μας. Είναι η ζωντανή μας μετάδοση από τον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo. Ακούτε και διάφορους θορύβους, είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες εδώ, φτιάχνουν πράγματα, τα περίπτωρα ακόμα. Η επίσημη έναρξη, τα επίσημα εγκαίνια είναι στις 18:30, οπότε έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε όμως έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα εδώ στην παρέα μας και καλό φίλο, κοντοχωριανό μου θα έλεγα, Τάσος Κωνσταντάρος, έτσι, σύμβουλος ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού. Τάσος, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αντώνη. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας στον εξαιρετικό χώρο που έχετε διαμορφώσει εδώ πέρα. Έτσι, στην έκθεση του Ποσειδονίου.
0: Θα σε ρωτούσα, πώς φαίνεται το περιβάλλον.
1: Εξαιρετικό περιβάλλον, εξαιρετικοί πίνακες γύρω μας που θυμίζουν και μυρίζει θάλασσα. Οπότε να είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ.
0: Καπτά Γιώργος Μαθαίος, θα τον έχουμε σε λιγάκι μαζί μας να ψήσει δύο κουβέντες. Τάσο μου, λοιπόν, σύμβουλος ανάπτυξης Κάρπαθος, έτσι, Κάρπαθος και Ρόδος.
1: Κάρπαθος και Ρόδος, σωστά.
0: Είσαι σε
1: σωστά.
0: Δύο...
1: Δωδεκανήσιος
0: και πολύ τουριστικά μέρη, ειδικά η Ρόδος, ίσχυ. Αλλά και η Κάρπαθος ανεβαίνει πολύ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σύμβουλος ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού, πες μας δύο λόγια.
1: Εμείς ασχολούμαστε κυρίως με το να δημιουργήσουμε προορισμούς οι οποίοι θα αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερο το κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού. Θαλάσσιος τουρισμός, όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, συνήθως οι γνώριμες μορφές του θαλάσσιου τουρισμού είναι η κρουαζιέρα και το γιότινγκ. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλοι επιμέρους κλάδοι του θαλάσσιου τουρισμού, όπως είναι τα θαλάσσια σπορ, όπως είναι ο αλιευτικός τουρισμός, όπως είναι και διάφορες άλλες μικρότερες σε αναλογία μορφές, η κατάδυση μορφές τουρισμού. Αυτό που προσπαθούμε να δούμε εμείς σε συνεργασία πάντα με, με τα λιμενικά ταμεία, τα λιμάνια, είτε και τους δήμους και τις περιφέρειες, είναι το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τη σωστή μορφή για τον κάθε προορισμό. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε προορισμός μας είναι εντελώς διαφορετικός. Υπάρχουν προορισμοί που έχουν λιμενικές εγκαταστάσεις, που μπορούν να φιλοξενήσουν κρουαζιερόπλοια. Υπάρχουν άλλα νησιά τα οποία έχουν μαρίνες και μπορούν να φιλοξενήσουν γιότς. Και υπάρχουν και προορισμοί οι οποίοι μπορεί να έχουν εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες για να κάνουμε windsurf. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε πάντα είναι τις λεγόμενες μελέτες βιώσιμης ανάπτυξης, ούτως ώστε να αναπτύξουμε το δυνατόν περισσότερο τη σωστή μορφή στον κάθε τόπο. Είμαστε υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. Και αν θέλουμε να μιλάμε για ισορροπία, τι πέρα από τη θάλασσα, αφού η θάλασσα φέρνει την ισορροπία. Ανέκαθεν είμαστε ναυτικός λαός, ανέκαθεν είμαστε ένας λαός ο οποίος στις δύσκολες του μέρες επένδυε στη θάλασσα, είτε για την εμπορική της δραστηριότητα, είτε για την τουριστική δραστηριότητα. Και γι' αυτό για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό το να αναδεικνύουμε τη δυναμική του κάθε προορισμού ξεχωριστά.
0: Ωραία όλα αυτά, και φυσικά δίνεται, ο θαλάσσιος τουρισμός δίνει και ζωή στην τοπική κοινωνία και οικονομία, έτσι.
1: Σαφές.
0: Και φυσικά σεβόμενη και την κουλτούρα και την παράδοση κάθε τόπου.
1: Έτσι είναι. Γενικότερα το προϊόν του θαλάσσιου τουρισμού συντηρεί τις παραδοσιακές τέχνες αρχικά. Δίνει όθηση και τους χειμερινούς μήνες, γιατί ειδικά τις περιόδους που δεν είναι αιχμής για τον τουρισμό της χώρας, υπάρχουν νησιά τα οποία λειτουργούν με συντηρήσεις σκαφών.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε πάρα πολλούς επισκέπτες να έχουν μόνιμες θέσεις λιμενισμού από τις χώρες.
0: Η Καραβομαραγκή που λέμε, οι Καρσανάδες.
1: Όλοι οι κλάδοι αυτοί επηρεάζονται. Άλλωστε, οι στατιστικές όλες λένε ότι για κάθε μία θέση λιμενισμού στη θάλασσα αντιστοιχούν 4 θέσεις εργασίας στη ξηρά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι για τις τοπικές οικονομίες και τις περιοχές μας. Αντίστοιχα είναι και το κομμάτι της κρουαζιέρας. Η κρουαζιέρα είναι το προϊόν το οποίο έχει κάνει επί της ουσίας πράξη ήδη την επέκταση της τουριστικής περίοδου και έχουμε φτάσει να υπάρχουν λιμάνια πλέον τα οποία να δέχονται κρουαζιερόπλοια και το Δεκέμβρη και το Γενάρη και το Φλεβάρι.
2: Και αυτό είναι το στοίχημα, να
1: το μεγαλώσουμε όσο περισσότερο γίνεται, να διευρύνουμε τα προγράμματά μας ούτως ώστε να έχουμε τις καιρικές συνθήκες τις έχουμε, τα πολιτισμό τον έχουμε, δεν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που να μην προσφέρει δυνατότητες επίσκεψης, αρχούμε τις καιρικές συνθήκες τις έχουμε, τα πολιτισμό τον έχουμε, δεν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που να μην προσφέρει δυνατότητες

0: κατεύθυνση, το λεγόμενο Explorer, το οποίο εστιάζει κατά κύριο λόγο στο να ανακαλύψουν τον προορισμό και τις εναλλακτικές τις οποίες δίνει αυτός ο προορισμός, από το να πάνε σε ένα βουνό και να μαζέψουν βότανα μέχρι το να κάνουν παρατήρηση πουλιών. Να υπάρχουν δηλαδή ειδικά ενδιαφέροντα τα οποία πολύ μικροί προορισμοί, νησιωτικά συμπλέγματα της περιοχής, ειδικά στην περιοχή μας, το ξέρετε καλά, μπορούν να το προσφέρουν. Μάλιστα. Οπότε αυτό, το να πάνε στο τυροκομείο και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής του τυριού, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τους επισκέπτες της κρουαζιέρας και τους δένει με τον προορισμό.
1: Έχω ακούσει και ένα κάτι πολύ λίγο extreme και λίγο shocking, αλλά είναι και αυτό μέσα στις κρουαζιέρες, swingers.
0: Υπάρχουν και αυτά, υπάρχει και έχει γίνει πολύ διαδεδομένο το LGBT πλέον. Υπάρχουν κρουαζιέρες οι οποίες απευθυνόνται αποκλειστικά και μόνο σε ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Υπάρχουν γενικότερα διάφορα τροποποιήσεις. Αυτό εμάς που μας αφορά δεν είναι το τι γίνεται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά τι προσφέρουμε εμείς στον προορισμό. Άλλωστε, για να ξεκινήσει και να υποδέχεται οποιοδήποτε προορισμός, είτε σκάφη αναψυχής είτε κρουαζιερόπλοια, το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο προορισμός είναι να έχει να προσφέρει μια εμπειρία στον επισκέπτη. Αν το κρουαζιερόπλοιο δέσει και ο επισκέπτης δεν έχει πού να πάει και τι να κάνει, δεν θα ξανασταματήσει ποτέ το κρουαζιερόπλοιο στην περιοχή αυτή. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως προορισμοί να τους εξυπηρετήσουμε και να τους προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Και επειδή ειδικά στο θαλάσσιο τουρισμό η επαναληψιμότητα των επισκεπτών είναι το πιο σημαντικό που προσφέρει επί της ουσίας η κρουαζιέρα στη χώρα μας, βάσει στατιστικών το 70% των επισκεπτών που έρχονται με ένα κρουαζιερόπλοιο θα επισκεπτούν στην επόμενη πενταετία έναν από τους προορισμούς που τους επισκέφθηκαν για να κάνουν τις διακοπές τους. Και αυτό είναι το marketing το οποίο δεν πληρώνεται.
1: Πολύ σημαντικό, και φυσικά είναι και το home porting που επίσης μένει, ο άλλος έρχεται ή φεύγει από το συγκεκριμένο λιμάνι και μένει και μερικές μέρες στο συγκεκριμένο λιμάνι. Με άλλα λόγια λοιπόν, ο θαλάσσιος τουρισμός βρίσκεται σε καλό δρόμο σύμφωνα με τη δική σου, κατά τη δική σου άποψη.
0: Όλα είναι θέμα στρατηγικής. Αυτό το οποίο βλέπουμε και έχουμε καταφέρει την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον που ασχολούμαι εγώ με το κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού, είναι να ακούμε όλο και πιο έντονα τη λέξη θαλάσσιος τουρισμός. Να ακούμε όλο και πιο έντονα τη λέξη yachting, όλο και πιο έντονα τη λέξη κρουαζιέρα. Την κρουαζιέρα σε βαθμό κιόλας υπερθετικό, που πολλές φορές λειτουργεί και αρνητικά ως προς την εικόνα του. Αλλά αυτό είναι το κεκτημένο προσπαθειών πολλών ανθρώπων, ούτως ώστε να αναδείξουμε ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο που αφορά τη χώρα μας.
2: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τον κλάδο. Δηλαδή είχατε ακυρώσεις, υπήρξαν κραδασμοί.
0: Σαφέστατα και τον επηρέασαν και συνεχίζουν και τον επηρεάζουν. Μπορεί πλέον να μην έχουμε αποκλεισμένα κρουαζιερόπλοια στην περιοχή του Κόλπου.
2: Γιατί το είχαμε και αυτό.
0: Στο παραθυράκι της Εκεχηρίας, στο πρώτο παράθυρο που υπήρξε Εκεχηρίας, κατάφεραν και δραπέτευσαν τα αποκλεισμένα κρουαζιερόπλοια από εκεί.
1: Είχαμε την κουβέντα προηγουμένως, το λέγαμε.
0: Ακριβώς. Και ενετάχθησαν γρήγορα πάλι στο πρόγραμμα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου πλέον έχουν μπει κανονικά στο προγραμματισμό. Είχαμε ακυρώσεις, ευτυχώς γλιτώσαμε το μεγάλο κύμα ακυρώσεων που θα ερχόταν, γιατί υπάρχουν π.χ. τα κρουαζιερόπλοια της Celestial επισκέπτονται πάρα πολύ τα ελληνικά λιμάνια και θα ήταν τεράστιο πλήγμα να είχαν μείνει εκεί τα πλοία. Ευτυχώς αυτό έχει παρέλθει. Πλέον βλέπουμε και μία τάση για τα επόμενα χρόνια να σχεδιάζουν με εμάς, γιατί μας θεωρούν ένα ασφαλή προορισμό. Θα φανεί αυτό στις κρατήσεις των επόμενων χρόνων. Αλλά συνεχίζουμε και βλέπουμε τους κραδασμούς στο κομμάτι, ας πούμε, της τιμής των καυσίμων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ειδικά στα μεγάλα σκάφη αναψυχής, στα μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής, οι τιμές είναι στα καύσιμα πολλές φορές περισσότερο πληρώνει για τα καύσιμα κάποιος παρά για την άβλωση του σκάφους. Οπότε επί της ουσίας αυτό μας δημιουργεί.
2: Δημιουργούν όμως και αντανακλαστικά.
0: Σίγουρα. Κοιτάξτε, ο ελληνικός τουρισμός και ο θαλάσσιος τουρισμός έχει αποδείξει ότι είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά προϊόντα τα οποία διαθέτουμε. Έχουμε μάθει πλέον

0: να διαχειριζόμαστε κάθε δύσκολη κατάσταση, είτε αυτή είναι εγχώρια, είτε είναι εξωγενής ο παράγοντας, είτε είναι και τοπικός ο παράγοντας, γιατί έχουμε ζήσει κρίσεις τοπικές, είτε με πυρκαγιές, είτε με σεισμικές δραστηριότητες, είτε οτιδήποτε που μπορεί να επηρεάσει την περιοχή. Παρόλα αυτά, οι προορισμοί μας και η χώρα μας, το τουριστικό προϊόν έχει καταφέρει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική.
1: Τάσο Κωνσταντάρο, σε πετύχαμε γιατί θα έφευγες, μου είπες ότι θα πας στο εξωτερικό, φεύγεις, οπότε τραβήξαμε στην κυριολεξία και σε βάλαμε στο στούντιο για να πεις δύο κουβέντες. Έχεις πολύ καλές επαφές, σε παρακολουθώ με Ευρωπαϊκή Ένωση. Πες μας δύο λόγια, πώς μας βλέπουν και ποιο είναι το μέλημα και το δικό σου, εκπροσωπείς τη χώρα μας.
0: Κοιτάξτε, η κρουαζιέρα και ειδικά το κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού στο σύνολό του, για πρώτη φορά αρχικά να πω ότι έχουμε την τύχη να έχουμε έναν Ευρωπαίο Επίτροπο, ο οποίος είναι για ναυτιλία και για τουρισμό.
1: Μπορεί να τον έχουμε και εδώ,
0: δημιουργείται για πρώτη φορά ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό για τον τουρισμό και για την ναυτιλία, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιες κατευθυντήριες γραμμές έχουμε. Να οριοθετήσουμε λοιπόν τόσο το ένα προϊόν όσο και το άλλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μας καθοδηγεί ως προς τις στρατηγικές μας και ως προς την ανάπτυξη που θέλουμε να έχουμε. Η Ελλάδα, ειδικά στο κομμάτι της θάλασσας, επιδέχεται πάντα το σεβασμό, ακριβώς. Είναι η καλή πλευρά της ελληνικής ιστορίας. Οπότε αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Και πρέπει ειδικά να επενδύσουμε πάνω σε αυτό.
0: Πρέπει να επενδύσουμε οπωσδήποτε και κυρίως πρέπει να επενδύσουμε στο έμψυχο δυναμικό και στους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να αρχίσουν να στελεχώνουν ακόμα περισσότερο τόσο τις ναυτικές σχολές όσο και τα πληρώματα των βαποριών μας.
1: Αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Θέλω κάποια στιγμή να έρθεις, γιατί έχουμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Όταν δεσμεύουμε να έρθεις στην ΕΡΤ να κάνουμε μια εφόλυση ύλης κουβέντα σε κάποια άλλη εκπομπή μας. Κλείνοντας, πού πας τώρα, για πού πετάς?
0: Για Παλέρμο.
1: Παλέρμο,
0: Ιταλία.
1: Αναφέρουμε και Ιταλούς, έτσι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα παιχνίδι.
0: Ναι, το παλαιό.
1: Λοιπόν, Τάσο, κλείνοντας, τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς, το μήνυμά σου στους ανθρώπους της θάλασσας, της ναυτιλίας?
0: Εμείς σκεφτόμαστε, τους αγαπάμε και τους ευχόμαστε να έχουν καλές θάλασσες, να επιστρέφουν με υγεία πάντα στην οικογένειά τους. Γιατί αυτό είναι το βασικότερο για το οποίο αγωνίζονται και εκείνοι. Είμαστε περήφανοι γιατί μας κάνουν περήφανους εκείνοι.
1: Να είσαι καλά, Τάσο Κωνσταντάρε. Θα τα πούμε κάτω, Κάρπαθο, έτσι?
0: Εννοείται, με χαρά.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι. Ήταν ο Τάσος Κωνσταντάρο, σύμβουλος ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού. Σε ευχαριστούμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε με τον καπιτά Γιώργο Ματθαίο εδώ στην παρέα μας. Μην φύγει κανείς.

0: Είναι τα Blue Mare, παραδοσιακό σκοπό του νησιού μου την Κάσο. Το ζήτησε ο Τάσος προηγουμένως, ο Κουζαντάρος. Έτυχε να έχουμε αυτό το τραγούδι. Τραγουδάω εγώ σε αυτό.
1: Με αυτό θα έλεγα.
0: Εντάξει, πώς με άκουσες, καπτά Γιώργη.
2: Εγώ
0: τραγουδάω εγώ, ναι.
2: Τα λες όλα.
0: Τα λέω όλα, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, λίγο πριν το τέλος θα ξανακάνουμε και άλλη κουμπί με τον καπτά Γιώργη τον Μαθαίο, που είναι εδώ στην παρέα μας, καθότι είναι ο άνθρωπος που ζεσταίνει το στούντιό μας με τις όμορφες πινελιές του, με τους πίνακες ζωγραφικής του που έχουν να κάνουν με την ναυτική μας ιστορία, με τα καράβια, τη ζωή στα βαπόρια. Και καπετά Γιώργη Μαθαίο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά σου αυτή, για το υπέροχο, την υπέροχη χειρονομία σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο Αντώνη Καραγιαννάκη. Και την ΕΡΤ για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκθέσω τα έργα μου.
0: Τι ωραία. Εμείς χαιρόμαστε πραγματικά.
2: Η ιδιαίτερη μου πατρίδα είναι Άνδρος.
0: Αναυτονήσει.
2: Βεβαίως. Έχω κάνει και άλλες εκθέσεις. Δύο φορές στην ιδιαίτερη πατρίδα. Στην πρώτη ήταν το 2013, που από ανάγκη για δημιουργία βγήκα έξω από το σπιτικό μου περιβάλλον και μου πρότεινα να κάνω την πρώτη μου έκθεση και την έκανα σε μία αίθουσα του Ναυτικού Λυκείου της Άνδρου, εκεί που αποφύτησα.
0: Τι ωραία. Ναι.
2: Ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Ακριβώς.
2: Και αργότερα λοιπόν έκανα και στην Κύπρο, σε πολιτιστικό κέντρο της Κύπρου, με εξαιρετική επιτυχία. Και τώρα, αργότερα, άλλοτε για φίλους, άλλοτε παραγγελίες κλπ. Και τώρα με το ωριμότερο πινέλο μου.
0: Ωριμότερο.
2: Ναι. Έκανα αυτά τα λίγα έργα που σου έφερα εδώ για το χώρο.
0: Τι όμορφα.
2: Και έχω και άλλα πάρα πολλά. Αλλά πάντα για δική μου τέρψη.
0: Μάλιστα. Καπιτά Γιώργο Μαθαίο, πραγματικά όσοι έχουν έρθει μέχρι στιγμής και θα έρθουν και άλλοι, έχουν εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με τα έργα σου αυτά. Φέρνεις, έτσι δεν είναι, Σταυρούλα?
1: Ακριβώς.
0: Φέρνεις και τα παιδιά εδώ πέρα, μόλις μπήκανε μέσα που στήσαμε το στούντιο, τι όμορφα πράγματα, τα καράβια, τη ζωή, που το ματσακώνει εκεί πέρα.
2: Ματσακώνει στην Πρέμη.
0: Στην Πρέμη, έτσι, στο Πούπι. Στο Πούπι.
2: Στο Πούπτεκ.
0: Στο Πούπτεκ. Ο άλλος βάφει τη...
2: τον λεγόμενο Ναϊνά.
0: Ο Ναϊνά.
2: Είναι το port quarter.
0: Έτσι.
2: Του βαποριού.
0: Έτσι.
2: Έχει κατεβάσει στο λιμάνι και άλλοι από κάτω είναι με τη...
0: Με τον Μπάκτονα, ο Μπάκτονας.
2: Με τον Μπάκτονα και τον βοηθούν.
0: Έχω βγει εγώ στη μάσκα ακριβώς έτσι και έγραψα το όνομα του καραβιού στην Αλεξάνδρεια όταν ήμουνα.
2: Αυτά ήταν τα βιώματά μας.
0: Έτσι, τα βιώματά μας.
2: Έτσι ξεκινήσαμε εμείς.
0: Έτσι είναι, καπετάν Γιώργη.
2: Από Μούτσι και γίνε καπετάνι.
0: Καπετάνι. Έχουμε τον Μαρκόνι εδώ και τον καπετάνιο από εδώ.
2: Μαρκόνι έκανε τον καπετάνιο, ο οποίος περιμένει τις αρχές.
0: Τις αρχές, ε.
2: Ναι, περιμένει τις αρχές. Βρήκε λίγο χρόνο να ξεκουραστεί και μέχρι...
0: Περιμένει να έρθουν το λιμεναρχείο,
2: ναι, ναι, να έρθουν όλοι. Ναι, ντύθηκε και περιμένει τις αρχές.
0: Να έρθει το immigration, να έρθουν οι αρχές όλοι να κάνουν,
2: ναι,
0: τα...
2: κάπως έτσι.
0: Να ζητήσουν τα...
2: Από εδώ είναι ένα λιμάνι. Και από εδώ άλλο λιμάνι. Είναι φόρταση.
0: Η φόρταση.
2: Η φόρταση με... φορτηγού πλοίου.
0: Πηγάδικο, με μπήγες.
2: Με μπήγες, ναι, μιλάμε βέβαια. Και μπήγα.
0: Έτσι.
2: Και από εκεί. Και από εδώ.
0: Και το μεγάλο αυτό το πολύ που το έχει ονομάσει Αυγουστίνα, ε.
2: Αυγουστίνα είναι το όνομα της γυναίκας μου.
0: Έτσι.
2: Βαπόρια δεν έκανα, αλλά στις ζωγραφικές μου έχω τουλάχιστον έβαλα το όνομα.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Πραγματικά είναι. Από τι ακριβώς είναι.
1: Η τεχνοτροπία.
0: Τεχνοτροπία.
2: Η τεχνοτροπία είναι, ας το πούμε, ιμπρεσιονισμός. Είναι ελαιογραφία. Με παχύ πινέλο, γι' αυτό και είναι κάπως ανάγλυφο.
0: Πολύ όμορφα.
2: Ναι. Και προσπαθώ να δώσω όσο μπορώ τα βιώματά μου.
0: Την ναυτικό παλμό, έτσι.
2: Ναυτικό παλμό.
0: Τη ζωή που περάσαμε στα βαπόρια.
2: Έτσι. Και αυτό που μείνανε μέσα μας.
0: Έτσι.
2: Είναι κατά κάποιο τρόπο, μπορώ να το πω, μεράκι.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό με ξεκούραζε στα πέλαγα. Αυτό με ξεκούραζε τώρα. Καμιά φορά δεν ακούω τίποτα δίπλα μου. Ή τη γυναίκα μου. Οι άλλοι είναι, δεν τους ακούω. Εγώ ζωγραφίζω.
0: Ζωγραφίζεις, έτσι. Είναι και μια ψυχοθεραπεία.
2: Ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς. Σε άλλη μας εκπομπή, Καπτά Γιώργο, δεσμεύομαι εδώ, θα έρθεις και θα μιλήσουμε για τη θάλασσα και τις κάποιες ιστορίες να μας πεις, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Θα έρθεις εδώ να μας πεις μια περιπέτεια, μια ωραία ιστορία, έτσι.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Θα μιλήσουμε και για τα Ποσειδόνια. Θα πάω να τα δεις τώρα, γίνεται χαμός εκεί έξω. Έτσι,
2: θα ρίξουμε μια ματιά.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, τι είναι η θάλασσα για σένα?
2: Η θάλασσα για μένα. Μπορώ να πω το εξής. Όταν ήμουν μικρό παιδί, είπα στη μάνα μου κάποια στιγμή, θέλω να πάω να δώσω εξετάσεις σχολή καλλιτεχνών. Από παιδί μικρό.
0: Από μικρό στόχες. Ναι.
2: Και με εκείνη με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο, όταν λέμε αυστηρό τρόπο, πάρα πολύ αυστηρό, μου είπε, Καπετάνιος, θα γίνεις, τελείωσαμε.
0: Στο είπε, τελείωσε.
2: Εγώ βέβαια δεν μίλησα άλλο, δεν μπορούσα να ξαναμιλήσω.
0: Τότε ήταν και άλλες εποχές και δύσκολες
2: εποχές. Άλλες εποχές δύσκολες και ακολούθησε αυτό. Η θάλασσα μετά έγινε μεράκι.
0: Μεράκι. Αλλά και, όμως...
2: Αλλά όμως ήταν και το αυτό που βοήθησε οικονομικά.
0: Αυτά να μην τα ξεχνάμε, βοήθησε πάρα πολύ.
2: Όχι. Με αυτό ζήσαμε, εκεί δουλέψαμε πάρα πολύ. Μετά έτυχε να γίνω και σε γραφείο έξω, σαν αρχιπλήρχος, αργότερο διευθυντής και γραφείο κίνησης, operation manager κλπ.
0: Ακριβώς.
2: Όλα αυτά μου δώσανε κάποιο χρήμα.
0: Καλή ζωή, καλύτερη ζωή.
2: Ναι. Αλλά... Μεγάλωσα τα παιδιά μου. Το ένα παιδί ακολούθησε την ναυτιλία και είναι ήδη project manager σε κάποια ναυτιλιακή εταιρεία. Το τεχνικό...
0: Θα το φέρεις εδώ, θα κάνουμε την κουβέντα μαζί.
2: Βεβαίως και το έχω πει ότι πρέπει να έρθει.
0: Θα έρθει.
2: Και ο δεύτερος γιος είναι καλλιτέχνης.
0: Ακριβώς. Είδες,
2: τον σπούδασα στο Λονδίνο, Σεν Μάρτινς.
0: Πάντως, αυτό που ήθελες να κάνεις και στο απέκλεισε η μητέρα σου, το έκανες έστω και σε αυτή την ηλικία. Και μπράβο.
2: Βέβαια.
0: Το χούι δεν ξεχνιέται. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε. Καπετά Γιώργη Μαθαίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανάρθεις εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα μιλήσουμε σύντομα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες σας και σένα, Σταυρούλα
1: Καραλή,
0: που με τα ονόματα έχω ένα θέμα, που ήσουν εδώ στην παρέα σήμερα.
1: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Αύριο, 4:00. Θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε τον Αργύρη Παντελιάδη, τον Παναγιώτη Στουπί που επιμελήθηκαν τον ήχο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στο στούντιο μας στην ΕΡΤ.
1: Στο Ραδιομέγαρο.
0: Και τον Χάρη Κουκουλογέννη.
1: Ακριβώς, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
0: Να είναι καλά. Και εσείς, φίλοι και φίλες. Να είσαστε όλοι καλά. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλές θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
1: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Αβοργινάκης. Τι να πει κανείς, είτε να πρωτοπεί και πώς να το πει, χωρίς το κίνδυνο να μην είναι λίγο ή λυψό ή άπρεπα υπομένο. Γιατί ο Σίμων Καράς δεν είναι βουνό να τα ανεβείς και να το περπατήσεις, μήτε πέλαγος να το διαβείς και να το περιπλέψεις, μήτε στοιχείο, μήτε άνθρωπο σαν και εμάς να πας κοντά και να αναμετρηθείς μαζί του. Να το γνωρίσεις από την καλή και να το μολογήσεις. Ο Σίμων Καράς είναι άλλος άνθρωπος. Αλλιώς ψηλός και αλλιώς πλατής και αλλιώς καλός και ωραίος.

Ο δάσκαλος, ο εμπνευστής, ο κατάβλητος δημιουργός, ο Ρωμιός μουσικός και τραγουδιστής που μπολιάζει δεκαετίες τώρα τη ζωή του δημοσίου και ιδιωτικού βίου των νέων.

Ιωλήνων με τα νάματα της Ρωμιοσύνης, μελετά και συγκεντρώνει πλούσιο μουσικό υλικό, το αξιοποιεί και το παραδίδει στον ελληνικό λαό για να βοηθήσει την αυτοσυνειδησία του. Δημιουργεί τις πνευματικές και υλικές προϋποθέσεις ώστε όλος αυτός ο πλούτος να παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Η μέθοδός του, η θεωρητική μουσική του κατάρτιση, οι απόψεις του για τη λαϊκή μουσική παράδοση, η ερμηνεία που δίνει στα μουσικά προβλήματα τον έχουν αναδείξει πραγματικά μεγάλο δάσκαλο, ανεπανάληπτης ιδιαιτερότητος. Με συμπαραστάτη και άοκνο συμπορευτή του, τη σύζυγό του Αγγελική Καρά, που μέχρι σήμερα είναι ο ακίμητος σύντροφος της ζωής και της τέχνης του. Ο Καράς, με την επιμονή του και το πείσμα του και τη γενναία του προσπάθεια, αλλά και με τη σοφία και το κύρος του, ενίσχυσε και στερέωσε την κλονισμένη εμπιστοσύνη, αλλά και την αγάπη του ίδιου του λαού προς τα δημιουργήματά του.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Σίμων Καράς υπήρξε μουσικολόγος και ερευνητής της ελληνικής μουσικής παράδοσης και κληρονομιάς. Πολλοί θεωρούν ότι χάρη στην πολύχρονη και επίπονη ερευνητική του προσπάθεια διασώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής, την οποία κατέγραψε σε όλο το φάσμα της ελληνικής επικράτειας. Ο Σίμων Καράς γεννήθηκε το 1903 στο χωριό Λέπρεων, του νομού Ηλίας, από πολύ νεαρή ηλικία. Ξεκίνησε η μοίησή του στη μουσική από τον πατέρα του που έπαιζε ταμπούρα και τον ιερέα του χωριού Παπαστάθη Λαμπρινόπουλο που του μαθέ και τα πρώτα γράμματα και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τις μουσικές σπουδές του. Ο Σίμων Καράς ήρθε στην Αθήνα το 1921 έχοντας εισαχθεί στη νομική σχολή, την οποία τελείωσε χωρίς να πάρει το πτυχίο. Ο ίδιος ξεκίνησε τις προσωπικές του μουσικές σπουδές και έρευνες εκτός του χώρου των οργανωμένων οδείων να μελετά τα θεωρητικά έργα των αρχαίων Ελλήνων, των βυζαντινών και μεταβυζαντινών συγγραφέων, αναζητά, αποκρυπτογραφεί και ερμηνεύει παλιά μουσικά χειρόγραφα βιβλιοθηκών όπως του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, του Αγίου Όρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης και άλλα. Έτσι καταφέρνει και γίνεται βαθμιαία ως ένας μοναδικός αυτοδίδακτος μουσικοδιδάσκαλος

Από το 1931 μέχρι το 1934, ο Σίμων Καράς ήταν ψάλτης στο κλεισάκι του προφήτη Ελισαίου στο μοναστηράκι της Αθήνας. Το 1929 είχε ιδρύσει το Σύλλογο προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής, στον οποίο ανέπτυξε μέχρι το τέλος της ζωής του μια πολύπλευρη και σημαντική δραστηριότητα στην ψαλτική τέχνη και στο δημοτικό τραγούδι, με σχολή 6 ετών και εντελώς δωρεάν φίτηση, την εκκλησιαστική χοροδία και τη μεικτή χοροδία εθνικών τραγουδιών και τέλος τη χορευτική ομάδα. Οι χοροδίες του Συλλόγου είχαν πολλές εμφανίσεις στην εκπομπή Ελληνική Αντίλαλη, την οποία παρουσίαζε ο ίδιος ο Σίμων ο Καράς, με θέμα πάντα την παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα, από τη χρονιά ίδρυσης του ΕΙΡ, του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, το 1937 όλα αυτά, μέχρι το 1972. Έχει εκδώσει μεγάλο αριθμό βιβλίων και δίσκων, κυρίως από το 1972 και εξής. Το έργο και το αρχείο του Σίμωνα Καρά διαχειρίζεται σήμερα το Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, Μουσικό Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά, το οποίο ιδρύθηκε από τη σύζυγο του Σίμωνα Καρά Αγγελική το 2009 με σκοπό τη διάδοση και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, εκκλησιαστικής και κοσμικής, του ελληνικού χορού, των οργάνων, των ηθών και των εθήμων του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, τη διαφύλαξη, συντήρηση και προβολή στο ευρύ κοινό με επιστημονική αξιοπιστία του συγκεκριμένου έργου και αρχείου, αλλά και τη συντήρηση και ανάδειξη του κτηριακού χώρου όπου στεγάζεται η σχολή, αλλά και η οικία του Σίμωνα Καρά, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα διδασκαλίας και έρευνας.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όταν ήταν μικρός λοιπόν, πρωτοαντικρίζει τη βυζαντινή σημειογραφία από τον μικρασιάτη ψάλτη του χωριού του στην εκκλησία της Παναγίας. Ο ψάλτης αυτός του έμαθε από μνήμη στα αργά ευλογητάρια του Μεγάλου Σαββάτου. Από τότε λοιπόν ξεκινά η αγάπη του Σίμωνα Καρά για τη βυζαντινή μουσική. Αισθανόταν ενθουσιασμένος από το πώς μπορεί η φωνή να αποτυπωθεί σε ένα χαρτί. Η φοίτησή του από το δημοτικό μέχρι και το γυμνάσιο είναι περιπετειώδης, αφού λόγω των δυσχεριών της εποχής αναγκάζεται σχεδόν κάθε χρόνο να αλλάζει τόπο διαμονής. Όμως η αγάπη του για τα γράμματα και τη μουσική του του δίνει τη δύναμη να υπερβεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Έτσι έρχεται στην Αθήνα, εγγράφεται στη νομική σχολή Αθηνών και παράλληλα διορίζεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα φοιτητικά του χρόνια είναι πολύ δύσκολα, λόγω οικονομικών βέβαια δυσχεριών. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του το ξοδεύει για την απόκτηση παλετύπων και χειρογράφων βιβλίων, παλαιών και νεωτέρων, προκειμένου να καταρτήσει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη προσωπική βιβλιοθήκη για τις ανάγκες των μελετών του. Το 1927 τελειώνει τη στρατιωτική του θητεία και νοικιάζει σπίτι στην Πλάκα, στην πλατεία Γιγάντων, πάροδος αριθμός 12, όπου ιδρύει ένα σχολείο ελληνικής μουσικής. Εκεί γνωρίζεται με την Εύα Σικελιανού. Επιμελείται τη μουσική και τις δελφικές εορτές του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού. Μετά ιδρύει το Σύλλογο προς διάδοση της εθνικής μουσικής. Ψάλλει επί τριετίας τις αγρυπνίες που τελεί ο Άγιος Νικόλαος οπλανά στο εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου στην Πλάκα, συνεχίζοντας την παράδοση των δύο Αλεξάνδρων, Παπαδιαμάντη και Μωραϊτίδη. Καθιερώνει το μνημόσυμο για τους μάρτυρες της Αλώσεως, το οποίο επιτελείται ανελιπώς μέχρι σήμερα, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες η τέλεσή του έχει διαδοθεί σχεδόν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής, όπως για παράδειγμα στην Αίγυπτο.

Το 1938 τοποθετείται στην Εθνική Ραδιοφωνία που ιδρύει, όπως είπαμε, και διεύθυνε το τμήμα Εθνικής Μουσικής. Οργάνωσε ηχητικό αρχείο στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας με σκοπούς και τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Κατόπιν προτάσεως του Σίμωνα Καρά, με έξοδα της κυβέρνησης του Ιωάννη Μεταξά και τη συνέργειά του, τότε επιμελητή των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Λίνου Πολίτη, καθώς και του διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνου Καλλιγά, αποστέλλονται και οι τρεις προσφωτογράφησεν των χειρογράφων του μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία περιέχουν τις εξηγήσεις των παλαιών χειρογράφων από τους δύο εξηγητές, Γρηγόριο Πρωτοψάλτη και Χαρμούζιο Χαρτοφύλακα. Τα χειρόγραφα κατόπιν υποδείξεως του Σίμωνα Καρά μεταφέρονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη με διπλωματικό σάκο. Το 40 με 41 υπηρετεί στο μέτωπο. Με την επιστροφή του περιέρχεται νοσοκομεία και ιδρύματα μαζί με τη χοροδία του. Ψυχαγωγώντας έτσι τους τραυματίες του πολέμου, παράλληλα διδάσκει την ελληνική μουσική παράδοση στο ελληνικό σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Συγχρόνως εργάζεται πυρετοδός με τον φυσικο-μαθηματικό Σταύρο Βραχάμη πάνω στα διαστημικά της ελληνικής μουσικής, ανοίγοντας νέους ερευνητικούς δρόμους και φωτίζοντας σκοτεινές πτυχές της αρμονικής θεωρίας.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η Σχολή της Εθνικής Μουσικής αναγνωρίζεται από τότε Υπουργείο Παιδείας επί Υπουργείας Αχιλλέα Γεροκοστόπουλου ως ειδική σχολή ελληνικής μουσικής. Η εν λόγω αναγνώριση αποτελεί μοναδικό γεγονός μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για πρώτη φορά δηλαδή, η βυζαντινή μουσική τίθεται ως βάση κατά τη διδασκαλία της ελληνικής μουσικής εν συνόλο. Ο Σίμων Καράς διευθύνει τη σχολή του μέχρι το 1995.

Αρχές της δεκαετίας του 80 καταγράφει και ηχογραφεί ανελειπώς τραγούδια και σκοπούς ταξιδεύοντας σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 80 αναδεικνύονται μέσα από τη σχολή του κορυφαίοι μουσικοί στην πράξη και τη θεωρία της ελληνικής μουσικής, οι οποίοι πρωτοστατούν μεταξύ άλλων στην ίδρυση των ελληνικών μουσικών σχολείων και στελεχώνουν επιτυχώς όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σημειωτέων δε ότι και αυτοί οι μαθητές ενός άξιου δασκάλου έχουν προχωρήσει την έρευνα και ανάπτυξη της μουσικής πράξης και θεωρίας με σημαντικές και κυρίως πρωτότυπες και ουσιαστικές μελέτες. Οι μαθητές ενός άξιου δασκάλου έχουν προχωρήσει την έρευνα και ανάπτυξη της μουσικής πράξης και θεωρίας με σημαντικές και κυρίως πρωτότυπες και ουσιαστικές μελέτες, οι οποίες αναδεικνύουν και θεμελιώνουν

έδωσαν του Γιάννη τα παιδιά του Κώστα τη γυναίκα και του μικρού Βλαχόπουλου την αγωνιαστική του. Για σύρε βρε Βλαχόπουλε στη δίγλα βλήγησέ τους. Αν είναι χίλιοι κόψε τους, κι αν είναι 2.000, κι αν είναι 3 και 4, στείλε και μας χαμπέρι. Βιτσά δίνει του μαύρου του και μέσα στα σκέρι μπαίνει. Μετράει 1, μετράει 2, μετράει 9.000. Να πάει πίσω ντρέπεται, να πάει εμπρός φοβάται. Το μαύρο του πάει και ρωτά και τον καλοξετάζει. Δίνεσαι μαύρεμ, δίνεσαι στο αίμα για να πλέξεις, και εσύ σπαθί μου κοφτερό δίνεσαι για να κόψεις. Δίνε μ' αφέντη, δίνε με στο αίμα για να πλέξω. Αν μ' αυγατίνει στην ταΐ 45 φούχτες. Στο αίμα 1.000 έκοψε, στο έβγα 2.000, και στο καλό του γύρισμα κανέναν δεν αφήνει. Βιτσά δίνει του μαύρου του και βγαίνει στη ραχούλα και κοίταξε κατάχαμπα και βλέπει 2 ανθρώπους. Αν είστε φίλοι, φύγετε. Κι αν είστε οχθροί, καθίστε.

Ρίξτε τα αδερφάκια μου, δεξιά μεριά σταθείτε. Κίνοι δε χάρισαν καιρό, ρίχνουν τον εσκοτών. Αν είναι Τούρκου του φεκιά, το αίμα μου χαλάει. Κι αν είναι τα αδερφάκια μου, κρίμα μου να τα δω.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Σίμων Καράς φεύγει από τη ζωή στις 26 Γενάρη σε ηλικία 96 ετών. Σήμερα, τη σκητάλη της διδασκαλίας της ελληνικής μουσικής και της διαφύλαξης, συντήρησης και προβολής στο ευρύ κοινό του αρχείου Σίμωνος και Αγγελικής Χαρά, με τρόπο επιστημονικά σύγχρονο και αξιόπιστο, έχει παραλάβει το Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής και ΠΕΜ, το οποίο ιδρύθηκε, όπως είπαμε, το 2009 από τη σύζυγο του δασκάλου, Αγγελικής Καρά. Η λαϊκή πνευματική δημιουργία, και μάλιστα τέτοια σαν την ελληνική, είναι ανεξάντλητος πηγή εμπνεύσεως για κάθε έξυπνο και ικανό τεχνίτη και μουσικό, έλεγε ο Σίμων Καράς. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260.

0: Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα του Αγίου Πνεύματος σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους. Άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα, κανονικά λειτουργεί ο προαστιακός. Επιστρέφουν οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυστηρά τα μέτρα της τροχέας, με τριαντάρια μπήκε ο Ιούνιος, γέμισαν οι παραλίες. Η Τεχεράνη διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο. Κλείνει Ορμούς και Μπαμ Αλ-Μαντέμπ στην Ερυθρά. Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Νέα ένταση καταγράφεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν από την Τεχεράνη και τα αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ και μη επανδρομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε μια πιο αυστηρή, αναθεωρημένη πρόταση στο Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Σεβασμός στην αυτονομία του Πασόκ, λέει ο Χάρης Δούκας, επιμένει ωστόσο στις θέσεις του για προοδευτική διακυβέρνηση. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα συγκυρίας, τονίζει το στέλεχος του κινήματος. Δεν συζητάμε την πρόταση Δούκα, δεν συζητάμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στο Earth News η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, ψευδής η δήλωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχτηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα 2 ανήλικα παιδιά της 6 και 10 ετών. Ελεύθερη μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τέλος, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών. Ο πρώην ποδοσφαιριστής είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με την μηχανή του στα Ιωάννα. Και ας ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την φωτιά που ξέσπασε δίπλα στην Εθνική Οδό στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων και είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, άνοιξε η Εθνική και κανονικά κινείται ο προαστιακός. Πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Κοβό για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο. Ήταν γύρω στις 5.30 ώρα περίπου όταν ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο πλάι της Εθνικής Οδού στο Αθηνό Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ενώ παράλληλα να διακοπεί και η κυκλοφορία των σειρμών του προαστιακού. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, φαίνεται οριοθετημένη. Αναμένουμε, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής με τις οποίες μιλήσαμε στην επόμενη ώρα, να δοθεί η λήξη ουσιαστικά της πυρκαγιάς θέτοντας την υπό έλεγχο.
2: Ο δρόμος είναι άνοιπτος, Γιώργο.
3: Πέρα, Έχει επανέλθει κανονικά και κυκλοφορία στον προαστιακό, αλλά έχουμε και άρση του αποκλεισμού της, της δεξιάς λωρίδας, όπως προαναφέραμε. Mm-hmm. Άρα φαίνεται πολύ καλύτερη εικόνα. Βέβαια αυτό συνεπάγεται και μια καθυστέρηση, μια ταλαιπωρία για τους
2: επιβάτες προαστιακού. Και μποτιλιάρισμα, γιατί έχουμε και τους εκδρομείς του τριημέρου, έτσι.
3: Και για τους εκδρομείς του τριημέρου, δεδομένου ότι μιλάμε για μια μέρα ιδιαίτερα βεβαρημένη λόγω της επιστροφής όλων των εκδρομέων. Καταλαβαίνουμε ότι σήμερα, από σήμερα το απόγευμα και μετά κορυφώνεται η επιστροφή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδεινώνεται κάπως η κατάσταση ως προς την, ως προς την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα. Πάντως, φαίνεται ακόμη να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στην επιστροφή.
2: Από ό,τι βλέπω και εγώ από τους ειδικούς χάρτες, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον μεγάλες δυσκολίες.
3: Από την πυρκαγιά, το πρόβλημα που προκλήθηκε ήταν οι καθυστερήσεις στους σειρμούς του προαστιακού, με αποτέλεσμα να έχουμε την αμαξοστοιχεία 1322 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο. Αναχώρησε με καθυστέρηση 50 λεπτών από το σταθμό των Αγίων Θεοδόρων. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 Κιάτο Πειραιάς με 35 λεπτά αναχώρησε από το σταθμό της Κορίνθου. Ενώ η αμαξοστοιχεία 1324 με 27 λεπτά από το σταθμό των Άνω Λιωσίων.
2: Γιώργο, υποθέτω ότι έτσι όπως περιγράφεις την πραγματικότητα, δεν απείλησε κατοικίες η φωτιά.
3: Όχι. Ήταν μόνο στο πλάι της Αττικής Οδού και περιορίστηκε πολύ γρήγορα. Έσπευσαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι. Ήταν και ευνοϊκές συνθήκες. Δεν είχαμε ούτε άνεμο ούτε κάτι τέτοιο.
2: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να δούμε την κατάσταση στους δρόμους εν ώψη και της επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου. Και αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, όπου και εκεί έχουμε πολλές και πυκνές εξελίξεις. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τα νεότερα. Δημήτρη, εκείνο που προκύπτει σήμερα ως είδηση είναι ότι το Ιράν επέλεξε να διακόψει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με άξονα, με βάση τον Λίβανο, τις εξελίξεις στον Λίβανο. Mm-hmm. Και από ό,τι διαβάζουμε και στα μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ουσιαστικά προαναγγέλουν και λήξη της εκεχηρίας.
4: Ναι, αν και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι η εκεχηρία τηρήθηκε όλο αυτό το διάστημα, ειδικά αν σκεφτούμε τον Νότιο Λίβανο, όπου έχουμε δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του εκεί. Πριν από λίγο, Θάνο, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τασνίμ, μετέδωσε ότι η διαπραγματική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω των Μεσολαβητών, Πακιστάν δηλαδή, εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, των συνεχιζόμενων και εντυνόμενων. Επιπλέον, το Ιράν έχει πλέον κινηθεί για να αποκλείσει πλήρως το στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει το ίδιο πρακτορείο, με την Τεχεράνη να επιμένει προηγουμένως ότι επέτρεπε σε ορισμένα πλοία να διέρχονται από τις βασικές ναυτιλιακές οδούς με τους όρους του Ιράν. Ομοίως, το ίδιο θα ισχύσει για το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και τον Ειδικό Ωκεανό και θα αποκλειστεί από την αυσιπλοεία. Τώρα, πού είναι το Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τι σημαίνει το κλείσιμο του για το παγκόσμιο εμπόριο, Θάνο? Είναι μια εξαιρετικά ζωτική σημασία πλωτή οδός. Είναι ο πορθμός που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα.
2: Ένα καθολικό blackout επί της ουσίας.
4: Ακριβώς.
2: Αυτό επιδιώκει το Ιράν.
4: Αυτό επιδιώκει, έτσι, γιατί επικρατεί δυσπιστία στη σχέση των δύο χωρών και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα με τις διαπραγματεύσεις. Συνδέει λοιπόν, έλεγα, την Ερυθρά Θάλασσα με την Αραβική. Είναι γνωστό επίσης ως πύλη των δακρύων λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθήκων ναυσιπλοείας του. Βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθη, μια οργάνωση που χρηματοδοτείται ως γνωστόν από την Τεχεράνη και εξοπλίζεται ακόμη και με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν πλήξει μεγάλο αριθμό πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα ως αντίδραση στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.
2: Να προσθέσουμε εδώ μια δήλωση που έγινε πριν από λίγο στα Ποσειδόνια από τον Πρωθυπουργό, με άξονα αυτό που λες, ότι ναι, η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Και ότι ουσιαστικά αυτό που είπε, ότι απαιτείται επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των στενών, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας.
4: Και τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκχειρία, όπως έκαναν σήμερα το πρωί. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμπαήλ Μπαγκέι, σε συνέντευξη τύπου.

0: παραχώρησε στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας βεβαίως την παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος και είπε επίσης, μετέδωσε μάλλον λίγο νωρίτερα η ιρανική τηλεόραση, ότι είναι πολύ πιθανή η λήξη της πολύ ούτως ή άλλως εύθραυστης εκεχηρίας. Επίσης, θέλω να πω ότι τόνισε πως μια καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, αυτό που λέγαμε πριν για καχυποψία, τις αντιβατικές θέσεις της Ουάσιγκτον και τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Τώρα, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον Περσικό κόλπο, καθώς φορτηγό πλοίο που έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ουμ Κάσρ στο Ιράκ, επλήγει από άγνωστο βλήμα. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε μεγάλη έκρηξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιά στο σκάφος. Να κλείσουμε το θέμα επισημένοντας ότι από την πλευρά του ο κύριος Τραμπ δήλωσε για πόλωστη φορά ότι η Τεχεράνη θέλει πολύ μια συμφωνία και η συμφωνία αυτή θα είναι καλή με την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της.
1: Πάντως, είναι ενδιαφέρουσα η ανάρτηση του, η δήλωσή του, ότι περίπου σε ελεύθερη μετάφραση, αφήστε με ήσυχο και η δική μου και η δημοκρατική να πράξω αυτά που θέλω χωρίς πιέσεις και κρατηθείτε πίσω, θα βρεθεί μια καλή λύση. Έχω την εντύπωση ότι απευθύνεται σε πολύ κόσμο όλο αυτό, ότι δέχεται πιέσεις στο κομμάτι αυτό της προσπάθειας για συμφωνία, όπως πιέσεις δέχεται και το Ιράν. Υπάρχουν οι λεγόμενοι σκληροπυρηνικοί που δεν θέλουν ή φρενάρουν την συμφωνία, και επίσης το αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και διότι κυρίως μια υπογραφή συμφωνίας χωρίς τα πυρηνικά θα ήταν ουσιαστικά μια ήττα για τον πρόεδρο
0: ανευνοήματος Τραμπ. Μια ήττα, και να επισημάνουμε εδώ, Θάνο, έχουμε μπει ήδη στον Ιούνιο, 4 Ιουλίου είναι τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και όπως καταλαβαίνεις ο κύριος Τραμπ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει σε αυτή την ιστορικής σημασίας επέτειο με έναν ανοιχτό πόλεμο. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ρεπορτάζ του CNN, το οποίο αποκαλύπτει ότι μετά από ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών, το Ιράν μπορεί πλέον να εξαπολύει πολύ περισσότερους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, καθώς έχει προχωρήσει με ταχύ ρυθμό στην αποκατάσταση 50 από τις 29 εισόδους υπογείων πυραυλικών εγκαταστάσεων. Να μου επιτρέψουν να πω, κλείνοντας, ότι συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν γαλλικής αίτησης, ενώ σε επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Αούν, συζήτησαν τις αμερικανικές πιέσεις για ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας.
1: Λοιπόν, τώρα, Δημήτρη, θα σε ξανασυναντήσουμε, θα σε συναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Τώρα, ο Σπύρος Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Raptan Academy στο Abu Dhabi, και μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε για την εικόνα και την εκτίμηση που υπάρχει, σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πάνε σε ένα γενικευμένο πόλεμο με το Ιράν.
2: Ούτε κατά την ταπεινή γνώμη μου και το Ιράν. Δηλαδή, παρά τους λεονταρισμούς ότι εμείς θα ισοπεδώσουμε τις βάσεις των Αμερικανών ή τα κράτη του κόλπου, δεν υπάρχει πρόθεση για μια γενική ανάφλεξη, η οποία ίσως οδηγήσει σε μια χερσαίας κλίμακας εισβολή κτλ. Υπάρχει αυτή η ειρηνοπόλεμη κατάσταση, όπου προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση τους πριν έτσι την οριστική υπογραφή της συμφωνίας, οι όροι της οποίας έχουν κατά 90% περίπου οριστικοποιηθεί. Απλά συζητάμε για το υπόλοιπο 10%.
3: Το 10% όμως μπορεί να έχει μέσα τα πυρηνικά, οπότε είναι το 100% τη συζήτηση.
2: Ακριβώς αυτό λένε οι Ιρανοί, ότι ας συμφωνήσουμε τώρα γι' αυτό προκατακτικά και συζητάμε για το υπόλοιπο αργότερα. Ενώ οι Αμερικανοί λένε όχι, θα δεσμευτείτε τώρα εγγράφως και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε για τα στενά του Ορμούς και για την Ερυθρά Θάλασσα, τα προβλήματα που προκύπτουν εκεί. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Ο προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ, ο Θάνος Τσίρος, θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλησπέρα. Τουλάχιστον ο Ιούνιος ξεκινά με χαμηλότερες τιμές στην Αντλία και αμετάβλητα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
4: είναι αυτό το χρονικό σημείο όπου από τη μία καλούμαστε να περιγράψουμε τους λόγους για τους οποίους θα υπάρξουν μειώσεις τιμών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα εξηγήσουμε για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή η διεθνή τιμή του πετρελαίου αυξάνεται σε ποσοστό 7% σε σχέση με την Παρασκευή, ακριβώς λόγω της επιδείνωσης του κλίματος στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Άρα πάμε να τα δούμε με την σκοπιά του καταναλωτή για να δούμε πώς ακριβώς περιμένουμε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αύριο οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών περιμένουν ότι το καινούριο δελτίο τιμών από τα δηληστήρια θα αποτυπώσει νέες μειώσεις και αυτό θα είναι απόρρια του τι συνέβη στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό λοιπόν μας φέρνει σε τιμές λιανικής οι οποίες σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο θα αποτυπώνονται ολοένα και χαμηλότερα φτάνοντας ακόμη και κοντά στα επίπεδα των 2 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη. Ειδικά μέσα στο λεκανοπέδιο θα πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των πρατηρίων που θα πουλάνε το συγκεκριμένο καύσιμο ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια που έχουν στρατηγική να περιορίζουν το περιθώριο κέρδους για να αυξάνουν τον όγκο των πωλήσεων, θα δουν καταναλωτές τιμές ακόμη και 1,93-1,94. Τώρα, όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, υπάρχουν δύο εξελίξεις οι οποίες αλληλεπιδρούν. Η μία είναι η αποκλιμάκωση των δηληστηριακών τιμών και η άλλη είναι η μείωση της κρατικής επιδότησης. Είχαμε 20 λεπτά το λίτρο μέχρι την Κυριακή, από σήμερα γίνονται 15 λεπτά το λίτρο. Ο συνδυασμός αυτός θα βγάλει μια μέση πανελλαδική τιμή η οποία θα είναι οπωσδήποτε κάτω από το 1,80. Θα υπάρξουν πρατήρια μέσα στο λεκανοπέδιο που θα πουλούν το συγκεκριμένο καύσιμο ακόμη και στο 1,61-1,62. Είμαστε υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα προ-πολέμου, ωστόσο έχει κλείσει η ψαλίδα αρκετά σε σχέση με τις τιμές που είχαμε δει με αποκορύφωμα το τέλος Μαρτίου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση περιμένουμε ότι θα συνεχιστεί μέχρι Τετάρτη ή Πέμπτη. Από εκεί και πέρα όλα πάλι θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 97,3 δολάρια το βαρέλι. Το αφήσαμε την Παρασκευή περίπου στα 91-92 δολάρια.
1: 92. Ναι. Να ρωτήσω και με την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παραμένει κάτω από τα 90 ευρώ.
4: Η τιμή της μεγαβατόρας αναφέρεται στις διεθνείς τιμές του, στις τιμές χοντρικής, στις χρηματιστηριακές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγματι κλείσανε το Μάιο κάτω από τα επίπεδα των 90 ευρώ. Mm-hmm. Άρα οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας δεν είχαν κανένα ουσιαστικό λόγο να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις και αυτό έπραξαν. Ήδη ο βασικός πάροχος έχει ανακοινώσει τα δικά του τιμολόγια από το μεσημέρι. Παραμένουν για το λεγόμενο πράσινο τιμολόγιο οι τιμές στα ίδια επίπεδα. Θα υπάρξει και εκεί μια ψαλίδα στις τιμές από πάροχο σε πάροχο. Ο λόγος βεβαίως είναι εκεί ο ανταγωνισμός και το πώς προσεγγίζει κάθε εταιρεία την αγορά. Και στα κειμενόμενα και στα σταθερά πάντως υπάρχει μια ψαλίδα που κυμαίνεται από τα 14 έως 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μιλάμε πάντοτε για τις τιμές που προσφέρουν οι πάροχοι. Πάνω σε αυτές μπαίνουν βεβαίως και τα υπόλοιπα τέλη, η ΑΔΜΙΕ, η ΔΔΕ και όλα τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα η μέση λιανική τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 20 λεπτά.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Θάνο Τσίρο, τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, και εμείς συνεχίζουμε. Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε, ανοίγουν σήμερα οι πύλες της έκθεσης Ποσειδόνια 2026 με χιλιάδες στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας να δίνουν το παρόν, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, να ακούσουμε τι δήλωσε λίγο νωρίτερα.
5: Μεγάλη χαρά να κηρύξω και φέτος την επίσημη έναρξη αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής της ναυτιλίας, που όπως ακούσαμε συγκεντρώνει παραπάνω από 2.200 εκθέτες, παραπάνω από 40.000 επισκέπτες από 140 χώρες, πλοιοκτήτες και εφοπλιστές, λιμάνια και ναυπηγεία, εταιρείες startup και επενδυτές, κατασκευαστές και υπηρεσίες. Ένα παγκόσμιο δυναμικό οικοσύστημα το οποίο συναντιέται στα Ποσειδόνια για να ανταλλάξει απόψεις, να βρει λύσεις, να κλείσει συμφωνίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι η καρδιά της παγκόσμιας εαυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα.
1: Και λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Φαναριώτη ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, με την επισήμανση ότι η Ελλάδα θα θέσει ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των στενών. Είναι κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγης Βαγιάνος, για να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Για μένα επισήμανση και δέσμευση θα λέγει κανείς. Μάλιστα, σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό ήταν αυτή η αναφορά του κ. Μητσοτάκη να θέσει, δηλαδή ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των στενών, για να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυπηγίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος λίγο πολύ σημείωσε πως ένα σοκ στην ναυτιλία μεταφράζεται και σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Στα πλαίσια βέβαια της Διεθνούς, όπως είπε, της Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 26, επισημένοντας πως η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που αναδεικνύει έντονα όσο ποτέ τη στρατηγική και γεωπολιτική της σημασία, είναι ένας συντελεστής ισχύος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που συνδέεται με την αθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα εμπορικό παίκτη με κομβικό ρόλο διεθνώς. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως ο ελληνικός όρος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πως η πολιτεία είναι δίπλα στην ασφαλεία όπου το χρειαστεί. Τα έχουμε κάνει, είπε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας εκκρεμότητες από το παρελθόν, και είναι αυτή η συμμαχία που μας κάνει πιο ισχυρούς στις διεκδικήσεις μας.
1: Τώρα, Άγη, να μείνουμε στα πολιτικά. Καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να δίνουν οι νέοι παίκτες, τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, τα οποία προκαλούν αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι για τις εκλογές στόχος είναι η αυτοδυναμία.
6: Ακριβώς. Ερωτήθηκε για όλα αυτά ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξη του Γιώργου Σαρδήμα στο Μόνο Νιούς. Αναφερόμενο στην επιστροφή του κ. Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, υπογράμμισε πως σε μια δημοκρατία κανείς δεν θέλει το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όσο σημείωσε πως οι πολίτες έχουν και μνήμη και συγκρίνουν, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες στη διακυβέρνηση περίοδου 15-19. Ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε πως στο Θησίο είδαμε μια παράσταση και όχι πολύ καλή. Για τα συνολικά για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα και τη συζήτηση γύρω από πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενο στην κυρία Καριστιανού, ανέφερε πως η πολιτική δεν είναι one man ή one woman show. Σήμερα δε πως ένα κόμμα οφείλει να διαθέτει θέσεις, πρόγραμμα και στελέχη και όχι να στηρίζεται αποκλειστικά στη δημοφιλία ενός προσώπου. Να πούμε πως ήταν ισχυρές και βολές σε όλη την αντιπολίτευση σχετικά με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που λαμβάνουν δικαστικές διαστάσεις. Όπως είπε, σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα τέλειο δικαστήριο. Πρόσθεσε δε πως δεν είναι δουλειά των κομμάτων να δικάζουν και να καταδικάζουν, ενώ όπως είπες εσύ, υπογράμμισε πως στις επόμενες εκλογές στόχος είναι ξεκάθαρα η αυτοδυναμία.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τις εξελίξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα κλήθηκε να σχολιάσει στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Εφικτή η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ξεκαθάρισε η ίδια.
7: Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Από τις πρώτες πρέπει να την πετύχουμε την αυτοδυναμία.
0: Είναι εφικτό αυτό.
7: Βεβαίως είναι εφικτό.
0: Δημοσκοπικά δεν φαίνεται ότι βγαίνουν τα κουκιά πάντως.
7: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εντάξει, είναι ακόμη νωρίς.
8: Τώρα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ασκούν την κριτική του.
7: Τώρα, υποκλοπές. Δεν μου λέτε. Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα. Δεν έχουμε πάθει λοβοτομή, δεν έγιναν υπόκλοπες επί Καραμαλή, δεν αυτοκτόνησε ο Τσαλικίδης, δεν κάναμε εξεταστικές.
8: Αυτές τον ενοχλούν όμως τώρα, οι τωρινές.
7: Ναι, πού βγήκε άκρη και δεν μπορεί να μου κάνει τον τουρκοφάγο και τον υπερασπιστή του κράτους δικαίου όταν κατεβαίνεις από την καρέκλα και ξαφνικά να ξεχάσεις τι γινόταν επί της εποχής σου και να μην ξεχάσουμε τώρα ότι και ο Τσίπρας όλη μέρα στον Ερντογάν έτρεχε και δεν μπόρεσε, δεν τον άφησαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί αν θυμάστε στην Ρόδο.
1: Και να περάσουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πολιτικές διεργασίες στο κέντρο αριστερό φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί κυρίως η εμφάνιση του νέου κόμματος Τσίπρα. Στο Πασόκ, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας Πασόκ-Ελλάς, ενώ τη δική της απάντηση έδωσε και η Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασία. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
9: Τα νέα δεδομένα σε κάθε περίπτωση στο πολιτικό σκηνικό με την δημιουργία των δύο κομμάτων, των κυρίων Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, θα εξεταστούν την Τετάρτη στο Πασόκ στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει πως μόνο εάν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο Χάρης Δούκας με σημερινή του ανάρτηση διευκρινίζει, παραθέτοντας το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξής του, ότι δεν υπάρχει, λέει ο κ. Δούκας, περίπτωση για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το Πασόκ έχει αυτόνομη πορεία στην ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο για ενιαίο ψηφοδέλτιο με το ΕΛΑΣ. Και τονίζει ότι διατύπωσε τις θέσεις που σταθερά υποστηρίζει, την απόφαση του συνεδρίου για απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και προωθεί και διακυβέρνηση με προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός, λέει, είναι ο δρόμος για την αλλαγή των πολιτικών και την πολιτική αλλαγή. Από την Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι όλοι δεσμεύονται στις αποφάσεις του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία. Δεν μπαίνουν, λένε, σε υποθετικά σενάρια για την δεύτερη Κυριακή. Μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική πρόταση. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποτύχει επανειλημμένα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα, η Άννα Διαμαντοπούλου, σαν ανάρτησή της, αναφέρει το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
1: Ο πρώην Υπουργός Γιάννης Μπαλάφας, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε για την αναφορά του κυρίου Δούκα. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
8: Η πρόταση του Χάρη Δούκα, πώς σας φαίνεται?
10: Όσο την άκουσα, γιατί δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.
8: Ναι. Μάλιστα.
10: Και σε σωστή κατεύθυνση. Σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση, θα έλεγα. Μ' άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Να σας πω κάτι. Υπό μία έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα.
1: Εν τω μεταξύ, ραγδαίες αναμένονται να είναι οι εξελίξεις από την Τρίτη στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και οι διεργασίες για νέες συνεργασίες φαίνεται να επιταχύνουν ανακατατάξεις και εσωκομματικές αναμετρήσεις. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και στη Νέα Αριστερά αναμένονται ανεξαρτητοποιήσεις. Έχουμε τον Γιάννη Φασουλά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις, να ξεκινήσουμε από αυτά που έχει δηλώσει ο κύριος Δούκας. Από πού θέλεις να πιάσουμε το νήμα της αριστεράς?
11: Να τα πιάσουμε που τα πια φρέσκα κουλούρια, δηλαδή, γιατί έπονται τα επόμενα.
1: Πάμε
11: δηλαδή,
1: στα φρέσκα κουλουράκια, λοιπόν.
11: Από τα όσα είπε ο κύριος Δούκας με βάση τις χθεσινές δηλώσεις, διότι αυτές οι δηλώσεις, βλέπω, έχουν σχολιαστεί και από την πλευρά της Αμαλίας. Νωρίτερα άκουγε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπαλάφα, να παίρνει θέση πάνω, λοιπόν, στα όσα είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου.
11: Βεβαίως, και η κυρία Διαμαντοπούλου, μάλιστα. Η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε και μία ανάρτηση σε όσα είπε ο κύριος Δούκας. Με ένα έτσι χιουμοριστικό, σκοπτικό τρόπο, αγαπά το Πασόκ. Απόδειξε το Πασόκ δεν παρακαλεί κανένα για συνεργασία. Πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Εκεί αποφασίζει στον δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Όμως να θυμίσουμε στους ακροατές τι είχε πει ο κύριος Δούκας στο Μέγκα. Είπε Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, Πασόκ και Ελλάς, δηλαδή, δεν πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Αυτά
1: ότι
11: και
1: τα ποσοστά, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα λάβει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, είπε ο κύριος Δούκας.
11: Αυτό
1: Γιάννη θα μπορούσε να παραπέμπει σε μια κυβέρνηση ανοχής κατά την κρίση σου?
11: Όχι. Και σου απαντώ με ένα καθαρό όχι, διότι επειδή σε προηγούμενες φάσεις ο Αλέξης Τσίπρας θεωρώ ότι έχει πληρώσει τις δηλώσεις του περί κυβερνήσεων ανοχής και περί κυβερνήσεων, θυμόσαστε αυτές τις δηλώσεις από τη Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
11: τα προηγούμενα διαστήματα, θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα μπει η Αμαλία σε μια τέτοια συζήτηση. Εξάλλου η εκπρόσωπος του κόμματος, η κυρία Κουφονικολάκου, το ξέκοψε με τη μία. Εμείς, και μάλιστα μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ,
1: ναι.
11: εμείς λέει δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας. Διότι εδώ ισχύει η λαϊκή ρίση, όποιος καεί στο χυλό, ξέρετε το γιαούρτι. Άρα λοιπόν εδώ ξεκαθαρίζει η πλευρά του Τσίπρα και η Ελλάς ότι όχι, εμείς προχωράμε με βάση τις δικές μας δυνάμεις, πορευόμαστε. Εξάλλου έχουν δηλώσει και το έχουν πει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο στόχος της Ελλάς είναι η κατάκτηση κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου της εξουσίας, δηλαδή της κυβέρνησης.
1: Απέκλεισε και συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
11: Η κυρία Κουφονικολάκου απέκτησε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν πιο προσεκτική σε ποια φάση. Είπε ότι δεν καλούμε κανένα κόμμα να διαλυθεί ή να αναστείλει τις εργασίες του. Τώρα το γεγονός ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην διαλυθεί και να μην αναστείλει τις εργασίες του, όταν το 80 με 90% των στελεχών και το 80 με 90% των βουλευτών είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν από την Κουμουνδούρου και να μεταφερθούν στην Αμαλίας, λοιπόν, αυτό επί της ουσίας δεν είναι μια άτυπη αναστολή ενός κόμματος. Σε βάθος χρόνου μιλάω τώρα.
1: Να σε ρωτήσω ένα περίεργο ερώτημα, Γιάννη, που εσύ σίγουρα θα μπορέσει να το απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο κόμμα? Δηλαδή, να στο πω έτσι όπως το αισθάνομαι, θα ήθελε να αφήσει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Πολάκη?
11: Τώρα, δεν ξέρω σε ποιον θέλει να αφήσει τα κλειδιά ο κύριος Τσίπρας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θεωρώ ότι δεν έχει τη ζέση και το ενδιαφέρον το οποίο νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί να έχει. Λοιπόν, και αυτό διότι κοιτάει τη δική του πορεία και το κόμμα το οποίο δημιούργησε και ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση και σε καμία χρονική στιγμή να περάσει το μήνυμα ότι μεταφέρθηκε η Κουμουνδούρου στην Αμαλίας. Αυτό θέλει να αποφύγει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός και το πετυχαίνει μέχρι σήμερα με τις κινήσεις. Τώρα, αν υπάρξουν μεμονωμένες συνεργασίες, αν υπάρξουν στελέχη που θα υπάρξουν, δεν υπάρχει αμφιβολία επί τούτου. Το επόμενο διάστημα που θα θέλουν να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα και θα συνεργαστούν, αυτό θα γίνει σε ένα άλλο επίπεδο, θα γίνει μέσα μια προσωπική επαφή για να γίνει κατά μόνας, δεν θα γίνει όμως συντεταγμένα. Δηλαδή το να μεταφερθεί ένας κομματικός οργανισμός και να γίνει μια συνιστόσα, ενός νέου κόμματος.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
11: Δεν νομίζω το δούμε.
1: Για τη Νέα Αριστερά αναμένονται...
11: Επειδή μίλησα με στελέχη τα οποία ετοιμάζονται να εξαρτητοποιηθούν...
1: Να γίνουν ανεξάρτητα.
11: Μου είπαν ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, εκτός αυτό πάντα, γιατί στην πολιτική ποτέ μίλες ποτέ, ενώ προς το χρόνο των ανακοινώσεων, οι αποφάσεις είναι δεδομένες. Λοιπόν, μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουν καταθέσει τις ανεξαρτητοποιήσεις τους και θα υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα δώσουν στη δημοσιότητα εξηγώντας για ποιο λόγο αποχωρούν από την Νέα Αριστερά. Λοιπόν, και κοιτάνε βέβαια προς την πλευρά της Αμαλίας και προς την Ελλάς. Θα επισημάνω δύο σημεία από τις συζητήσεις που είχα με τα στελέχη, τα μέχρι τώρα στελέχη της Νέας Αριστεράς και από αύριο ανεξάρτητη, μου είπαν. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν την κεντρική στρατηγική της Νέας Αριστεράς, δηλαδή των μη συνεργασιών. Και το δεύτερο, ότι χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση για να μην έχει ο κ. Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Είναι και άλλα τα οποία αναφέρουν μέσα στο κείμενό τους. Θα το δούμε αύριο που θα το δώσουν στην δημοσιότητα.
1: Όλα είναι έτοιμα πάντως. Απλά
11: όλα είναι έτοιμα.
1: Να πατηθεί το κουμπί.
11: Περιμένουμε να δούμε, ναι, είναι σίγουρα πέντε. Περιμένουμε να δούμε αν δύο βουλευτές, η κυρία Φωτίου και η κυρία Τζούφη, θα ακολουθήσουν τους πέντε, δηλαδή τον κύριο Χαρίτ, την κυρία Αξιόγουλου, τον Άσο Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη Ζανακόπουλο και τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αν θα είναι πέντε ή αν θα είναι πέντε συν δύο, δηλαδή 7 τον αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι διαλύεται.
1: Δεν υπάρχει. ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
11: Θα καθαρίσουμε μισό λεπτό, γιατί υπάρχει μια σύγχυση με τον κόσμο. Δεν διαλύεται το κόμμα.
1: Όχι,
11: λεπτό,
1: όχι.
11: Γιατί εδώ πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα να μιλάμε με προσοχή πάνω σε αυτούς τους όρους. Λοιπόν, δεν διαλύεται το κόμμα, διαλύεται η κοινοβουλευτική Σωστά. ομάδα. Λοιπόν, και θα μείνουν 4 βουλευτές, ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα 2, η κυρία Αναγνωστοπούλου 3, λοιπόν, και ο βουλευτής Πειραιά που πήρε τη θέση, διαθέτει το όνομα του Δρίτσα, του Δωρή του Δρίτσα, 4, λοιπόν, θα μείνουν.

0: στον χώρο της Νέας Αριστεράς.
1: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου και προφανώς για το ρεπορτάζ και τα στοιχεία που μας έδωσες, ο Γιάννης ο Φασουλάς, και εμείς αλλάζουμε θέμα. Λοιπόν, θα πάμε μάλλον πριν αλλάξουμε θέμα να ακούσουμε την κυρία Κουφονικολάκου, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News, όπως μας είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, και τον Γιώργο Σιαδήμα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ το άλλο Σάββατο έχει μια κεντρική επιτροπή που θα αποφασίσει πολλά. Αν θα συνεχίσει το κόμμα, αν θα ήθελε να συνεργαστεί με το δικό σας το κόμμα, σε αυτή την περίπτωση θα κάνετε. Συζητάτε μια τέτοια συνεργασία?
3: Όχι. Σεβόμαστε τους άλλους χώρους, εκτιμούμε πάρα πολύ τη συνεισφορά των ανθρώπων που ξέρουμε ότι έχουν εργαστεί πολύ σκληρά τα περισσότερα χρόνια τα προηγούμενα, γνωρίζουμε τους αγώνες που έχουν γίνει, τιμούμε με κάθε τρόπο εν πάση περιπτώσει τη συνεισφορά, θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό. Και επειδή σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν αναμειγνιόμαστε. Δηλαδή, δεν καλούμε κανένα ακόμα να διαλυθεί, να αναστείλει τις εργασίες του. Δεν έχουμε καθόλου αυτή την πρόθεση, καθόλου αυτή τη στόχευση στο μυαλό μας. Αν υπάρχουν στελέχη, αν υπάρχουν πρόσωπα, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, η απάντηση σε εκείνους είναι ότι είναι ευπρόσδεκτες, είναι ευπρόσδεκτοι. Πλην όμως, δεν μπορούν να υπολογίζουν καθόλου σε προνόμια.
1: Και εμείς αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Σε επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Πάμε στα διόδια Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Μαρία.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
4: Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι με μια ενέργεια γύρω ένα τέταρτο πριν, μέλη της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ άνοιξαν τα διόδια εδώ στα διόδια Λευσίνας που βρισκόμαστε, διαμαρτυρώμενοι για την ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Τα αυτοκίνητα περνούν, οι μπάρες είναι ψηλά, τα αυτοκίνητα περνούν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο. Θα πρέπει πάντως να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κίνηση. Νωρίτερα, γύρω στις 6 παρά, με χαμηλές ταχύτητες διεξαγόταν η κυκλοφορία στο 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Πέντε σήματα της πυροσβεστικής και ένα πεζοπόρο τμήμα και συνολικά 19 πυροσβέστες πήραν μέρος στην κατάσβηση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Έχει ανοίξει και η δεξιά λωρίδα. Με χαμηλές ταχύτητες όμως ακόμα κινούνται στο σημείο εκείνο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι η κίνηση αυξάνεται σταδιακά. Υπολογίζουν οι υπεύθυνοι της Ολυμπίας Οδού ότι θα κορυφωθεί γύρω στις 8 με 9 το βράδυ. Πάνω από 136.000 οχήματα έφυγαν από το κλεινό Νάστη με κατεύθυνση την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. Ικανοποιημένοι επιστρέφουν οι εκδρομείς, μίλησαμε μαζί τους, χάρηκαν όπως είπαν τις στιγμές που πέρασαν, ευχάριστο διάλειμμα που έκαναν. Έκαναν μάλιστα κάτι και το πρώτο τους μπάνιο, ξεκουράστηκαν, γέμισαν τις μπαταρίες τους. Από τις 12 μετά το μεσημέρι έως αυτήν την ώρα, πάνω από 30.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια με κατεύθυνση την Αθήνα. Επιποδός βρίσκεται όλη η δύναμη της τροχέας με παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Ενώ έως στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων.
1: Μαρία, και έπεται συνέχεια να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και στον Πειραιά φτάνουν τα δρομολόγια των Φέρι από Κυκλιάδες και Αργοσαρονικό. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν στην κάμερα του ΕΡΤ News εκδρομής κατά την επιστροφή τους.
5: Μείναμε 4-5 μερούλες. Είχα πάει στα Κουφονίσια. Ήταν φανταστικά, γέμισε το νησί. Γινόταν χαμός στο πλοίο.
6: Ήμασταν πάρο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύς κόσμος. Για το τρίμερο πήγα.
7: Καλά, δεν έχω χαμόγελο τώρα που έρχομαι. Νάξο, πάρο. Δύο μερούλες. Και τώρα επιστρέψαμε σιγά-σιγά στη ρουτίνα μας.
8: Πάμε στο Αγκίστρι, μονοήμερη.
9: Τι ώρα θα γυρίσετε?
8: 7-7.30. Να είμαστε εδώ 10.
10: Πάμε στη Μονή της Αίγινος. Μονοήμερη.
11: Πώς και φύγατε για τρίμερο?
10: Επειδή διαβάζαμε.
12: Μονοήμερη Αγκίστρι.
13: Τι να κάνουμε, άμα είχαμε την ευκαιρία, την εβδομάδα θα ήμασταν εκεί τώρα.
14: Θα πάμε παραλία αρχικά, μετά κάνουμε ταβερνάκι να φάμε. Μετά κάνουμε μια βολτούλα.
1: Η Χαρά Γιαννοπούλου μας περιμένει στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά για να μας εξηγήσει πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Χαρά, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Ησυχία στο λιμάνι του Πειραιά. Το πρωί είχαμε αρκετό κόσμο που επέστρεψε, κυρίως από τα λιμάνια του Αργοσαρονικού, από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Είχαν φύγει για λίγο περισσότερες μέρες και όχι μόνο για το τριήμερο, γι' αυτό και επέστρεψαν μία μέρα στην ουσία.

0: κάπως εμπιστεύουμε
1: στην επιστροφή έχει τέτοια, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, έχει αυτά η επιστροφή. Ίδια εικόνα και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τον κόσμο να αντιστρέφει κατά πως φαίνεται επίσης τις πρωινές ώρες αύριο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά την Χαρά Γιαννοπούλου για το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε θέμα. Και όχι σε καλή είδηση, σε μια δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα που συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Θα αναφερθούμε στο στιγερό έγκλημα της 39χρονης στην Καλαμάτα. Ο σύζυγός της ομολόγησε ότι την σκότωσε υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα. Όμως οι γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία άκουσαν την άτυχη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, ενώ οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα με το θύμα να φέρει πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι. Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.
2: Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι οι φίλοι.
3: Εγώ έτσι φωνές τις τελευταίες ημέρες. Τους βλέπαμε εδώ, είχε δύο παιδάκια, είχε ένα μηχανάκι από εκεί μόνο. Μικρά, στο δημοτικό πρέπει να πηγαίνουν.
4: Δεν έχω λόγια.
5: Σοκαριστήκατε εσείς.
4: Ναι, σοκ.
1: Ανάστατη είναι η κοινωνία της Καλαμάτας από τη νέα αυτή γυναικοκτονία. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
6: Άλλο είναι ένα σοκαριστικό γεγονός. Μιλάμε για την έκτη γυναικοκτονία μόνο μέσα στο 2026 και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει συγκλονιστεί ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ η μικρή τοπική κοινωνία της πόλης της Καλαμάτας. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί της ασφάλειας Καλαμάτας που βρέθηκαν 5 λεπτά μετά την κλίση που δέχτηκε άμεση δράση για βοήθεια από γείτονες που άκουσαν τις φωνές της άτυχης γυναίκας, σοκαρίστηκαν όταν είδαν τόσο τον δράστη που τους άνοιξε την πόρτα μέσα στα αίματα, όσο και από την αγριότητα που έφεραν τα χτυπήματα που είχε στο άψυχο σώμα της. Μιλάνε για βαθιά τραύματα με μαχαίρι στο όλο του το σώμα, στο κεφάλι, στην πλάτη και πολλαπλά χτυπήματα που έφερε η άτυχη γυναίκα. Στο όλο γεγονός, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει ακόμα πιο τραγική διάσταση ότι σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 10, δύο κοριτσάκια, 10 και 6 ετών αντίστοιχα, τα οποία έμπειρα στελέχη της αστυνομίας τα μετέφεραν από τα ξημερώματα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται ιατρική υποστήριξη αλλά και ψυχολογική κυρίως. Υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι πόσο την έχουν ανάγκη αυτές τις ώρες. Θέλω να σου πω ότι ο 41χρονος κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον επισκέφτηκε η μητέρα του, η οποία θέλεται να τον ρώτησε γιατί το έκανε και να κατέρευσε συνέχεια και χρειάστηκε μάλιστα να διακομιστεί και η ίδια στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ίδιος έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για νοικοκυριακή βία, αλλά και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Τώρα,
1: τι συνέβη, ποια είναι τα πραγματικά γείτονες, περιστατικά
6: αυτό που λένε οι γείτονες, θέλω να σου πω, αρκετοί γείτονες εδώ φέρεται να τονίζουν σε όσους μιλήσαμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή τον τελευταίο μήνα και λίγο παραπάνω, είχαν επικοινώσει τσακωμή του ζευγαριού. Άκουγαν πολλές φορές τόσο λεκτική, μερικές φορές μας είπαν κάποιοι και σωματική βία και οι ίδιοι μάλιστα μας είπαν ότι νιώθουν κάποιοι και τύψεις ακόμα που δεν είχαν ενημερώσει εγκαίρως την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σου πω ότι η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας ουδέποτε είχε καταγγελία που αφορούσε την οικογενειακή βία για το συγκεκριμένο ζευγάρι και οι δυο τους ουδέποτε είχαν απασχολήσει και τις αρχές. Είναι πολλοί βέβαια εκφράζουν και την έκπληξή τους που δεν το πίστευαν, τους έβλεπαν να κινούνται στην πόλη, δεν πίστευαν ποτέ ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι αντιμετώπιζε τέτοια ζητήματα και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την κατάληξη. Τώρα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο, είναι το πιθανότερο, θα βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, θα το ασκηθεί η δίωξη όπως είπαμε νωρίτερα. Και θα του ζητηθεί η απολογία. Μένει να δούμε αν θα απολογηθεί αύριο ή αν θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και να δούμε τι θα υποστηρίξει και ο ίδιος για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο ίδιος φαίνεται να είπε ότι βρέθηκε σε άμυνα, ότι βγήκε την γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι και αυτό τον οδήγησε στο να παλέψει μαζί της και συνέχεια να τον σκοτώσει. Ωστόσο, το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας και το πώς έφερε τόσα άγρια χτυπήματα είναι πολλά στοιχεία που θα ρίξει στο φως και σίγουρα θα δώσει περισσότερες πληροφορίες και η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένουμε αύριο τα ευρήματά της από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πελοποννήσου, από τον ιατροδικαστή της Κορίνθου συγκεκριμένο.
1: Στην τραγωδία αυτή θύματα και τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας 6 και 10 ετών.
6: Εκτός από τη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή.

0: αθώα θύματα είναι το 12 κοριτσάκια, το 10χρονο και το 6χρονο που παραμένουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να σχολιάσει κανείς πάνω σε αυτό κάτι.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης να μεταφερθούμε, δεκάδες πρόσωπα φέρονται να συμμετείχαν στο οργανωμένο κύκλωμα με τους 17 συλληφθέντες και σύμφωνα με το ελληνικό FBI είχαν αποσπάσει παράνομα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε 18 περιοχές της χώρας. Η οργάνωση εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις ακόμα και με στοιχεία ανθρώπων που είχαν πεθάνει ή και για λογαριασμό προσώπων που δεν είχαν καμία σχέση με την γεωργία. Οι 17 συλληφθέντες απολογούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων. Νωρίτερα απολογήθηκε η πρώτη ομάδα των συλληφθέντων από την Βόρεια Ελλάδα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μας περιμένει η Άννα Νικολάου. Άννα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι 10 τελικά από τους 17. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 10 κατηγορουμένων που έδωσαν εξηγήσεις σήμερα από τον Ευρωπαίο Ανακριτή. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις απολογίες τους αρνήθηκαν την όποια εμπλοκή τους με την υπόθεση. Να σας πω ότι σήμερα στα δικαστήρια είχαν οδηγηθεί αρχικά 12 κατηγορούμενοι. Δύο εξ αυτών ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία. Θα απολογηθούν αύριο ενώπιον των Ευρωπαίων Ακριτή μαζί με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, όπου ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Να πούμε ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019. Η ζημία που φέρεται να προκάλεσε το συγκεκριμένο κύκλωμα εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή. 4 πρόσωπα φέρονται ως αρχηγικά μέλη, 4 ως υπαρχηγοί.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό στην Αθήνα. Επιποδός βρίσκεται η ελληνική διπλωματία με το Υπουργείο Εξωτερικών να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στα σχέδια υλοποίησης τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας που μάλιστα τραυματίστηκαν διαμαρτυρόμενοι πολίτες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετ, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα. Καλησπέρα, Πιέρο.
3: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Τι νεότερα έχουμε από το ζήτημα,
3: λοιπόν,
1: αυτό?
3: Να πούμε ότι το περιστατικό, ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα και θα εξηγήσουμε το γιατί. Το περιστατικό έγινε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο 30 Μαΐου, όταν διαδηλωτές πραγματοποίησαν μια κινητοποίηση εναντίον μιας περίφραξης που έστεινε εκείνη η ιδιωτική εταιρεία Security στην συγκεκριμένη περιοχή για να προστατεύσει αυτή την περιοχή εν ώψη των έργων που πρόκειται να γίνουν εκεί πέρα. Υπήρξε μια μορφή έντασης. Ένας από τους τραυματισμένους, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, να σημειώσουμε ότι τραυματίστηκε στις επεισόδια, στις συμπλοκές μεταξύ της ιδιωτικής εταιρείας, έτσι, τη Security και όχι της αλβανικής αστυνομίας. Ήταν Έλληνας πολίτης, αμέσως κινητοποιήθηκε η ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα, έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρασχεθεί στον Έλληνα πολίτη η απαραίτητη συνδρομή, τόσο προξενικά όσο και σε ιατρικό επίπεδο. Γίνανε και οι παραστάσεις λεγόμενες, δηλαδή διαβήματα ουσιαστικά προς την αλβανική πλευρά, ώστε να διαλευκανθεί το επεισόδιο και να αποδοθούν οι ευθύνες. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι παρότι αυτό το περιστατικό, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να το τοποθετήσει κανείς στο μείζον ζήτημα το οποίο γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, δηλαδή το ζήτημα των περιουσιών της ελληνικής, των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, που έχουμε δει να εξελίσσεται κυρίως στη Χιμάρα και στις πιο νότιες περιοχές της Αλβανίας. Η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών, έσπευσε να προειδοποιήσει τα Τύρανα ότι δεν πρόκειται να κάνει κανένας είδους πίσω βήμα να δεχθεί καμία έκπτωση στα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μειονότητας, στα θέματα του κράτους δικαίου και στα περιουσιακά ζητήματα. Εξού και η ανακοίνωση που βγήκε εχθές από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ιδιαιτέρως αυστηρή. Συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα που είπαμε, με πηγές πάντως από την Αθήνα, Θάνο, να διευκρινίζουν από την πρώτη στιγμή ότι η ανταπόκριση των αλβανικών αρχών στα αιτήματα ήταν άμεση και έτσι με διάθεση να υπάρξει μια συνεννόηση. Παρ' όλα αυτά, κλείνοντας να σου πω ότι ο κύριος Ράμα μια ομιλία είχε το πρωί, και είπε από τη δική του θέση ότι δεν γνώριζε, θα έλεγα ότι λίγο ηρωνικά να το πω εδώ, δεν γνώριζε ότι στην συγκεκριμένη
1: ότι
3: περιοχή
1: υπάρχουν, Έλληνες
3: υπάρχουν
1: εκεί.
3: Μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
1: Και ότι δεν ήταν κρατική βία. Και ότι
3: δεν ήταν κρατική βία, ναι, ότι ήταν θέμα εταιρείας
1: φρουρή.
3: Security και ότι μάλιστα έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος της εταιρείας, ενώ λέγεται, το είπε και ίδιος η κύριο Γράμμα, δηλαδή, ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον διευθυντή της αστυνομίας εκεί των τοπικών αρχών. Είναι στον Αυλώνα, να πούμε, δηλαδή αν δει κανείς το χάρτη, είναι περίπου στη μέση, ας πούμε, της Αλβανίας, στα παράλια, στα δυτικά, μία περιοχή Θάνο, και εκεί γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον το θέμα, για την οποία έχει εκφραστεί επενδυτικό ενδιαφέρον αμερικανικών εταιριών, με την παρουσία μάλιστα λίγο καιρό πριν εκεί και του γαμπρού του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Κούσνερ, ο οποίος έχει δείξει έτσι ιδιαίτερη δραστηριότητα στα Δυτικά Βαλκάνια.
1: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Καλό σου απόγευμα. Τώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε τη σύλληψη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό τάνκερ προερχομένου από την Ρωσία που υπόκειται στις ευρωπαϊκές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία. Η ανταποκρίτρια του Earth News στο Παρίσι, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, μας ενημερώνει σχετικά. Θωμαΐς, καλησπέρα. Καλό μήνα.
4: Καλησπέρα σας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του έκανε την ανακοίνωση ότι μαζί με την Μεγάλη Βρετανία και άλλους εταίρους έγινε κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου ανοιχτά της Βρετάνης, 400 ναυτικά μίλια μακριά από ανοιχτά της Βρετάνης, που σημαίνει 740 χιλιόμετρα, δηλαδή στα μέσα του Ατλαντικού ωκεανού, προέρχεται από το Μουμάρσκ της Ρωσίας με κατέ το Καμερούν. Το Τάγκορ άλλαζε σημαίες συνέχεια και όταν ανέβηκαν το πολεμικό ναυτικό, οι άνθρωποι του πολεμικού ναυτικού ανέβηκαν πάνω, ο καπετάνιος αρνήθηκε να δώσει τα χαρτιά και κατηγορείται πλέον για πλαστή σημαία και μη κατοχή νόμιμων χαρτιών. Το είχαν παρακολουθήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είχε αλλάξει όνομα ανοιχτά της Νορβηγίας και ήταν αυτό το πλοίο υπό κυρώσεις των Ευρωπαίων και η Ρωσία αντέδρασε με τον Πέσκοφ, τον Δημήτρη Πέσκοφ, τον αντιπρόσωπο τύπου του Κρεμλίνου. Αυτές οι πράξεις είναι παράνομες και είναι στα όρια της διεθνούς πειρατείας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα πλέον πλέει προς συνοδευμένο από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, πλέει για ένα ανοιχτά ενός λιμανιού, γαλλικού λιμανιού στη Βρετάνη. Και η Γαλλία αποφάσισε να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τις ποινές αναφορικά με τέτοιου είδους παρανομίες.
1: Άρα θα προχωρήσει ενδεχομένως, μας λες, και σε άλλες κατασχέσεις αυτού του τύπου.
4: Έχουν ήδη γίνει 4 ήδη από τη Γαλλία, ναι, και θα συνεχίσουν.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου και εμείς συνεχίσουμε. Νέες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, καθώς 4 επιχειρήσεις διάσωσης έχουν πραγματοποιηθεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Ο Γιώργος Λαμπράκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Πράγματι, οι μεταναστευτικές δροές προς την νότια Κρήτη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς έχουμε απανωτές επιχειρήσεις διάσωσης από τα σκάφη του λιμενικού σώματος, τη Frontex, αλλά και παραπλέον τα πλοία σε ορισμένες περιπτώσεις. Και σήμερα έχουμε εκατοντάδες αφήξεις στο νησί σε περιστατικά που έχουν σημειωθεί από τη Γάνδο μέχρι τους Καλούς Λιμένους, νότια δηλαδή του Ηρακλείου, μέχρι και νότια της Ιεράπετρας. Για τη μεν Ανατολική Κρήτη, όπως είναι γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου. Εκεί βρεθήκαμε νωρίτερα. Ο χώρος που δεν πρόλαβε να αδειάσει από τις προηγούμενες επιχειρήσεις και αναμένεται να γεμίσει σήμερα και αύριο, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, καταγραφής, παροχή πρώτων βοηθειών και η συνέχεια προβλέπει τη μεταφορά του σε δομές της υπηρετικής χώρας. Να πούμε, την ώρα που συμβαίνουν αυτά, σε τοπικό επίπεδο δεν λύνεται το πρόβλημα με τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών και προσφύγων, καθώς η πρόθεση του Υπουργείου προσκρούει στις φοδρές τοπικές αντιδράσεις για την περιοχή των Μαλάδων. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από το Ηράκλειο, Ηράκλειο, όπου είναι και βιοτεχνική περιοχή, υπάρχουν αντιδράσεις σφοδρές και γι' αυτό το λόγο υπάρχει καθυστέρηση στην εξέβρεση χώρου ικανού να φιλοξενήσει.

0: Είναι ανθρώπινες συνθήκες τους αλλοδαπούς, διότι ο χώρος στο παλιό ψυγείο δεν πληρεί καμία προδιαγραφή ούτε για τους ανθρώπους που μεταφέρονται εκεί, ούτε βέβαια και για τα στελέχη του λιμενικού που έχουν την ευθύνη για την φύλαξή τους. Να πούμε κλείνοντας ότι τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι και το επόμενο διάστημα με αυτές τις καιρικές συνθήκες οι μεταναστευτικές δωρές θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από το μοιραίο τροχαίο στο Ρίο της Πάτρας με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του. Ξέφυγαν της πορείας τους και καρφώθηκαν στα κυκλειδώματα. Η ενσωματωμένη κάμερα στο κράνος του πατέρα δεν έδωσε απαντήσεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αθανασία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και δεν έδωσε απαντήσεις, γιατί δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο αυτό τροχαίο δεν λειτουργούσε η κάμερα του οδηγού της μηχανής και πατέρα του 17χρονου, ο οποίος έχασε ακαριέα τη ζωή του χτες το μεσημέρι, και 45 λεπτά αργότερα στο νοσοκομείο του Ρίου έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του, παρόλες τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Ήταν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι χθες, όταν ο οδηγός της μηχανής μαζί με το γιο του γυρνούσαν από μια κυριακάτικη βόλτα στην πόλη της Πάτρας, μια γιορτινή μέρα, το τριήμερο, και πάνω σε μια περίεργη στροφή στην έξοδο της Πάτρας, εκεί που δεν μπορούν να ελέγξουν την ταχύτητα η οδηγή, είναι μια περίεργη κατηφόρα, Θάνο, που μάλιστα έχει και μονοδρόμηση, γιατί επί 10 χρόνια γίνονται έργα εκεί στην, κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής. Mm-hmm. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ατυχήματα, τροχαία στην εν λόγω περιοχή. Μας το είπαν και οι κάτοικοι, μας το είπαν και στις κάμερες, το είπαν και χωρίς τις κάμερες, είναι σε όλους τους τόνους μας είπαν ότι δεν μπορεί σε ένα τέτοιο σημείο, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, να συμβαίνει αυτό. Τώρα είναι συγκλονισμένος ο αθλητικός και εκπαιδευτικός κόσμος. Το παιδί, το 17χρονο αγόρι, πήγαινε Δευτέρα Λυκείου, και ο αθλητικός κόσμος, καθότι και αυτός ήταν αθλητής στην ερασιτεχνική ομάδα μπάσκετ, και η μητέρα του, καταλαβαίνεις, μια ανίποτη τραγωδία.
1: Μια τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό, ένα ακόμη τραγικό περιστατικό. Αθανασία, σε ευχαριστώ
2: και
1: πολύ.
2: Ασφαλτώ.
1: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για δύο ειδήσεις.
3: Ηχηρή προειδοποίηση, Θάνο, κυρίες και κύριοι, για υποχώρηση των δημοκρατικών θεσμών στο Ισραήλ απευθύνει η Γενική Εισαγγελέα της χώρας, την ώρα που η Ισραηλινή Βουλή εξετάζει σχέδιο διάλυσής της, γεγονός που οδηγεί στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Από την ανάληψη εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση Νετανιάχου στο τέλος του 2022, η Γκαλή Μπαχαράβ Μιάρα αμφισβητεί την νομιμότητα σειράς κυβερνητικών αποφάσεων και κατά συνέπεια τελεί υπό απειλή διαδικασίας καθαίρεσης που έχει εκκινήσει η Ισραηλινή εκτελεστική εξουσία. Η κυρία Μιάρα λειτουργεί και ως νομική σύμβουλος της κυβέρνησης και έχει βάλει στο στόχαστρο δύο νομοσχέδια. Το πρώτο έχει στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και το δεύτερο ενισχύει τις εξουσίες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας εν προκειμένου του ακροδεξιού Ιταμάρ Μπεν-Κβίρ. Να κλείσουμε μια είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον για τη χώρα μας, που μας πνιγόμαστε στο κουνούπι. Κινέζικη τεχνολογική εταιρεία ανέπτυξε φορητή συσκευή εξουδετερώσης κουνουπιών με λέιζερ. Επιτυγχάνει αυτό μέσα σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και ήδη, όπως καταλαβαίνετε, οι παραγγελίες πέφτουν βροχή, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
4: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας και χρόνια σας πολλά. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Στη σημερινή ξεχωριστή εκπομπή της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος αφήνουμε τη μουσική να γίνει μνήμη, διαδρομή και ανάσα. Μέσα από ήχους που ενώνουν τόπους, εποχές και ανθρώπους θα ταξιδέψουμε μαζί χωρίς σύνορα.

Τον Νοέμβριο του 2006 κυκλοφόρησε ο δίσκος Γαϊτάνος Πέτρος Ανθολογία, οι μεγαλύτερες επιτυχίες και τα ωραιότερα παραδοσιακά τραγούδια. Ήταν η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε μια συλλογή με τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Πέτρου Γαϊτάνου. Ο τραγουδιστής, με μια πορεία 16 χρόνων στη δισκογραφία, είχε ασχοληθεί με ένα μεγάλο εύρος ρεπερτορίου. Στη συλλογή αυτή παρακολουθούμε την πορεία του τόσο στο ελληνικό έντεχνο όσο και στο παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι.

Ένα μουσικό ψηφιδωτό από τις παραδόσεις της Μεσογείου αποτελεί ο δίσκος με την Σαβίνα Γεννάτου και το Σπριμαβέρα εν Σαλόνικο. Ο δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Αλβανία, το Λίβανο, το Ισραήλ, την Ισπανία, την Κορσική, τη Σαρδινία, την Νότιο Ιταλία και τη Βόρεια Αφρική, τα οποία έχει ηχογραφήσει η ερμηνεύτρια. Ερμηνεύοντας σε διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους, η Σαβίνα Γεννάτου χρησιμοποιεί τη φωνή της ως ένα επιπλέον όργανο, δίνοντας έμφαση στην έκφραση της μουσικής του κάθε γλωσσικού ιδιώματος, και η Πριμαβέρα εν Σαλόνικο αξιοποιούν στο έπακρο τον ιδιοσυγκρασιακό ήχο τους, διερευνώντας συχνά τα όρια των δυνατοτήτων τους μέσα από το συνδυασμό της Ανατολής και της Δύσης, του σύγχρονου και του παραδοσιακού, καθώς και του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού.

Η Δόμνα Σαμίου ήταν τραγουδίστρια και μουσικολόγος που συνετέλεσε στη διάσωση και διάδοση του παραδοσιακού τραγουδιού. Γεννήθηκε στην Κεσαριανή στις 12 Οκτωβρίου του 1928. Οι γονείς της ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Από εκεί είχε τα πρώτα ακούσματα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όπως η ίδια είπε σε συνέντευξή της. Έτσι μεγάλωσε και αγάπησε το δημοτικό τραγούδι. Σε ηλικία 13 ετών είχε την πρώτη διδακτική επαφή με την μουσική. Πήγε στο Σύλλογο προς Διάδοση της Εθνικής Μουσικής, όπου και μαθήτευσε κοντά στον δημιουργό του, Σίμωνα Καρά. Εκεί πήρε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και της αποκαλύφθηκαν τα μυστικά του παραδοσιακού τραγουδιού. Το 1954 άρχισε μία μακρά σχέση με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, που τερματίστηκε το 1971. Παράλληλα, συνεργάστηκε με την Ελληνική Τηλεόραση για μία σειρά μουσικών ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Μουσικό Οδηπορικό». Αυτή η προεργασία την βοήθησε να αποκτήσει ένα πλούσιο μουσικό υλικό που αποδείχθηκε σημαντικό, με απότερο στόχο την διαφύλαξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Το έργο της ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και την ελληνική γλώσσα. Παρουσιαζόταν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αμερικανικής Υπήρου και σε πόλεις της Αυστραλίας, όπου και έδινε συναυλίες. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Ο μεγάλος ερωτικός έργο του 1972 ξεχωρίζει όχι μόνο μέσα στη χατζηδακική δημιουργία αλλά και στην ελληνική μουσική γενικότερα. Έργο «Το Μη», κορύφωση και σύνοψη της άνθησης του ελληνικού τραγουδιού στην 15ετία που είχε προηγηθεί. Εδώ η μουσική ιδιοφυΐα του Μάνου Χατζηδάκη μετουσιώνει 11 ποίηματα από διάφορες εποχές της ελληνικής γλώσσας, από την αρχαϊκή Σαπφό και τον κλασικό Ευρυπίδη, περνώντας από την ελληνιστική της Βίβλου και από την αναγεννησιακή της Κρήτης, για να φτάσει ως την νεοελληνική παράδοση και τον Σολομό και από εκεί στον Καβάφη, τον Σαραντάρη, την Μυρτιώτισσα, τον Ηλίτη και τον Γκάτσο, ως τον θεατρικό Λόρκα.

προσφέρει στο πέρασμα των χρόνων πολλά διαχρονικά τραγούδια αλλά και ολοκληρωμένες εργασίες πάνω σε έργα ποιητών. Μία από τις σημαντικότερες δουλειές τόσο για τον Παπαδημητρίου όσο και για την Ελευθερία Ερβανιτά και την τραγουδίστρια που ερμήνευσε τα τραγούδια κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 1996 και αργότερα έγινε πλατινένιος, είναι ο δίσκος «Τραγούδια για τους μήνες». Σε αυτό το δίσκο ο Παπαδημητρίου μελοποίησε ποιήματα από τη Σαπφό ως τον Μιχάλη Γκανά, περνώντας ενδιάμεσα από τη δημοτική παράδοση, τον Οδυσσέα Ηλίτη, τον Κώστα Καριωτάκη και την Μαρία Πολυδούρη. Δεύτερες φωνές κάνει ο Γιώργος Μάκρας.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το τραγούδι «Μενεξέδες και Ζουμπούλια» είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη, ερμηνευμένο εδώ από τον Μπάμπι Τσέρτο. Πρόκειται για ένα γαμήλιο Μάρς, όπως διασώθηκε από την οικογένεια Μαυράκη με καταγωγή από το Ρεϊσντερέ της Μικράς Ασίας. Το τραγούδι επίσης είναι πολύ γνωστό στα Επτάνησα και πιο συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο ως καντάδα. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές στους στίχους αυτού του τραγουδιού, αλλά και πάρα πολλές ερμηνείες.

Ο δίσκος με τον τίτλο «Βρώμικο ψωμί» συγκαταλέγεται στα πρώτα άλμπουμ του Διονύση Σαββόπουλου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1972. Στον δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Μαύρη θάλασσα». Ένα τραγούδι 13 λεπτών, το οποίο δυσκόλεψε πολύ τους συντελεστές του δίσκου τότε. Όχι λόγω της έκτασης του τραγουδιού, όσο λόγω της πολυφωνίας των οργάνων και των φαινητικών της Στέλλας Γαδέδη, καθώς και της ποικιλομορφίας των στίχων. Χρειάστηκε αρκετό homework με τα μεγάφωνα συνήθως στη διαπασόν για να αφομοιώσουμε τη Μαύρη Θάλασσα, λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος σε συνέντευξή του

το κεφάλι. Ουδιά συντρίμια το σαντούρι. Επάνασε εγώ θηλέκια σκυμομούρι. Μαγιαροί δοξότες της κηδείας με κοιτάζουν μέσα από εικόνες Παναγίας. Αριού χρυσόμαλο κρυάρι βάφτισε και μένα στη θάλασσα

Κρήτες ξαγρυπνούν στα σύνορα του κράτους. Αχού, ακάνε το σταυρό σου και σαν φαρμακερό κοντάρι από γιο σου. Αργοναύτη μέσα στα σκοτάδια με όπλα ηλεκτρικά και υπτάμενα χαράδια. Αχουβή μπροστά στρατισαβή σου προς τους ουρανούς.

Βρώμικο ψωμί είναι το τέταρτο άλμπουμ 33 στροφών του Διονύση Σαββόπουλου. Κυκλοφόρησε το 1972 παραμονές πρωτοχρονιάς του 1973 από τη δισκογραφική εταιρεία Λύρα και περιλαμβάνει 8 τραγούδια. Είναι από τα διαχρονικά έργα του Διονύση Σαββόπουλου. Πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, παρουσιάστηκε live τον Νοέμβριο του 1972 στο Κύτταρο. Ο δίσκος κυκλοφόρησε 2 μήνες αργότερα. Ο δίσκος ήταν η άβρα του Μάη του 1968, λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος.

1997 κυκλοφόρησε από την Polygram ένας δίσκος που ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας δύο καλλιτεχνών με εντελώς διαφορετικές μέχρι τότε πορείες. Ο δίσκος είχε τον τίτλο «Χάρτινα». Η μουσική ήταν του Τάκη Σούκα, ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη και τους στίχους υπέγραφαν ο Νίκος Μωραΐτης, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Λουκάς και ο Μανώλης Λιδάκης. Ο δίσκος περιλάμβανε επίσης δύο διασκευές σε ένα παραδοσιακό αρμένικο καθώς και στο «Όσες φωτιές», το οποίο είχε κυκλοφορήσει λίγο καιρό πριν σε CD single για τη Διεθνή Αμνηστία. Φωνητικά έκαναν ο Δημήτρης Μπάσης και ο Μανώλης Λιδάκης. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Κώστα Θεοδόρου, εκτός από ένα τραγούδι που ενορχήστρωσε ο Χάικ Γιατσιτζιάν. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας είναι ελληνική ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής, μια 30-μελής ομάδα νέων ανθρώπων που ασχολούνται καθημερινά με την ορχήστρα και εν γέννη με τη μουσική. Το όνομά της το έχει πάρει από την ελληνική ορχήστρα Εστουδιαντίνα που δημιουργήθηκε στην Σμύρνη και έκανε τον γύρο του κόσμου κατά το χρονικό διάστημα 1898-1921. Στα χνάρια αυτής της ιστορίας και αυτών των μουσικών δημιουργήθηκε το έτος 1998 στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας η Νέα Εστουδιαντίνα. Περισσότερες από 180 συναυλίες έχουν πραγματοποιηθεί από το 1999 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την σύμπραξη γνωστών ερμηνευτών της ελληνικής μουσικής.

Η Occasional Dream είναι ένα επταμελές συγκρότημα που έχει κάνει πολλές live εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή τους στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών το 1999 στη Ρώμη, όπου εκπροσώπησαν την ελληνική συμμετοχή. Η μουσική πειραματισμή είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει το συγκρότημα. Αρχικά διασκεύαζαν αγγλόφωνα rock και blues τραγούδια. Αργότερα συνέθεταν τα δικά τους κομμάτια. Τον Φεβρουάριο του 2001 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Περιστασιακό όνειρο» με τη συμμετοχή του Χρήστου Θηβαίου, ο οποίος τραγουδάει στα «Έμεινα εδώ κάτω», «Αναμένα τσιγάρα», στον «Ερωτομαγεμένο», ντουέτο με τον Βασίλη Τζαβάρα, καθώς και στο «Αν ακούς».

Θα κλείσουμε με μία από τις πιο καταξιωμένες Ελληνίδες τραγουδίστριες, γνωστή παράλληλα για τη συνθετική και στιχουργική της δουλειά, την Μαρίζα Κόχ. Τα πρώτα ακούσματα της Μαρίζας Κόχ ήταν η βυζαντινή μουσική και τα νησιώτικα τραγούδια. Υπηρέτησε την ελληνική παραδοσιακή μουσική με το πολύ ιδιαίτερο προσωπικό της ύφος. Μελοποίησε ποιήση Σαπφούς, Κώστα Βάρναλη, Νίκου Καβαδία και Γιώργου Σαραντάρη. Το 2020 μελοποίησε και ανάρτησε κύκλο 5 ποιημάτων της Κικής Δημουλά. Στα περισσότερα τραγούδια της γράφει η ίδια τους στίχους και τη μουσική. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό μουσικό μας ταξίδι στον ασύμετρο χρόνο. Ελπίζουμε οι μελωδίες που μοιραστήκαμε να βρήκαν χώρο στις σκέψεις, στις μνήμες και στις σιωπές σας. Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μας χάρισε απόψε έναν χρόνο αλλιώτικο, πιο εσωτερικό, πιο αληθινό. Στον ήχο ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης. Από τη Φωνή της Ελλάδας σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική και να συναντιόμαστε πάντα εκεί όπου ο χρόνος γίνεται ήχος.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή μας σήμερα, «Η δική μας πόλη», θα εκπέμψουμε από εδώ για μία ώρα. Κώστας Κυριακάκης στην τεχνική επιμέλεια, Θέμη Ζωνταμίτη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο εδώ, μαζί με τον Γιώργο Χατζηστεργίου. Έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο, έναν συνομιλητή, θα λέγαμε, ένα στοχαστή, με τον οποίο λέμε πολλά και ωραία πράγματα κάθε φορά που συναντιόμαστε και βγαίνουν καινούργια πράγματα. Χωρίς δηλαδή να προαπαιτούμενα, όπως λέμε καμιά φορά στη γλώσσα μας την καθημερινή. Είναι πολιτικός μηχανικός, είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων. Τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθες, Γιώργο, στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ, Θέμη. Μπορεί να είμαστε στο μέγαρο της ΕΡΤ, το μέγαρο πλεπές, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι είμαι στο σπίτι ενός φίλου. Δεν το λέω από τάκτ, το εννοώ.
0: Ναι.
1: Απολαμβάνω πάρα πολύ όσες κουβέντες κάνουμε και μας πάνε πιο πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια και εγώ έτσι αισθάνομαι, δηλαδή ότι μπορούμε να πούμε πολλά και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, ώστε να ακούσουν, και επειδή νομίζω ότι αυτά που λέμε και ραδιοφωνικά ταιριάζουν καλά, δηλαδή έχουν να κάνουν με την ακοή περισσότερο και με τη φαντασία βεβαίως.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θέλω να μας πεις δύο λόγια για τα βιβλία σου, τίτλους βιβλίων και δύο λόγια για το καθένα, για να...

0: υπάρξει, έτσι να πούμε σιγά σιγά προς το θέμα το σημερινό.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί τα βιβλία μου είναι πολλά πια, πάρα πολλά, σαν να είμαι πολύτεκνος. Λοιπόν, βεβαίως η ιδιότητά μου η επαγγελματική είναι αυτή του πολιτικού μηχανικού. Με παράλληλο όμως τρόπο και με τρόπο που συνδέονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτά τα δύο, γράφω. Γράφω από 6 ετών. Τα βιβλία μου βέβαια άργησαν να τα βγάλω προς τα έξω. Έπρεπε πρώτα να υπάρξουν οι όριμες καταστάσεις και συνθήκες. Δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου το συγγραφικό ως βιοποριστικό. Έχω την τύχη να έχω άλλο επάγγελμα. Επομένως αυτό μου δίνει μια άνεση να κάνω τα πράγματα όποτε θέλω και όποτε έχει νόημα. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε είναι «Μικρή πόλη, μεγάλα μυστικά». Λογοτεχνικό, ιδιαίτερο. Αφορά την γενέθλια, ήταν μάλλον με αφορμή τη γενέθλια πόλη μου, όταν με τη γυναίκα μου βρεθήκαμε εκεί με άλλο τρόπο από αυτό που εγώ την είχα ζήσει και κατά κάποιο τρόπο εισήγαγα τη γυναίκα μου σε αυτή την πόλη τη δική μου όπως την είχα ζήσει. Λοιπόν, ακολούθησαν άλλα βιβλία, είχαμε μπει στην κρίση σιγά σιγά και τα βιβλία τα επόμενα είχαν σχέση με αυτή. Το πρώτο ήταν μυθιστόρημα με τίτλο «Σου έχει μείνει καθόλου περιουσία», όπου στο μυθιστόρημα αυτό οι Έλληνες με παρακίνηση του Πρωθυπουργού γκρεμίζουν όλη τη χώρα, την Αθήνα πρώτα και όλες τις πόλεις μετά, για να την ξαναχτίσουν, όχι τόσο με κριτήρια αισθητικά ή να πάμε σε άλλη φάση, όσο μιας που μετά τον πόλεμο γκρεμίζοντας τις πόλεις βγήκαν χρήματα, να ξαναβγούν χρήματα. Και επειδή ό,τι ζητάς αυτό θα πάρεις, ξανά έγιναν οι καινούργιες πόλεις, επικό βέβαια το project, επικό με την έννοια, αν μη τι άλλο όπως φάνηκε και από τις κουβέντες που γίνανε μετά, πως είχε πολύ δράση, πολύ επέμβαση του κόσμου, έστω προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί φοβάμαι ότι σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση βαλτωμένη. Δεν υπάρχει ουσιαστική επέμβαση στην πράξη από τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, στα πλαίσια αυτά, βγήκε το βιβλίο μου το δοκιμιακό, «Η γη τρέμει, άνθρωποι και κατασκευές σε ένα κόσμο που τρέμει», το οποίο πολύ το απόλαυσα την εποχή που βγήκε. Το παρουσιάσαμε βέβαια μια σημαδιακή μέρα, σχεδόν τις μέρες που μπαίναμε στο μνημόνιο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί στο βιβλίο αυτό επιχειρούσα και έτσι το πήραν και οι άνθρωποι, να καταλάβουμε τον ευρύτερο κόσμο, όχι απλώς τα φαινόμενα, τις αναγγελίες των πολιτικών κτλ. Πού κινούμαστε, προς τα πού πάει το πράγμα. Στη συνέχεια πάλι στο ίδιο κλίμα, η τριλογία του Μνημονίου κατά κάποιο τρόπο ήταν το βιβλίο «Έξοδος», το οποίο ήταν πολύ σκληρό βιβλίο, γιατί ήταν αποτέλεσμα των σκληρών συνθήκων που βιώναμε εμείς οι Έλληνες, η κοινωνία μας τον καιρό εκείνο. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά ταυτόχρονα επειδή ήταν πολύ σκληρό, αρρώστησα, δηλαδή αρρώστησα ευτυχώς, όχι άσχημα, έπαθα μια θηριοειδήτητα που πέρασε, αλλά θέλω να πω με τέτοια ένταση γραφόταν.
0: Ναι.
1: Αυτό το βιβλίο παρουσιάστηκε και έξω, στο Λονδίνο, την εποχή εκείνη, μεγάλη τύχη και αυτή, γιατί το πέρασα και από άλλα φίλτρα. Εκεί χαρακτηρίστηκε ότι το βιβλίο αυτό είναι παραμύθι για τους ενήλικους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί να ήταν σκληρά όλα, μια πορεία σε ένα σκοτεινό δάσος, άγρια, άθλια, σαν αυτά που βλέπουμε τώρα γύρω μας, στον έξω κόσμο, στον έξω κόσμο με τους πολέμους, με ό,τι γίνεται γύρω από αυτό. Αλλά το θέμα ήταν το βιβλίο διακατήχε μια διάθεση επέμβασης στα πράγματα ώστε να βρεθεί κάποιο ξέφωτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μετά πήγαμε λίγο σε πιο γαλήνια πράγματα, δεν μπορεί να είσαι συνέχεια στην πρίζα, στην ένταση. Βγήκε το βιβλίο «Αποτύπωμα γυναίκας», ένα πολύ τρυφερό βιβλίο. Κατά κάποιο τρόπο ήταν απαραίτητο για μένα ως ένα βαθμό να αναγνωρίσω τη σημασία, το βάθος της γυναίκας ως μητέρας, ως ερωμένης, ως συζύγου κτλ.
0: Και ως ύπαρξης.
1: Αλίμονο, ναι. Τη θηλυκή διάσταση του κόσμου.
0: Μπράβο. Αυτή, και θα έλεγα, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω εδώ, μαζί με τη θηλυκή διάσταση μπαίνει και η λέξη ειρηνική προοπτική.
1: Ου, ναι.
0: Γιατί αν... η γυναίκα και η ειρήνη δεν είναι μόνο ότι είναι δύο θηλυκά, είναι ότι είναι συνυφασμένα. Γιατί όταν φέρεις ζωή και θες να παραδώσεις κάτι καινούργιο στην ανθρωπότητα, ταυτόχρονα, χωρίς ανάσα, σκέφτεσαι και την έννοια της ειρήνης.
1: Ναι, χωρίς να κρύβουμε ότι υπάρχει και αναστάτωση στη σχέση, η οποία είναι φυσικό και επόμενο. Δεν υπάρχει η ειρήνη χωρίς την αναστάτωση που έχει προηγηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Μετά βγήκε το βιβλίο, γράφτηκε και βγήκε «Χορός μεταμφιεσμένων». Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο από μόνο του, όπου έχει ενδιαφέρον ότι ενώ ήταν ένα τολμηρό βιβλίο αυτό και μυθιστόρημα, με καλούσαν σε σχολεία και μιλούσαμε γι' αυτό.
0: Άλιστα.
1: Και εντυπωσιάστηκα από τις παρεμβάσεις περισσότερο των γυναικών, των μαθητριών. Οι άντρες εκείνη τη φάση εκτιμώ ότι ακόμα σκέφτονται, ζυγίζουν τα πράγματα, γιατί βλέπανε τον εαυτό τους εν όψη μιας φάσης που θα μπουν στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μετά καταλήγω, γράφτηκαν μέχρι τώρα άλλα τρία βιβλία για τα οποία είμαι πολύ ευτυχής, άλλου τύπου, μολονότι όλα έχουν μια συγγένεια, μυθιστορήματα, δοκίμια, δεν έχει σημασία. Το πρώτο ήταν «Ο πολιτισμός των φαντασμάτων», το δεύτερο «Η ειδονική γεωγραφία», το τρίτο «Μεθόριος, η αυτοκρατορία των ορίων». Συνδέονται πολύ αυτά. Και τώρα γράφω ένα καινούριο που έχω τη χαρά για με έναν αλόκοτο τρόπο το να μιλήσουμε σήμερα για κάτι που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και ακόμα φυσικά δεν έχει κυκλοφορήσει, αλλά το συζητάμε εν όψη.

0: Να κάνουμε ακόμα, Γιώργο Χαριστεργίου, μία μικρή παρέμβαση σε σχέση με τα τελευταία τρία βιβλία. 5 λέξεις για το καθένα για να περάσουμε στο κυρίως θέμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο πολιτισμός των φαντασμάτων. Υπάρχει ζωή, υπάρχει θάνατος. Και φθορά ανάμεσά τους. Mm-hmm. Κρίσιμο. Μην κάνουμε ότι είμαστε αιώνιοι.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι από πολλές απόψεις, συχνά, ο θάνατος δεν είναι τελεσίδικος. Όχι με καμιά έννοια νεκραναστάσεων και φαντασμάτων άλλου τύπου. Όχι, αλλά ακόμα και μια ζωή που πέρασε, με πολλούς τρόπους μπορεί να έχει επίπτωση μετά.
0: Και σαν αποτύπωμα.
1: Σαν αποτύπωμα. Είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε συλλογικό, είτε.
0: Είτε σε ιστορικό, ναι.
1: Ασφαλώς. Και με αυτή την έννοια είμαι ευτυχής που υπάρχει και το αναγνωρίζουμε με αυτό το βιβλίο, γιατί μεγαλώνει το ζωτικό χώρο των κινήσεών μας. Mm. Μας δίνει αέρα,
0: μάλιστα,
1: ανάσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και το βιβλίο τώρα το άλλο, η Ιδονική Γεωγραφία, έχει να κάνει με το εξής. Ότι μια ιδέα που είχα από τότε που ήμουν σχεδόν 8 χρονών και εξακολουθώ να την έχω. Ο κόσμος των ανθρώπων γύρω μας είναι μια ζούγκλα. Δεν το λέω με καμιά έννοια ηθικοπλαστική. Αναγνωρίζω την κατάσταση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κρυβόμαστε, ψάχνουμε να βρούμε σπηλιά μέχρι το τέλος της ζωής μας. Κάθε άλλο. Η ζούγκλα αυτή είναι και πάρα πολύ ελκυστική. Έχει πάρα πολλά χρώματα, πράγματα, θάματα. Άρα η ζωή μας είναι ένας δρόμος μέσα σε αυτή τη ζούγκλα που θα ήθελα να τον κάνω και να προχωράω και να προχωράω κατά το δυνατόν, μόνος, ακόμα καλύτερα με άλλους. Βεβαίως θέλει τον τρόπο του, μια απόσταση, γιατί όταν είσαι δίπλα στην τίγρη το πιθανότερο είναι το να σε φάει. Αν τη δεις από απόσταση είναι ένα υπέροχο θέαμα. Όλα θέλουν έναν τρόπο. Η ιδονική γεωγραφία είναι πάλι η αναγνώριση του πεδίου αυτού. Και το τελευταίο, Μεθόριος, η αυτοκρατορία των ορίων, πάλι έχει συνάφεια. Ξέρετε, κάθε ένα από αυτά τα τρία τα βιβλία είναι ένα είδος ποιητικού φιλοσοφικού μολ.
0: Ναι, και στοχασμού που προχωράει, ναι, εν κινήσει.
1: Ναι, συνεχώς, γιατί οι άνθρωποι που κάνουν σχόλια πάνω σε αυτό το πάνε πιο πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι όπως το είπα, με αυτή την έννοια το μολ. Πώς έρχονται οι άνθρωποι και σχολιάζουν και κάνουν και κάνουν? Δεν είναι το καταναλωτικό,
0: ναι,
1: μολ,
0: ναι.
1: Ένα ποιητικό μολ, ένα δάσος στο οποίο κινούμαστε.
0: Και ταυτόχρονα ρεαλιστικό.
1: Και ρεαλιστικό. Και κατά το δυνατόν μεγαλώνουμε την πρόσληψή μας για αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι.

0: Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας τη δική μας πόλη, τον Γιώργο Αριστεργίου, πολιτικό μηχανικό, αλλά και συγγραφέα, όπως ακούσατε, πολλών βιβλίων. Το καθένα έχει τη δική του βαρύτητα, όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Έχουν όμως και ένα στοχαστικό χαρακτήρα, ο οποίος τελικά τι λέει πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω μας λέει ότι ας είμαστε λίγο ουσιαστικοί, όντας ποιητικοί, αλλά και ρεαλιστικοί, για να αφήσουμε κάτι στο πέρασμά μας για αυτόν που ακολουθεί. Αυτό νομίζω είναι με 2-3 λέξεις το σκεπτικό ή το τελικά αυτό που βγαίνει σαν αποτέλεσμα από τη δουλειά του Γιώργου Χατζηστεργίου. Και επειδή έχουμε μαζί μία, πώς να το πω, δυνατότητα κουβέντας, θα προσπαθήσουμε αυτοσχεδιάζοντας αλλά και επικοινωνώντας μεταξύ μας και μαζί σας βεβαίως, να μιλήσουμε για τους τόπους του μυαλού. Γιώργο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο, οι τόποι του μυαλού, που μπορεί να είναι είτε βιωματική, είτε ποιητική, είτε ονειρική, είτε φαντασιακή, και με πολλές προεκτάσεις και πολλές επιμέρους στάσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οι τόποι του μυαλού λοιπόν είναι ένα θέμα που δουλεύω τώρα και με το καλό κάποια στιγμή θα είναι μέρος ενός ευρύτερου βιβλίου. Οι τόποι του μυαλού, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι ένα πάρα πολύ γοητευτικό θέμα. Τι είναι? Ότι έχουμε φυσικά την στεγνή υλική πραγματικότητα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά. Το κύριο παιχνίδι εκεί παίζεται. Μην υποτιμάμε τίποτα. Αλίμονο εκεί παίζεται. Και το έχω στο μυαλό μου αυτό σαν μια χοντρή μαύρη γραμμή, δηλαδή έντονη, τη στεγνή υλική πραγματικότητα. Όμως, πάνω σε αυτή υπάρχουν κάποιες κάθετες, οι οποίες έχουν άλλο χρώμα, άλλο τρόπο. Αυτή είναι η τόπη του μυαλού, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο προστίθενται, εμπλουτίζουν μάλλον την στεγνή υλική πραγματικότητα. Πολύ τους αγαπώ. Δεν είναι βέβαια τόποι για να τους κάνεις σπίτι σου μόνιμο. Είναι τόποι που επισκέπτεσαι.
0: Ταξίδι.
1: Ναι. Και να μην κάνουμε το λάθος, όπως ένας που πίνει ένα ποτό και του αρέσει πολύ και γίνεται μετά αλκοολικός.
0: Ναι.
1: Δεν προσφέρονται για κατοικία μόνιμη. Αλλά μας κάνουν πολύ πιο πλούσια τη ζωή, πιο εμπνευσμένη, και βοηθάει τη γραμμή την άλλη, τη μαύρη, την έντονη, την κύρια, να την κάνουμε πιο ουσιαστική, πιο κοντά στις ζωτικές μας ανάγκες, στις δικές μας και των άλλων.
0: Και αν μου επιτρέπεις, να μας βοηθήσει να ανακαλύπτουμε κρυμμένα μυστικά.
1: Α, ναι, πάρα πολύ.
0: Πράγματα που είναι στην αθέατη πλευρά.
1: Πάρα πολύ.
0: Να μπορούμε να σκάβουμε λίγο καλύτερα με τα χέρια μας και με το μυαλό μας, τα οποία ας γίνουν ένα, χέρια και μυαλό.
1: Το
0: και
1: λες.
0: Σκάψουν λίγο από τη μεριά εκείνη που φαινομενικά είναι άχρηστη, που όμως μπορεί να κρύβει κάποιο θησαυρό.
1: Απολύτως. Πολύ ωραία το λες. Αθέατη και μυστικά. Γιατί μολονότι όλα αυτά είναι άειλα, τι άλλο μπορεί να είναι οι τόποι του μυαλού, έχουν σχέση με την ύλη και με μία έννοια, κάπως το έλεγε ο Έρμαν Έσε, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τη φράση, αλλά όσο μιλάμε για αυτά, τόσο πιο πραγματικά γίνονται.
0: Τα ζωντανεύουμε.
1: Γι' αυτό τα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Να τα πάμε πιο πέρα.
0: Τώρα το λες πολύ ωραίο αυτό. Γιατί το να τα ακούσουμε, να τα λέμε, να τα μοιραζόμαστε, διευρύνεται ο κοινωνικός μας κύκλος επί της πράξεως.
1: Ναι, και έρχονται και άλλοι εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να έχουμε
0: παρέες.
1: Ναι, εκεί. Στις κάθετες γραμμές αυτές.
0: Και συντρόφους.
1: Φυσικά.
0: Όπου η λέξη σύντροφος παίρνει και μια άλλη διάσταση εδώ.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι στο όλον πια. Μπορεί να μοιάζει με όνειρο και να φαίνεται ένα κομμάτι της ζωής στο όνειρο, αλλά το όνειρο είναι και το όλον πολλές φορές.
1: Ναι, και συμβάλλει στο να φτιάξουμε καινούργιες πόλεις, ακόμα και αν στη στιγμή πραγματικότητα μας αρνούνται καλύτερες πόλεις. Εμείς μπορούμε να φτιάξουμε. Έχω βρεθεί, Θέμη, όπως όλοι μας. Να το πω, γιατί ό,τι λέω τώρα αφορά όλους μας. Το βιβλίο, αυτά που λέμε τώρα, που τα συζητάμε, σκοπό έχουν να τα κάνουν ορατά σε όλους, γιατί όλοι τα έχουν ζήσει αλλά δεν έχουν ψηλαφίσει να τους δώσουν όνομα. Λοιπόν, βρέθηκα πρόσφατα σε μια ελληνική πόλη, για επαγγελματικούς λόγους πες, η οποία βέβαια πρακτικά ήταν πάρα πολύ άσχημη. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, όμως, όπως πάρα πολλές ελληνικές σύγχρονες πόλεις. Κακάσχημη, χτισμένη με έναν τρόπο που ενώ όπου πάω φωτογραφίζω, δεν έκανα τίποτα και γιατί αισθανόμουν πως θα έκαιγα την κάμερα.
2: Μάλιστα.
1: Όμως, αντίθετα προς διάφορα στερεότυπα ότι το ωραίο περιβάλλον φτιάχνει και ωραίους ανθρώπους και τα λοιπά, συνέβη κάτι το εκπληκτικό. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί, συναντούσα ανθρώπους που βγάζανε σπίθες. Με πάρα πολλούς τρόπους. Επαγγελματικά, γράφανε ποίηματα, κάνανε το ένα, κάνανε το άλλο. Και λέω, το στερεότυπο λοιπόν αυτό, όπως τα πιο πολλά αυτού του είδους, πετάχτηκε. Τα στερεότυπα είναι κυρίως ρηχή δημοσιογραφία στην πράξη. Πετάμε κάτι και μας βγάζει από τον κόπο. Όχι. Λοιπόν, μπορεί να υπάρξουν εκπληκτικά πράγματα, πολύ πλούσια, που γίνονται και σε περιβάλλοντα που όντως είναι άσχημα και καλό θα ήταν να μην ήταν, αλίμονο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, είναι πολύ πλούσιος ο κόσμος και η κλάψα δεν μας πάει.
0: Και η συζήτηση, η ενημέρωση, ο λόγος βοηθάει στη συνειδητοποίηση καλύτερα. Αν έχει εμπλουτισμένο περιεχόμενο, μπορεί να συμβάλλει από πολλές μεριές, άρα να πολυχρωματίσει την υπόθεση, και είναι προϋπόθεση. Δηλαδή, αν δεν συνειδητοποιήσουμε κάτι, δεν μπορούμε και να τα αλλάξουμε.
1: Φυσικά ναι. Και λέμε ότι δεν μου πάει η κλάψα, δεν μου πάει η παθητικότητα, γιατί αυτά είναι συνταγές προς το να γίνεις χώμα, απλά χωρίς να... Είσαι χρήσιμος κιόλας και σε κανέναν άλλο.
0: Είναι αυτό που λέμε, να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το οποίο πιάνει και ξεπερασμένο, αν και τραβάει, έχει ουρές πολλές.
1: Έχει ουρές. Γιατί υπάρχει μια αδιάχυτη παθητικότητα στη χώρα μας στην περίοδο αυτή, μια εκτεταμένη περίοδο. Έχει ρίζες και αιτίες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πρόσφατα χρόνια. Και τώρα ακόμα πιο πολύ φαίνονται τώρα. Υπάρχουν λόγια, αλλά όμως θα ήθελα να ελπίζω ότι είναι μια παθητικότητα προσωρινή, μια χειμερή ανάρκη, αλλά όπου να είναι έρχεται η άνοιξη. Και δεν εννοώ πολιτικά στενά,
0: ναι,
1: καθόλου.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικό. Εντάξει, η πολιτική παίζει το παιχνίδι κάποιες φορές σε κάποια σημεία, αλλά το εύρος και η γκάμα η μεγάλη βρίσκεται στις παθογένειες αιώνων. Ζωής, δηλαδή είναι ας πούμε, ο διχασμός είναι μια παθογένεια. Το να βλέπεις τα πράγματα από μία μεριά μόνο και να είσαι και σίγουρος γι' αυτό είναι άλλη παθογένεια. Αντί να τα βλέπεις διαλεκτικά, αντί να τα βλέπεις όπως λες και εσύ ονειρικά, ποιητικά, να διαμορφώνεις μια ποιητική πραγματικότητα, ρεαλιστική 100%, ταυτόχρονα όμως ανθρώπινη και αισιόδοξη βαθιά, όχι για να απαλύνεις, αλλά για να μετουσιώσεις σε κάτι καλύτερο από αυτό που υπάρχει.
1: Να πας πιο πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Αλίμονο.
0: Ναι.
1: Να πας πιο πέρα. Γιατί νομίζω ότι διάβασα πρόσφατα, τώρα γυρίζοντας από αυτή την πόλη,
0: ναι,
1: είχα στα χέρια μου, το πήρα να δω τι γίνεται, ένα βιβλίο κορεάτισσας που
0: μάλιστα
1: πήρε τον Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Όλο το βιβλίο ήταν παράξενο. Ενώ έχει μια ποιητικότητα ιδιαίτερη. Από την άλλη, όλο το βιβλίο ήταν ότι ένα σύμπτωμα παθολογίας άσχημο, αντί να κοιτάξουμε πώς θα το φτιάξουμε, να το έχουμε στο σαλόνι κατά μεσής, ότι αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε, να έχουμε πορτρέτο του πρόγονου τάδε και ό,τι κάνουμε πάμε γύρω γύρω. Ακόμα και η ποίηση ήταν να πάμε γύρω γύρω, μην κάνουμε θόρυβο και ξυπνήσουμε και ενοχλήσουμε το σύμπτωμα που είναι όμως δεδομένο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι αυτό. Το βιβλίο είναι υπέροχο γιατί ακριβώς αναδεικνύει ότι υπάρχουν φαινόμενα τέτοια,
0: ναι,
1: αλλά δεν θα ήθελα ούτε για μένα ούτε για τους συμπολίτες μου να ζούμε σε μια τέτοια χώρα. Αλλά είπα, χειμερή ανάρκη είναι. Δεν είναι μόνιμο.
0: Ναι, είναι ωραίο να σκεφτόμαστε και έτσι, γιατί δίνουμε έναν άλλο ρυθμό στην επιθυμία και ένα άλλο, μια άλλη προοπτική στους νέους τόπους. Να μην είναι μόνο τόποι του μυαλού και της φαντασίας.
1: Να περάσουν και στη μαύρη γραμμή κάτω.
0: Να περάσουν και στο υπόστρωμα.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Μιλάμε λοιπόν με τον Γιώργο Χατζητεργίου εδώ στο στούντιο Μητσιανικής Ραδιοφωνίας και θα μπούμε λίγο περισσότερο στους τόπους του μυαλού. Επειδή οι τόποι του μυαλού πια ανοίγονται όλο και περισσότερο, ξέρεις Γιώργο, βλέπω ότι και τα κτίρια μιλάνε περισσότερο, έχουν ξεθαρέψει θα λέγαμε. Οι πόρτες οι παλιές, εκείνες οι ωραίες πόρτες. Εγώ τα καλοκαίρια, μερικά καλοκαίρια τα πέρασα σε μια αυλή με πέτρες γύρω-γύρω. Πέτρα, αντί για τείχο, πέτρα, ωραία πέτρα. Και τεράστια πόρτα που άνοιγε έτσι δίφυλη, σαν να έμπαινες μέσα σε κάποιο πύργο. Δεν ήταν πύργο, ήταν απλά δωμάτια. Και όμως η φαντασία ταξίδευε, γιατί η πόρτα και μόνο η πόρτα ήταν πολύ μεγάλη και ξύλινη. Και δεν ήταν 100% ασφαλής, αλλά δεν υπήρχε και λόγος να είναι έτσι. Πιο πολύ ήταν να στάζει το όνειρο καλύτερα παρά να μπαίνεις στους πειρασμούς του φόβου, της ενοχής και οτιδήποτε σε βάζει σε μια αγωνία που τελικά αφαιρεί
1: ασφαλώς
0: από μέσα σου κάτι.
1: Σε πληγώνει. Δεν είναι νομίζω κατά σύμπτωση που ξεκίνησες μια πόρτα, γιατί μας αφορούν οι πύλες που οδηγούν στα τοπία του μυαλού. Και επομένως δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όπως επίσης ένα κτίριο όσο χαλάει φυσικά, θέλουμε να μένουμε σε κτίρια που δεν θα βρέχει μέσα, δεν θα χιονίζει και θα πέφτει το χιόνι κάτω, θα έχει θέρμανση, θα έχει το ένα αλίμονο. Είναι προϋπόθεση, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε υλική ύπαρξη. Ευτυχώς. Αλλά από την άλλη, αν το δούμε ως περιηγητές, ως περιπλανόμενοι, γιατί τα τοπία του μυαλού για να εκδηλωθούν θέλουν μια χαλάρωση της συνείδησης, δηλαδή της αυστηρής συνείδησης και του προγράμματος που έχει να κάνει. 6 ώρα πρέπει να κάνω αυτό, αχ να πάρει ευχή, 7 η ώρα δεν πρόλαβα να κάνω το άλλο κλπ. Θέλει μια χαλαρωμένη διάθεση
0: και μια αφέλεια λίγο.
1: Επίσης ένα στάδιο μπορεί να είναι και πάρα πολύ απλό. Όταν είσαι αφηρημένος, είναι και αυτός ένας τρόπος να μπαίνει στα τοπία του μυαλού.
0: Και να μπαίνει και το παιχνίδι μέσα σου.
1: Ασφαλώς. Οπότε με αυτή την έννοια, επειδή ανέφερες μια πόρτα ενός πολύ παλιού σπιτιού και τα λοιπά, γι' αυτό έχουν μια ιδιαίτερη, με θέλουν πάρα πολύ τα ερυπωμένα κτίρια, είπαμε από ποιους όρους, όχι για να μείνω, αλλά στην περιήγησή μου, η οποία επιχειρεί άθελά της ή εγνωσμένα έναν αναβαπτισμό, τα ερείπια προσφέρονται πάρα πολύ για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί δίνουν χώρο στο μυαλό, έτσι όπως είναι. Δεν άλλο το έτοιμο σπίτι, ευτυχώς που να υπάρχει για να μένουμε εκεί και να μην βρεχόμαστε, να μην, αλλά το ερείπιο δίνει χώρο στο μυαλό να παίξει. Και επίσης, όσο ένα κτίριο χαλάει, κατά βάση αποκαλύπτει την εσωτερικότητά του, την ψυχή του. Και αυτό είναι μια
0: τις μνήμες του.
1: Και αυτό, ναι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ακριβή συναναστροφή. Εκεί, ενδεχομένως, το να βρεθούμε με το όλον. Γι' αυτό όταν βλέπουμε ένα ερυπωμένο σπίτι ή πολλά μαζί, στη Σύρο είχα την εμπειρία αυτή κάπου και ήταν κάτι το ιδιαίτερο, είναι όπως καταλαβαίνω εγώ ότι οι αρχαίοι είχαν τα καταβάσια που κατεβαίνανε κάτω, μένανε για μια νύχτα κάτω με κάποια ποτά και τα λοιπά και ανέβαιναν με αναβαπτισμένη συνείδηση. Κάπως έτσι λειτουργούν, όχι πάντα.
0: Ναι. Τα ερείπια θες να πεις. Ναι. Γιατί εκεί μέσα θα βρεις, αν είσαι τυχερός και αν ακόμα σώζονται κάποια πολύτιμα έτσι, ή αγαθά. Λέγαμε για την πόρτα και με ερχόταν στο μυαλό.

0: πάρα πολύ. Μου έρχονται σαν να μου. Υπάρχει κάποιος και μου τα λέει από μέσα.
1: Μα νομίζω δεν μπορούν να αποδοθούν αλλού αυτά.
0: Ναι.
1: Παρά σε κάποιες τέτοιες γειτονιές που ευτυχώς ακόμη
0: υπάρχουν. Και εγώ θεωρώ ότι εκεί η τύχη είναι εμποτισμένη με το βίωμα.
1: Και είναι ένας θησαυρός αυτός. Γιατί είναι μια εποχή, μια κοινότητα που έζησε απευθείας με τη ζωή.
0: Αυτό.
1: Χωρίς συνομιλητές.
0: Αυτό. Αυτό. Χωρίς διαμεσολαβητές.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο, ναι. Ακριβώς.
1: Αυτούς τους θησαυρούς μπορούμε να τους πάρουμε μαζί στα τοπία του μυαλού. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε μόνο εκεί. Μπορούμε να το κρατήσουμε και να το μεταφέρουμε και λίγο.
0: Α, φυσικά ναι. Φυσικά. Και επίσης κάτι άλλο. Μιας που μιλάμε για αυτά, όπως και να τα συναντήσουμε, να τα βρούμε, να τα ανακαλύψουμε, η κουβέντα που κάνουμε τώρα, τη θεωρώ απαραίτητη γιατί βάζουμε κι άλλους στο κόλπο, το πούμε έτσι, αλλά δεν πάβει να θέλουν και αυτά έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλουν από τη φύση τους ψιθύρους, σαν αυτό που κάνουμε τώρα, χαμηλούς τόνους. Δεν έχει νόημα να βγούμε μπροστά διακηρύσσοντας τους τόπους του μυαλού, γιατί θα τους κάψουμε.
1: Όχι, όχι, θέλει κατά βάση σιωπή καταρχήν.
0: Αυτό. Και έναν χαμηλό τόνο. Και έναν τρόπο. Δεν γίνεται να κάνουμε σημαία μας στους τόπους αυτούς.
1: Όχι, για να ακουστούν όσο πιο απαλά γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί οι θησαυροί χρειάζονται μια απαλότητα. Δεν μπορείς να πας βία πάνω τους, τους κατακαιρματίζεις δηλαδή.
0: Οπωσδήποτε, γι' αυτό καμιά φορά που εκφράζουμε γι' αυτά και με ρωτάνε πού είναι αυτό ακριβώς, δώστε μας διεύθυνση και νούμερο. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Εσύ μπορεί να το βρεις αλλού το ίδιο.
1: Ναι, ναι. Όχι.
0: Αλλού.
1: Είναι άλλο πράγμα, ναι.
0: Άσε που μην το κάνουμε και αυτό τουριστικό αξιοθέατο, θα το κάψουμε.
1: Ούτε να το αναλύσουμε τελείως.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι. Δεν είναι επιστήμη.
1: Όχι,
0: το
1: όχι.
0: Πάμε έτσι, το πάμε αλλιώς.
1: Ναι, εξάλλου το παραμυθάκι πάντα θέλει μόνο βαθιές αναπνοές και καλή συντροφικότητα, δηλαδή δεν θέλει περιέργειες και τέτοια.
0: Αυτό.
1: Έχει μακριά οι περιέργειες.
0: Το έχω στο νου μου λίγο σε συμβολικό επίπεδο, σαν να είμαστε γύρω-γύρω από μία φωτιά που ανάψαμε και ήσυχα, με χαμηλούς τόνους, μιλάμε, βλέπουμε ένας τον άλλον, όπως η φωτιά λάμπει.

0: μία έτσι σκέψη, ένα κομμάτι της σκέψης το ακουμπάει πάνω στους τόπους και στα παιχνίδια που αυτοί παίζουν. Τόποι λοιπόν εκτός πραγματικού χρόνου καμιά φορά, αλλά και εντός. Τόποι που συμβάλλουν στην εξέγερση των πόθων, τόποι της φυσικής ομορφιάς, τόποι του παραμυθιού. Έρωτας και τόπος. Μεταμόρφωση και μάσκα. Μάσκα στον έρωτα, μάσκα στην τέχνη, τόπος ενός αιώνιου έφηβου, ενός ανθρώπου που θέλει να ζήσει τη ζωή από πολλές μεριές. Να πούμε μερικά πράγματα έτσι ολοκληρώνοντας αυτή την πρώτη ώρα, τη μία ώρα που έχουμε, για κάποιες τέτοιες πλευρές των τόπων. Πώς αυτοί συμβάλλουν στο σκηνικό τοπίο αυτών που είπαμε τώρα.
1: Τώρα έβαλες θέματα, μου μιλάς για έρωτα, για μάσκες. Ξέρεις τι γίνεται, σχεδόν δεν έχω να πω τίποτα, γιατί είναι σαν να μπήκαμε σε μια φαντασμαγορική όπερα.
0: Ναι.
1: Και η απόλαυσή μου είναι το να ακουμπήσω πίσω στο κάθισμα και να δω, να μετάσχω δηλαδή με άλλο τρόπο, να δω και να ακούσω. Λοιπόν, ο έρωτας μετασχηματίζει τον τόπο. Ο έρωτας και αν έχει επίπτωση στου μυαλού τα πράγματα. Δηλαδή το ίδιο τοπίο που μέχρι προχτές, πριν τον έρωτα, μπορείς να το δεις στεγνό, λακκούβες, χαλασμένο.

0: τότε. Επομένως είναι εκείνη η σπάνια στιγμή, η σπάνια αίσθηση, η σπάνια φάση που ζεις έναν πολύ ευρύτερο κόσμο. Εγώ θα έλεγα για πρώτη φορά ή για μια φορά τέλος πάντων ψηλαφείς το όλον. Μην μπεις στο λάθος να νομίσεις ότι θα μείνεις για πάντα.
1: Και μην μπεις στο λάθος να σκεφτείς ότι η μοναξιά σου εκεί μέσα δεν μπορεί να έρθει διαβασμένη και όμορφη.
0: Ακριβώς.
1: Είδες πώς παντρεύονται αυτά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Κοινωνικότητα λοιπόν και ιδιωτικό, μοναξιά μάλλον. Έτσι, ένα εμείς που σου επιτρέπει να αναπνέεις ισότιμα και πολύ δημιουργικά, όταν το σκηνικό όλο είναι όλο αυτό το τοπίο που είπαμε.
0: Είναι αυτό ότι δεν σου κρύβω ότι το δικό μου μότο μια ζωή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είναι η ιδανική κατάσταση μόνος μέσα στον κόσμο. Γιατί μόνος

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και των τριών περιφερειακών σταθμών που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας, ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου, αν και δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι η ΕΡΤ Λάρισας σήμερα αναμεταδίδει την εκπομπή, συνήθως στις γιορτές δεν τη μεταδίδει. Όπου και αν είμαστε πάντως, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, σας ευχόμαστε καλό μήνα και σας ευχόμαστε και καλό καλοκαίρι. Με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίδη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Άννα Νόνη και Βασίλη Νόνη, ένας ύμνος, δόξα σοι το δείξαντε το φως, για τη σημερινή μέρα. Όπου προείσταται το πνεύμα και ευχόμαστε πάντα στη ζωή σας να είναι οδηγός σας και να το επιλέγετε πάντα πρώτο και μετά τις υπόλοιπες υποστάσεις, γιατί είναι καθαρό και αγνό και μπορεί να σας καθοδηγεί στη ζωή σας όπως το φως του ηλίου. Να συνεχίσουμε πάλι με Βασίλη Νόνη και Άννα Νόνη.

Ο Μανόλαρος, ένα τραγούδι που μας ήρθε από τη Σκύρο και ηχογράφηση εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία το 1983 τον Ιούνιο με ηχολήπτη το Γιάννη Σιλέτο, τον εξαιρετικό συνάδελφο στα παραδοσιακά τραγούδια και πατέρα του Μιχάλη Σιλέτου που τον ακούτε πολύ συχνά εδώ πέρα από αυτή εδώ την εκπομπή, καθώς ηχογραφούμε για τα ξωτικά της παράδοσης στα μουσικά σύνολα. Εδώ με την παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη, ο Στέφανος Βαρτάνης στο βιολί και ο Χρήστος Τσιαμούλης στο ούτι. Ο Μανολιός ξεκίνησε μετά τα βαπόρια, σκέφτεται τη γυναίκα του που θα κοιμάται χώρια. Μανόλαρε, μανόλαρε, πυροβοριάς και μόλαρε. Ώρα καλή σου Μανολιό, κι η Παναγιά κοντά σου, μέλι και γάλα να γεννεί, η θάλασσα μπροστά σου. Ευχόμαστε καλά ταξίδια, σωστά ταξιδεύετε και ιδιαίτερα στους ναυτικούς μας.

Όλους τους μήνες τους θέλω, αλλά περισσότερο νομίζω ότι θέλουμε τον Μάη και τον Ιούνιο σε αυτή εδώ τη χώρα. Το τέλος της άνοιξης και η αρχή του καλοκαιριού, όπου ο καιρός είναι υπέροχος αυτή εδώ τη χώρα, η φύση είναι ανθισμένη και οι θάλασσες είναι ακόμα καθαρές. Ο Ιούνιος έχει πολλές ονομασίες στην Ελλάδα που αναφέρονται είτε στη σχέση του με τις εποχές είτε στις αγροτικές εργασίες. Συνήθως τον αναφέρουμε ως πρωτόλη ή πρωτογιούλη στην ελληνική μας λαϊκή παράδοση, δηλαδή ο πρώτος μήνας και η αρχή του καλοκαιριού. Είναι μήνας του θερισμού, γι' αυτό και τον προσφωνούμε ως θεριστή. Αρχές του θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή, λέγαν οι παλιότεροι. Βέβαια η εποχή του θερισμού ποικίλει ανάλογα με το κλίμα, ανάλογα με τη θερμοκρασία, αναλόγως που βρίσκεστε, σε ποιο μέρος της Ελλάδας. Το καλοκαίρι έχει πάει ούτως ή άλλως ένα μήνα νωρίτερα πλέον. Όλες οι εποχές έχουν πάει ένα μήνα νωρίτερα. Βέβαια, αν βρίσκεσαι στον ορεινό όγκο της Ελλάδας, εκεί αλλάζει. Εκεί καμιά φορά χρειάζεσαι σόμπα και μέσα στον Αύγουστο. Το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται από τον ορεινό όγκο της Ηπείρου τραγουδά η Κωνσταντία Παπά, όλο το Μάι Μάι και όλο το Θεριστή.

Καράβια με χαρτόνια, ένα ζεμπέκικο που μας έρχεται από τη Σαμοθράκη, με πιθανή καταγωγή όμως από την Λίμνο, με την Ιωάννα Λιμνιού εδώ και τον Κυριάκο Στεργίου στο βιολί. Και να χαιρετήσουμε τους φίλους που μας ακούτε από τη Σαμοθράκη και μας στείλατε χθες μηνύματα από το πανηγύρι σας εκεί χθες, της Πεντηκοστής, και τη συλλογική προσπάθεια σε αυτά τα μικρά νησιά. Ακόμα ευτυχώς κρατάει το πανέμορφο ελληνικό πανηγύρι, όπου η εργασία γίνεται συλλογικά, όπως και το γλέντι φυσικά. Τώρα Μάης, τώρα Θερτής, από τη Θράκη μας έρχεται αυτή τη φορά με τη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη.

με μεγάλη λαμπρότητα τον Ιωάννη το Λαμπαδιάρη, το Λαμπροφόρο, το Φανιστή, τον Αγιάννη του Λιοτροπιού, τον Φανιστή. Να συνεχίσουμε σε έναν υπέροχο κήπο με το συγκρότημα των Κατινέλια.

Πού αλλού θα μπορούσαμε να το βρούμε παρά στη θάλασσα αυτό τον υπέροχο μήνα, τον μήνα της απόλυτης φωτεινότητας και της σταθωότητας, άρρηκτα συνδεδεμένος με το ελληνικό καλοκαίρι, το φως και τον ερωτισμό. Θέλω να γίνω θάλασσα, στα πέλαγα του νου σου, να ταξιδεύω μέσα σου, να πνίγω.

Δύο μη παραδοσιακά τραγούδια τελειώσαμε, άλλα για σήμερα. Αλλά δύο τραγούδια τα οποία ερμηνεύουν άνθρωποι της παράδοσης με παραδοσιακά όργανα που σέβονται απόλυτα την παράδοσή μας και χρησιμοποιούν τις μελωδικές τους γραμμές μέσα σε αυτό τον τεράστιο πλούτο μας. Και μέσα από το Αιγαίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή για να δώσουμε πάσα στον Αντώνη Καραγιαννάκη εκεί στα Ποσειδόνια για καλές θάλασσες μαζί με τον Αργύρη Παντελιάδη.

Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλό καλοκαίρι και καλό μήνα.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Η φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή Καλές Θάλασσες με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν, παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα, καλημέρα εκεί που μας ακούτε, εκεί που φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα και όπως πάντα αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κοντά σας είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η φωνή της Άλκης της πρωτοψάλτη μας συντρόφευσε μέχρι τώρα, λίγο πριν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και αμέσως τώρα η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αμέσως μετά θα ακούσουμε.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται πάντα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι το iPsychogios@ert.gr.

τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα για τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ, μείνετε σωστά συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Για εσάς που ρωτήσατε, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε πριν αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη έχει τίτλο «Τα κλειδιά». Ερμήνευσε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Η συνέχεια ανήκει στον Ορφέα Περίδη. Μείνετε εδώ, έχουμε λίγο ακόμα.

λοιπόν που φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε, λίγο πιο pop η διάθεση και πάμε να ψάξουμε στα παλιότερα. 2002 GR και μετά Ρηφηφή. Καλό βράδυ από την πατρίδα.

El Cumbanchero, δημοφιλές τραγούδι από τη δεκαετία του 1950, σύνθεση του Πορτορικανού Ραφαέλ Χερνάντες Μαρίν, με αμέτρητες διασκευές. Επιλέξαμε την εκτέλεση ενός θρύλου της κουβανέζικης μουσικής του πιανίστα Ρούμπεν Γκονζάλες, μουσικός που ξεκίνησε την καριέρα του από την δεκαετία του 1940. Σε μεγάλη ηλικία ήταν μέλος της περίφημης ορχήστρας Buena Vista, που γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία με τον δίσκο τους που επιμελήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και κιθαριστής Ray Cooder. Οι Buena Vista υπήρξαν περιοδεύοντες πρεσβευτές της κουβανικής κουλτούρας. Το καλοκαίρι του 2000, στο θέατρο του Λυκαβητού, εδώ στην Αθήνα, οι Buena Vista ενθουσίασαν το κοινό. Αξέχαστη συναυλία για όσους την παρακολουθήσαμε. Θυμάμαι πως από το πρώτο τραγούδι, όταν ξεκίνησε η συναυλία, το κοινό σηκώθηκε όρθιο χορεύοντας στους κουβανέζικους ρυθμούς και δεν κάθισε ποτέ στις καρέκλες. Έτσι ήταν όλη η συναυλία. Όλοι χόρευαν και χτυπούσαν με τα χέρια τους όσο πιο δυνατά τα χειροκροτήματα. Στο πιάνο δέσποζε η μορφή του Ρουμπέν Γκονζάλες, που τότε, το 2000, ήταν 85 ετών. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, Παρασκευή βράδυ. Καλό βράδυ λοιπόν. Ακούτε το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Τομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168, 210-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

Δύο γαρδένιες για σένα που έχουν όλη τη θέρμη ενός φιλιού. Αυτών των φιλιών που σου έδινα. Και ακόμα δεν βρήκες στη θέρμη μιας άλλης αγάπης. Ντος γκαρντένιας, τραγούδι αγάπης γραμμένο το 1945 από τον πιανίστα Ισολίνα Καρίγιο. Το ακούσαμε από τον Ιμπραήμ Φερέρ και τους Μπουένα Βίστα. Ο Ράι Κούντερ, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν ο παραγωγός του δίσκου Μπουένα Βίστα Social Club. Συγκέντρωσε στο στούντιο σπουδαίους ερμηνευτές εκεί στην Αβάνα, σπουδαίους μουσικούς που έλαψαν στις δεκαετίες του 1950 και 1960 και λίγο αργότερα. Το αποτέλεσμα ξάφνιασε ευχάριστα το κοινό και ο δίσκος γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και πλέον είναι κλασικός για την Latin μουσική. Το Dos Gardenias που ακούσαμε αναφέρεται στη θέρμη ενός φιλιού. Ένα άλλο κλασικό τραγούδι ακούμε τώρα. Η στίχη του είναι η εξής: φίλαμε πολύ σαν να ήταν απόψε η τελευταία φορά. Φίλαμε πολύ γιατί φοβάμαι ότι θα σε χάσω μετά. Bésame mucho.

Μπέσαμε μούτσο. Γράφτηκε το 1932 από την Μεξικανή Κονσουέλο Βελάσκες όταν ήταν 16 χρονών. Ήταν μαθήτρια αυστηρού καθολικού σχολείου που ακόμα και η λέξη φιλή ήταν αμαρτία. Ποτέ της δεν είχε γευτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή το φιλί ερωτικό. Ερωτικά. Η Κονσουέλο Βελάσκες χάρισε στον κόσμο ένα υπέροχο αιώνιο ερωτικό τραγούδι. Είναι από τα πολύ διασκευασμένα τραγούδια της λατινοαμερικανικής μουσικής. Το ακούσαμε από την Σεζάρια Εύβορα, την ντίβα από το Πράσινο Ακροτήρι. Θα ξανακούσουμε τη φωνή της μαζί και με αυτήν της Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδούν το περίφημο Σοδάδ.

Το Σοβάβ ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της Σεζάρια Έβορα. Το έχει γράψει ο Σουάρες Αρμάντο Τζεφερίνιο. Οι ελληνικές στίχοι που ακούστηκαν και τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη ήταν του Μιχάλη Γκανά.

Κατίδης. Αυτό είναι τραγούδι της συνεργασίας του Παντελή Θαλασσινού με το συγκρότημα Πούρι Μακ, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90. Τότε είχαν παρουσιάσει τραγούδια για Πούρι Μακ από τη Λατινική Αμερική σε δίσκο και από την Ελλάδα. Τα μέλη της ήταν Λατινοαμερικανοί που ζούσαν στην Ελλάδα και Έλληνες μουσικοί. Στον δίσκο τους «Μάνα Γη», ο Χάρης Κατσιμίχας απέδωσε αλλά έγραψε και στίχους πάνω σε ένα ινδιάνικο ποίημα και ινδιάνικη μελωδία, «Λουλούδι του δάσους».

Αυτό ήταν το περίφημο βάλς νούμερο 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους μουσουργούς του 20ου αιώνα. Από τα δημοφιλέστερα βέβαια βάλς. Και εδώ είναι αμέτρητες οι επανεκτελέσεις του. Είτε με μεγάλες ορχήστρες, είτε κυρίως με κουαρτέτα εγχόρδων, αλλά και κουαρτέτα, κουιντέτα με διάφορα άλλα όργανα. Η σύνθεση τώρα, κάτι που υπάρχει μια παρεξήγηση, ενώ την αναφέρουν σαν jazz, βάλς για jazz σουίτα νούμερο 2, δεν ισχύει αυτό. Η σύνθεση από την σουίτα για ορχήστρα ποικιλιών, δηλαδή προφανώς βαριετέ, αυτή ήταν η σύνθεση από τον Σωστακόβιτς. Από το 1941 θεωρείται χαμένη παρτιτούρα. Μόλις το 1999 η μουσικολογική έρευνα έφερε στο προσκήνιο παρτιτούρα σε μεταγραφή για πιάνο. Με βάση αυτή την παρτιτούρα ο Gerald McBurney ενορχίστρωσε. Την ίδια χρονιά ακούστηκε και στο φινάλε της κινηματογραφικής ταινίας του Stanley Kubrick «Μάτια ερμητικά κλειστά». Εμείς ακούσαμε την εκτέλεση από την Royal Concert Gebouw Orchestra που διεύθυνε ο Ρικάρτο Τσέιλι. Πλανόδιας είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρυθμίση του ήχου. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

Dance It All Night. Ακορντεόν, κοντραμπάσο, κρουστά. Τρία όργανα. Συνοδεύουν τα τρία όργανα την φωνή, την καστράτο φωνή του Μάρτιν Ζακ. Αυτή ήταν η Tiger Lilies. Το τρίο που έχουμε θαυμάσει στη χώρα μας πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, στις 10 και 11 Ιουλίου θα συμμετέχουν στις Βάκχες του Ευρυπίδη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Σε σκηνοθεσία ανεβαίνει με του Γιάβορ Γκάρντερ και μουσική του Μάρτιν Ζακ, όπου οι Tiger Lilies θα ερμηνεύουν ζωντανά επισκηνήσει τη μουσική του. Το Dance It All Night που ακούσαμε είναι διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού από το κινηματογραφικό musical Ωραία μου κυρία. Σύνθεση του André Previn σε στίχους του Steven Sondheim.

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: όσο για μένα είναι πάντα εδώ. Με των ματιών σας τη φωτιά σημαία. Είναι όμορφα απόψη που ανταμώσαμε. Μ' αρέσει να αρμενίζουμε παρέα.
1: Σαλπάρισε μια νύχτα με πανσέλινο και στο στερνό του γράμμα μου είχε γράψει: αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Το Πορτορίκο που ακούσαμε είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές στο ρεπερτόριο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, σε στίχους του ποιητή Άλκη Αλκαίου και μουσική του Σταμάτη Μεσημέρι. Στίχη του Άλκη Αλκαίου και στη συνέχεια Θάνος Μικρούτσικος, «Στις Γοργόνα στο φτερό».
2: Ώρες αργώς ήρθε σαν φορτωμένα κάρα. Απ' τα ήχη

Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Η παλμιά γνωστή φωτιά σε έχει δεσμότη.

Ο Θάνος Μικρούτσικος τραγούδησε «Στις γοργόνες το φτερό» του Αλκη Αλκαίου. Ο Νίκος Καβαδίας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον Αλκαίο. Ο στιχουργός, έχοντας αφομοιώσει το έργο του Καβαδία, χρησιμοποιεί στοιχεία του με εντελώς δικό του τρόπο.

Σαντιάγο ντε Κούμπα. Αυτή η μουσική ήταν αποτέλεσμα της συνάντησης των Ιρλανδών chieftains με κουβανούς μουσικούς υπό τη διεύθυνση του Ράι Κούντερ. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

0: Και πάλι ήταν οι Chieftains στη συνεργασία τους με την Linda Ronstadt εδώ και τους Los Lobos. Από το τέλος της δεκαετίας του 1950 άρχισε να διαδίδεται παγκόσμια η Bossa Nova. Προήλθε από συγχώνευση της σάμπας και της jazz. Πολλοί δημιουργοί επηρεάστηκαν παγκοσμίως και ακολούθησαν την Bossa Nova. Το 1962 ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ έγραψε τη μελωδία και ο Βινίσιους Ντε Μοράες τους στίχους στο περίφημο Girl from Ipanema. Έγινε διεθνώς γνωστό όταν ηχογραφήθηκε το 1963, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον σαξοφωνίστα της jazz Stan Getz και τον κιθαρίστα Joao Gilberto και την Arthur Gilberto που τραγούδησε The Girl from Ipanema.
1: Olha que coisa mais...

The Girl from Ipanema. Αυτό το διάσημο τραγούδι του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίν. Η πορτογαλική στίχη από τον Βινίσιους Ντεμοράες. Η αγγλική στίχη από τον Νόρμαν Γκίμπαλ. Η εκτέλεση με τον Σταν Γκέτζ στο σαξόφωνο. Ζουάου Ζιλμπέρντο και η Αστρού Ζιμπέρντο στις φωνές. Και σε αυτό το τραγούδι αμέτρητες οι διασκευές και οι επανεκτελέσεις. Είναι από τα πιο κλασικά τραγούδια του 20ου αιώνα. Να ακούσουμε τώρα τον Φίβο Δελιβοριά σε μια δική του μπόσα, μια μπόσα νόβα του Ισαΐα.

Μποσανόβα του Ισαΐα, η Μποσανόβα του Φίβου Δελιβοριά και η συνέχεια ένα ντουέτο βγαλμένο από παιδική κινηματογραφική ταινία μεταγλωτισμένο στη χώρα μας, το Toy Story, και στην μελωδία του Ράντι Νιούμαν ο Τζίμι Σπανούσης έβαλε στίχους και φώναξε και τον Αλκίνο Ιωαννίδη και το τραγούδισαν μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.

και μετά τις φωνές του Τζίμι Πανούση και του Αλκίνου Ιωαννίδη στο «Εγώ και εσύ μαζί» του Ράντι Νιούμαν, έρχομαι στους Μόντι Πάιθον. Τους θυμάστε, αυτή η τρελή ανατρεπτική βρετανική ομάδα που έχουν γράψει ιστορία. Οι ταινίες τους γεμάτες έξυπνο χιούμορ και σάτυρα. Κορυφαία τους, κατά τη γνώμη μου, το Brian's Life. Η ταινία παίχτηκε στη χώρα μας, προβλήθηκε στη χώρα μας με έναν τίτλο «Ένας προφήτης, μα τι προφήτης». Στο ευφυές και ξεκαρδιστικό φινάλε τραγούδησαν το «Always look on the bright side of life». Αυτό το τραγούδι διασκεύασε ο Θοδωρής Κοτονιάς πριν από αρκετά χρόνια και το έχω γράψει παρέα με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, τον Γρηγόρη Ψαριανό και τον Θοδωρή Αθερίδη. Η φωτεινή πλευρά της ζωής.

0: αλλάζει το πράγμα.
1: Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
2: Παπάρια.
3: Τι έγινε, παιδιά?
4: Και φινάλε πρώτου μέρους στο ρυθμό των 7-8. Παραμύθι με λυπημένο τέλος και με την ευχή το δικό μας παραμύθι να έχει αίσιο τέλος.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Ηλία Διαμάντη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.

Εδώ το γνωστό μοτίβο του Johann Sebastian Bach από την Τονγκάτα και Φούγκα έδεσε αρμονικά με το Eleanor Rigby του Lennon McCartney από τους Beatles. Όλα αυτά από το κουαρτέτο εγχόρδων Σαν Φρανσίσκο που εφάνταστα το διασκεύασαν.

Αμάντο Μίο, το κλασικό τραγούδι των Doris Fisher και Alan Roberts, τραγούδισαν οι Pink Martini. Το τραγούδι από την θρυλική ταινία του 1946 Gilda, με την Rita Hayworth να το ερμηνεύει. Όχι ακριβώς, γιατί η φωνή της ήταν ντουμπλαρισμένη από τραγουδίστρια της εποχής, την Anita Ellis. Η ταινία βέβαια γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία. Η Rita Hayworth θεωρείται μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από τον χώρο της 7ης τέχνης.

Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη και ασπρόμαυρα τα πλάνα ξεκινούν. Στην Αθηνά στρεις δολοφόνοι στενά μας παρακολουθούν. Σβήνουν τα κόκκινα φανάρια, ψεύτικη αγκαλιά με το στανιό. Σήμερα στη Στέλλα κάνουν προξενιό, το όνειρο της κάνουν ρημαδιό. Κούκλα μου, σου παίξανε στα ζάρια το άσπρο σου το νηφικό. Ήταν δύο πρώτες στροφές του τραγουδιού που ακούσαμε. Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη του Νίκου Πλατήραχου και του Κώστα Παπαγεωργίου με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Το σινεμά ο παράδεισος των παιδικών μας χρόνων, πολλών από εσάς που μας ακούτε σίγουρα, αποτυπώνεται σε ακόμη ένα τραγούδι. Πριν από αρκετά θα έλεγα χρόνια, η Στίχημα, ένα συγκρότημα, η Στίχημα με την, όχι με την λέξη του στοιχήματος, είναι η Στίχη, η Στίχη με όμικρον γιώτα, Στίχημα, δηλαδή βασισμένο στους στίχους, μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο τραγούδισαν το Λευκό Πανί.

Λευκοπανί. Λευκοπανί από το Στίχημα και τον Χρήστο Θηβαίο. Στους στίχους, όπως ακούσαμε, πέρασαν θρυλικοί ηθοποιοί που με τις ερμηνείες τους είναι μέσα στη συλλογική μας μνήμη. Από κοντά και ο Σταμάτης Κραουνάκης με το «Τι παίζει τώρα». Αλίκη, Τζένι, Έλλη, Μελίνα, Κατίνα.

παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Με στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα.

Τι παίζει τώρα από το Σταμάτη Κραουνάκη και λίγο πριν το τέλος, ένα τραγούδι αγαπημένο και πολύ διάσημο του John Kander και του Fred Ebb, New York, New York, με τον Frank Sinatra.

0: Κλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Ήλια Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Γιώργος Μαστής συνεχίζει το για τις επόμενες δύο ώρες με τις δικές του μουσικές επιλογές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχατε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο να πούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.
1: Disons que la batterie roule. Oui. Le rideau se lève. Yeah. Toi, tu vas te préparer par là. Oui. Moi, je vais par là. Et le spectacle commence.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
2: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

ο ναύτης, Σωτηρία Μπέλου Στελάκης Περπινιάδης, κυκλοφόρησε το 1948 σε σύνθεση Γιώργου Μητσάκη. Αυτό το τραγούδι συνοψίζει όλα αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή, που είναι αφιερωμένη στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους. Οι σημερινοί ιστορικοί περίπατοι ταξιδεύουν σε στεριά και θάλασσα και επικεντρώνονται στη ζωή των ναυτικών και των οικείων τους, τόσο μέσα όσο και έξω από το καράβι. Οδηγός μας, ο Γιώργος Τσιμουρής, ανθρωπολόγος, ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας του βιβλίου «Εμείς οι ναυτικοί, μπαρκαρισμένοι και ξέμπαρκοι, μια ανθρωπολογική προσέγγιση». Κύριε Τσιμουρή, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.